0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Θανάσης Γούναρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη νυχτερινό ταξίδι εδώ, στον Αθήνα 984. Υπάρχει μια ώρα που η πόλη σωπαίνει, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα λιγοστεύουν, οι θόρυβοι χάνονται και η νύχτα αρχίζει να ψιθυρίζει τις ιστορίες της μόνο σε όσους μένουν ακόμα ξυπνοί. Είναι αυτή η ώρα που οι σκέψεις γίνονται πιο καθαρές, οι αναμνήσεις πιο ζωντανές και η φαντασία αφήνεται να περιπλανηθεί εκεί που το φως της μέρας σπάνια φτάνει. Για τις επόμενες 2 ώρες δεν θα κυνηγήσουμε την επικαιρότητα, δεν θα μετρήσουμε λεπτά και ειδήσεις. Θα αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει διαφορετικά. Θα ακολουθήσουμε ιστορίες που ίσως να μην συνέβησαν ποτέ ή ίσως να συμβαίνουν κάθε νύχτα κάπου γύρω μας χωρίς να τις προσέχουμε. Αν ταξιδεύετε, αν εργάζεστε, αν επιστρέφετε σπίτι ή αν απλώς η νύχτα είναι η αγαπημένη σας συντροφιά, σας ευχαριστώ που επιλέξατε να τη μοιραστείτε μαζί μου. Χαμηλώστε τα φώτα, αφήστε τη μουσική να ανοίξει το δρόμο και ελάτε να περπατήσουμε μαζί στην άκρη της νύχτας.

Απόψε θα αφήσουμε τους ανθρώπους για λίγο στην άκρη, γιατί υπάρχουν μάρτυρες που δεν μίλησαν ποτέ. Δεν έχουν μάτια κι όμως είδαν. Δεν έχουν αυτιά κι όμως άκουσαν. Δεν έχουν καρδιά κι όμως κράτησαν μέσα τους χαρές, δάκρυα, αποχωρισμούς, γέλια και σιωπές. Ένα αντικείμενο δεν ξεχνά, μπορεί να αλλάξει σπίτι, να αλλάξει ιδιοκτήτη, να σκονιστεί σε μια σοφίτα, να πουληθεί σε ένα παζάρι, να χαριστεί σε έναν άγνωστο. Όμως μαζί του ταξιδεύουν και οι ιστορίες όσων το άγγιξαν. Απόψε λοιπόν 4 αντικείμενα θα πάρουν για λίγο ανθρώπινη φωνή. Θα μας μιλήσουν για τα χέρια που τα κράτησαν, για τις ζωές που πέρασαν από πάνω τους, για όλα όσα δεν γράφτηκαν ποτέ σε κανένα βιβλίο. Κλείστε λοιπόν για λίγο τα μάτια και αφήστε ένα παλιό αντικείμενο να σας διηγηθεί τη ζωή του.

Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους βιβλία. Άλλοι αφήνουν γράμματα. Άλλοι φωτογραφίες. Κάποιοι δεν αφήνουν τίποτα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που χωρίς να το γνωρίζουν αφήνουν ένα κομμάτι της ζωής τους πάνω σε ένα αντικείμενο. Σε ένα ρολόι που φορέθηκε για δεκαετίες, σε ένα κλειδί που άνοιξε αμέτρητες πόρτες, σε ένα βιβλίο που διάβασαν πολλά διαφορετικά μάτια, σε ένα παλτό που ζέστανε ανθρώπους σε διαφορετικές εποχές. Τα αντικείμενα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν έχουν ψυχή, δεν ονειρεύονται, δεν αγαπούν, κι όμως, αν μπορούσαν να μιλήσουν, ίσως να γνώριζαν περισσότερα για εμάς από όσα γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι. Απόψε θα τους δανείσουμε τη φωνή μας και θα τα αφήσουμε να μας διηγηθούν όσα κράτησαν μέσα τους, καθώς άλλαζαν χέρια, σπίτια, εποχές και ζωές. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα ακούσουμε ιστορίες που υπόθηκαν χωρίς ποτέ να ακουστούν.

που θα ήθελα να σημειώσω και κάτι άλλο. Η εκπομπή αυτή είναι πάντα ανοιχτή στους ακροατές της και στις ιδέες τους. Αν λοιπόν θέλετε να μοιραστείτε μια ιστορία ή οτιδήποτε νομίζετε ότι θα θέλετε να ακουστεί στην εκπομπή αυτή στην άκρη της νύχτας, μπορείτε να στείλετε ένα email στο email μου thanasisgunaris@gmail.com ή ένα μήνυμα στο Viber στον αριθμό 693-475-3640. Όλα τα μηνύματα θα διαβαστούν.

Με λένε, όχι, στο πάρουμε από την αρχή. Οι άνθρωποι έχουν ονόματα, τα αντικείμενα δεν έχουμε. Έχουμε μόνο γρατζουνιές, κάθε μία και ένα πρόσωπο, κάθε μία και ένα χέρι που μας κράτησε. Εγώ δεν έχω όνομα, είμαι ένα παλιό μηχανικό ρολόι χειρός. Γεννήθηκα πριν από 93 χρόνια σε ένα μικρό εργαστήριο κάπου στην Ελβετία. Θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά του μετάλλου που ζεσθενόταν πάνω στους πάγκους, τα λεπτά ελαττήρια, τις μικροσκοπικές βίδες, τον γέρο ορολογοποιό που χαμογελούσε κάθε φορά που μια καρδιά άρχιζε να χτυπά. Γιατί έτσι μας έλεγε, κάθε ρολόι έχει καρδιά. Και δεν εννοούσε το λατήριο, εννοούσε τον άνθρωπο που κάποτε θα το φορέσει. Τότε δεν το καταλάβαινα, ήμουν καινούριο, γυάλιζα. Πίστευα ότι η δουλειά μου ήταν να δείχνω την ώρα. Τι αφέλεια όμως. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αγοράζουν ένα ρολόι για να μετρά το χρόνο. Η αλήθεια είναι πως το ρολόι μετρά εκείνους. Μετρά τις αγωνίες τους, τις αναμονές τους, τα ραντεβού που άλλαξαν τη ζωή τους, τα τελευταία αντίο, τα πρώτα φιλιά, τα χειρουργεία, τις γεννήσεις, τις επιστροφές, τα ξενύχτια και τις σιωπές. Εγώ δεν μέτρησα ποτέ δευτερόλεπτα. Εγώ μέτρησα ανθρώπους. Και ο πρώτος άνθρωπος που με φόρεσε ήταν μόλις 22 χρονών.

πρώτος άνθρωπος λοιπόν που με φόρεσε ήταν μόλις 22 χρονών. Τον έλεγαν Ανδρέα. Δεν τον ρώτησα ποτέ το επίθετό του. Τα αντικείμενα δεν ενδιαφερόμαστε για τα επίθετα. Τα επίθετα ανήκουν στους δημόσιους καταλόγους, στις ταυτότητες και στα μνήματα. Εμείς θυμόμαστε άλλα πράγματα. Θυμόμαστε τον τρόπο που μας αγγίζουν. Τα δικά του χέρια μύριζαν ξύλο. Ήταν μαραγκός. Κάθε πρωί, λίγο πριν χαράξει, με σκούπιζε προσεκτικά με το μανίκι του. Όχι γιατί είχα σκονιστεί, αλλά γιατί πίστευε ο Ανδρέας πως ένας άνθρωπος που σέβεται τον χρόνο πρέπει να σέβεται και το ρολόι του. Χαμογελούσα μέσα μου. Οι άνθρωποι έχουν αυτή τη συνήθεια, την αστεία συνήθεια, να πιστεύουν ότι φροντίζουν τα αντικείμενα. Η αλήθεια όμως είναι πως τα αντικείμενα είναι εκείνα που φροντίζουν τις αναμνήσεις τους.

Τον ακολούθησα παντού, σε μικρά σπίτια που ακόμα μύριζαν ασβέστη, σε εργαστήρια γεμάτα πριονίδι, σε καΐκια που έτριζαν πάνω στο νερό, σε καφενεία όπου ο χρόνος κυλούσε πιο αργά και από τους δείκτες μου. Τότε κατάλαβα κάτι. Οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν ποτέ την ώρα όταν είναι ευτυχισμένοι. Με κοιτούσαν μόνο όταν ανησυχούσαν, όταν περίμεναν, όταν αργούσε κάποιος, όταν έτρεχαν, όταν φοβούνταν μήπως δεν προλάβουν. Τι παράξενο πλάσμα ο άνθρωπος. Όταν είναι ευτυχισμένος, ξεχνά το χρόνο. Όταν δυστυχεί, τον μετράει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.

Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, ο Ανδρέας με κοίταξε περισσότερες φορές από τις συνήθως. Τα χέρια του έτρεμαν, όχι από κούραση, από αγωνία. Περίμενε. Δεν ήξερα ποιον, μέχρι που την είδα. Ήρθε περπατώντας αργά, κρατώντας ένα μικρό ψάθινο καπέλο για να τη γλιτώνει από τον ήλιο. Χαμογελούσε πριν ακόμα τον αντικρίσει. Εκείνος σταμάτησε να κοιτάζει εμένα και άρχισε να κοιτάζει μόνο εκείνη. Ήταν η πρώτη φορά που χάρηκα που κανείς δεν ενδιαφερόταν για την ώρα. Κατάλαβα πως υπήρχαν στιγμές που ούτε εγώ χρειαζόμουν.

αυτές τις στιγμές οι άνθρωποι τις θυμούνται για πάντα χωρίς τη βοήθεια κανενός ρολογιού. Αργότερα έμαθα πως τη λέγανε Ελένη. Την ημέρα του γάμου τους ο Ανδρέας με φόρεσε νωρίς το πρωί. Με γυάλισε μέχρι που έβλεπα τον ουρανό να καθρεφτίζεται πάνω στο κρυσταλλό μου. Όλη τη μέρα δεν με κοίταξε ούτε μία φορά. Δεν είχε σημασία η ώρα. Είχε σημασία ότι η ζωή του ξεκινούσε από την αρχή. Πέρασαν χρόνια όμορφα. Γέλια, ένα μικρό σπίτι, δύο παιδιά που σκαρφάλωναν στην αγκαλιά του και χτυπούσαν άθελά τους στο μεταλλικό μου μπρασελέ. Απέκτησα τις πρώτες μου γρατζουνιές. Δεν θύμωσα. Οι γρατζουνιές είναι παράσημα. Οι άνθρωποι τις φοβούνται. Τα αντικείμενα, να ξέρετε, και ειδικά εμείς τα ρολόγια, τις αγαπάμε. Γιατί κάθε μία είναι απόδειξη πως κάποτε ήμασταν χρήσιμοι σε κάποιον.

που ένα βράδυ ο Ανδρέας δεν με κούρδισε. Πρώτη φορά έμεινα ακίνητο πάνω στο κομωδίνο. Οι δείκτες μου σταμάτησαν λίγο μετά τις 2. Νόμιζα πως με είχε ξεχάσει. Κι όμως δεν με είχε ξεχάσει. Είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Και εκείνο το βράδυ κατάλαβα κάτι ακόμη. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι σταματά ο χρόνος όταν σταματά ένα ρολόι. Η αλήθεια όμως είναι ακριβώς η αντίθετη. Ένα ρολόι μπορεί να ξανακουρδιστεί. Ο χρόνος ενός ανθρώπου ποτέ.

Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως, μικρό μα αληθινό.

ζωή μπορεί να ξανακουρδιστεί. Ο χρόνος ενός ανθρώπου ποτέ. Έμεινα πάνω στο κομωδίνο 3 ημέρες. Το σπίτι ήταν γεμάτο ανθρώπους. Πόρτες που άνοιγαν και έκλειναν. Βήματα που έσερναν τη σιωπή πίσω τους. Ψήθυροι. Δάκρυα που κανείς δεν ήθελε να δείξει. Η Ελένη μπήκε στο δωμάτιο το 3ο βράδυ. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Δεν έκλαιγε πια. Οι άνθρωποι, όταν κουράζονται να κλαίνε, αρχίζουν να θυμούνται. Με πήρε στα χέρια της. Για πρώτη φορά όλα εκείνα τα χρόνια ανήκα στον Ανδρέα. Εκείνη με χάιδευε καμιά φορά όταν του έφτιαχνε το μανίκι. Αλλά ποτέ δεν με είχε φορέσει. Με κράτησε μέσα στις παλάμες της για πολλή ώρα. Ύστερα με κούρδισε. Κι άκουσα ξανά την καρδιά μου. Τικ-τακ, τικ-τακ. Είναι παράξενο. Οι άνθρωποι νομίζουν πως κουρδίζουν τα ρολόγια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μας κουρδίζουν, προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους πως κάτι μπορεί ακόμα να συνεχιστεί.

ακούμπησε απαλά μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, δίπλα στη βέρα του, σε ένα παλιό στυλό και σε λίγες ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Έκλεισε το καπάκι και για πρώτη φορά στη ζωή μου γνώρισα το σκοτάδι. Όχι το σκοτάδι της νύχτας, εκείνο το σκοτάδι που δεν ξέρει αν είναι Δευτέρα ή Κυριακή, αν έξω βρέχει, αν ανθίζουν οι λεμονιές, αν γεννήθηκε ένα παιδί ή αν έφυγε ένας άνθρωπος. Μέσα σε εκείνο το κουτί έμαθα ότι ο χρόνος δεν κυλάει παντού με τον ίδιο τρόπο. Για μένα πέρασαν λίγες χιλιάδες χτύποι. Για τον κόσμο πέρασαν 18 χρόνια. 18 χρόνια χωρίς να δω τον ουρανό, χωρίς να ακούσω γέλια, χωρίς να αισθανθώ το ζεστό καρπό ενός ανθρώπου. Μόνο σιωπή. Κι όμως μην πιστεύετε ότι τα αντικείμενα υποφέρουν από τη μοναξιά. Η μοναξιά, να ξέρετε, είναι ανθρώπινη επινόηση. Τα αντικείμενα περιμένουμε. Ξέρουμε ότι κάποτε κάποιος θα ανοίξει ένα σιρτάρι, ένα κουτί, μια παλιά ντουλάπα και θα μας ξαναδώσει μια θέση στον κόσμο. Έτσι έγινε λοιπόν και εκείνη τη μέρα. Άκουσα το γνώριμο τρίξιμο από το καπάκι. Το φως με τύφλωσε. Δεν αναγνώρισα αμέσως το πρόσωπο που με κοιτούσε. Ήταν ένας άντρας περίπου 40 χρονών. Είχε όμως τα ίδια μάτια, τα μάτια του Ανδρέα. Κατάλαβα αμέσως. Ήταν ο γιος του. «Να το πάρεις εσύ», άκουσα την Ελένη να του λέει με φωνή κουρασμένη. «Ο πατέρας σου δεν το αποχωριζόταν ποτέ», του είπε. Ο άντρας χαμογέλασε, με πήρε στα χέρια του, με γύρισε από εδώ, με γύρισε από εκεί. «Δεν δουλεύει», είπε σιγανά. Χαμογέλασα κι εγώ μέσα μου. Οι άνθρωποι έχουν μια περίεργη συνήθεια. Νομίζουν ότι ένα ρολόι που δεν κινεί τους δείκτες του είναι χαλασμένο. Κανείς τους δεν σκέφτεται ότι ίσως κουράστηκε να μετρά μόνο ώρες. Ίσως θέλει πια να μετρά αναμνήσεις.

άντρας δεν με πέταξε. Δεν με φόρασε όμως. Με ακούμπησε προσεκτικά πάλι μέσα στο κουτί. Το έκλεισε και πέρασαν και άλλα χρόνια. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν μια παράξενη συνήθεια. Όσα αγαπούν πραγματικά, πολλές φορές τα φιλάνε τόσο καλά που ξεχνούν πως υπάρχουν. Δεν τους κατηγορώ. Το κάνουν από φόβο. Φοβούνται μήπως χαθεί αυτό που τους θυμίζει εκείνους που έφυγαν. Και έτσι, μερικές φορές χάνεται από τη ζωή τους χωρίς να το καταλάβουν. Το ξύλινο κουτί άλλαξε τρία σπίτια. Ένα διαμέρισμα με μοσαϊκό, ένα σπίτι με ξύλινα πατώματα που έτριζαν τα βράδια και ένα σύγχρονο διαμέρισμα στον 8ο όροφο γεμάτο γυαλί, μέταλλο και οθόνες. Άκουγα φωνές, ένα παιδί να μεγαλώνει, να γελά, να τρέχει, να φεύγει για το σχολείο και ύστερα να επιστρέφει έφηβος. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Εγώ το μόνο που χρειαζόταν να κάνω ήταν να περιμένω. Να περιμένω μέχρι που ένα κυριακάτικο απόγευμα άκουσα το γνώριμο τρίξιμο του καπακιού. Δεν ήταν ο γιος του Ανδρέα, ήταν ο εγγονός. Πρέπει να ήταν γύρω στα 17. Με πήρε στα χέρια του, όπως πιάνει κανείς κάτι παράξενο που δεν ξέρει αν είναι πολύτιμο ή άχρηστο. «Μπαμπά», φώναξε, «αυτό δουλεύει». «Αυτό δουλεύει», θα μου πεις. Ο πατέρας του χαμογέλασε. «Δεν ξέρω, ήταν του παππού σου». Έμεινε για λίγο σιωπηλός και ύστερα πρόσθεσε. «Δεν τον θυμάμαι να το βγάζει ποτέ από το χέρι του». Ο μικρός με γύριζε αργά μέσα στις παλάμες του. Τότε είδα για πρώτη φορά ένα κινητό τηλέφωνο. Ένα έξυπνο ρολόι, ακουστικά χωρίς καλώδια. Έναν κόσμο που δεν είχε πια καμιά ανάγκη από μένα.

Και όμως δεν ένιωσα ζήλια. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα αυτά τα καινούργια πράγματα μπορούσαν να δείξουν την ακριβή ώρα. Εγώ όμως μπορούσα να δείξω κάτι που καμία οθόνη δεν έδειχνε. Ποιος ήταν ο παππούς του? Και καμιά τεχνολογία δεν κατάφερε ποτέ να μετρήσει την αγάπη. Ο νεαρός άνοιξε προσεκτικά το πίσω μου καπάκι. Εκεί, σχεδόν σβησμένα από το χρόνο, υπήρχαν 3 μικρά χαραγμένα γράμματα. Α, ε, 1958. Στην αρχή δεν κατάλαβε, μετά χαμογέλασε. Ανδρέας Ελένη ψιθύρισε. Δεν ήξερα ότι θυμόταν τα ονόματά τους. Νόμιζα πως οι άνθρωποι ξεχνούν. Και ξέρετε, κάνω συχνά αυτό το λάθος. Δεν ξεχνούν, απλώς χρειάζονται κάποιον να τους βοηθήσει να θυμηθούν. Και καμιά φορά αυτός ο κάποιος είναι ένα παλιό κουρασμένο ρολόι.

νεαρός με κράτησε για πολλή ώρα στα χέρια του. Δεν μιλούσε. Οι άνθρωποι όταν θυμούνται αληθινά δεν μιλούν. Ακούνε. Και εκείνος εκείνη τη στιγμή ακούγε ιστορίες που κανείς δεν του είχε διηγηθεί. «Να το πάω σε έναν ορολογοποιό», ρώτησε. Ο πατέρας του σήκωσε τους ώμους. «Αν θέλεις». Εκείνο το «αν θέλεις» έκρυβε μέσα του ολόκληρες γενιές. Οι άνθρωποι σπάνια καταλαβαίνουν ότι κάποια μέρα θα γίνουν και αυτοί μια ανάμνηση. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκα πάνω σε έναν ξύλινο πάγκο. Είχα να δω εργαστήριο σχεδόν έναν αιώνα. Η ίδια μυρωδιά, λάδι, μέταλλο, ξύλο και σκόνη. Μόνο που ο γέρος τεχνίτης είχε αντικατασταθεί από έναν άλλον. Νεότερο, με λευκά γένια. Τα χέρια του ήταν ήρεμα, σαν να μην επισκέβαζε μηχανές, σαν να θεράπευε αναμνήσεις. Με πήρε απαλά, με άνοιξε και χαμογέλασε. «Δεν έχει τίποτα», είπε. «Απλώς έμεινε ακίνητο πολλά χρόνια. Τόσο απλό. Κι όμως, πώς οι άνθρωποι μένουν ακίνητοι για χρόνια επειδή κάποιος δεν τους άγγιξε ποτέ ξανά?» Έβαλε μια σταγόνα λάδι, καθάρισε προσεκτικά τα γρανάζια, άγγιξε το ελαττήριό μου σαν να φοβόταν μην το πληγώσει. Ύστερα γύρισε αργά την κορώνα. Μια φορά, δύο, τρεις, και τότε πικ, τακ, τικ, τακ. Δεν ήταν ο ήχος της λειτουργίας μου. Ήταν ο ήχος της επιστροφής μου. Δεν ήξερα ότι μπορούσα ακόμη να συγκινηθώ. Τα αντικείμενα δεν κλαίμε, αλλά αν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή, θα είχα δακρύσει. Ο νεαρός χαμογέλασε σαν μικρό παιδί. «Δουλεύει», είπε. «Όχι, δεν δούλευα, ζούσα». Εκείνο το βράδυ με φόρεσε για πρώτη φορά. Ο καρπός του ήταν πιο λεπτός από του παππού του. Η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα. Οι άνθρωποι σήμερα βιάζονται περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί. Στο τέλος όλοι φτάνουν στο ίδιο σημείο. Κι όμως τρέχουν σαν να μπορούν να ξεφύγουν από τον χρόνο. Περπατήσαμε μαζί στους δρόμους μιας πόλης που δεν αναγνώριζα. Δεν υπήρχαν τα παλιά τραμ, δεν υπήρχαν τα μικρά παντοπολία, δεν υπήρχαν οι γειτόνισσες που κάθονταν στις αυλές τα καλοκαιρινά βράδια. Οι άνθρωποι περπατούσαν κοιτώντας μια φωτεινή οθόνη. Ελάχιστοι κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Και τότε κατάλαβα κάτι που δεν είχα καταλάβει ούτε σε 93 χρόνια.

χρόνος δεν έγινε πιο γρήγορος. Η προσοχή έγινε πιο μικρή. Ξαφνικά ο νεαρός σταμάτησε. Μπροστά του στακόταν ένα αγοράκι. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 8 χρονών. Το παιδί κοιτούσε επίμονα το χέρι του. «Τι ωραίο ρολόι», είπε. Ο νεαρός χαμογέλασε. Έβγαλε προσεκτικά το λουράκι από τον καρπό του, γονάτισε και το ακούμπησε για μια στιγμή στο μικρό χέρι του παιδιού. «Δεν είναι δικό μου», του είπε. «Είναι του προπάπου σου. Εγώ απλώς το κράτησα για λίγο, όπως θα το κρατήσεις και εσύ κάποτε». Και τότε κατάλαβα κάτι που ούτε ο γέρος ορολογοποιός της Ελβετίας είχε προλάβει να μου εξηγήσει. Δεν αλλάζουν χέρια τα αντικείμενα. Τα χέρια αλλάζουν γύρω από τα αντικείμενα. Εμείς μένουμε, οι άνθρωποι περνούν. Και ίσως αυτός να είναι ο μοναδικός λόγος που υπάρχουμε, για να θυμίζουμε στους ανθρώπους πως όσο κάποιος τους θυμάται, όσο μια φωτογραφία υπάρχει ακόμα, όσο μια βέρα φυλάγεται σε ένα κουτί, όσο ένα παλιό ρολόι συνεχίζει να χτυπά, κανείς δεν φεύγει πραγματικά. Γιατί ο χρόνος δεν νικέται, αλλά η λύθη καμιά φορά νικέται από ένα αντικείμενο που άλλαξε χέρια.

μας είδε σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι ακροάτες και ακροάτριες, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Απόψε δεν ταξιδεύουμε με ανθρώπους, ταξιδεύουμε με τις σιωπηλές μαρτυρίες των αντικειμένων, γιατί καμιά φορά ένα παλιό ρολόι θυμάται πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο. Το αφήσαμε πριν από λίγο να ξαναχτυπήσει, ύστερα από πολλά χρόνια σιωπής. Και εκεί που όλοι πίστεψαν πως η ιστορία του έφτανε στο τέλος της, ίσως τώρα να αρχίζει πραγματικά. Ας το ακούσουμε ξανά. Το ρολόι έχει πολλά να μας πει. Και μην ξεχνάτε ότι ακούτε την εκπομπή στην άκρη της νύχτας από τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984, στους 98,3 στα FM και στο διαδίκτυο βέβαια, στο μικρόφωνο, στα κείμενα και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Θανάσης Γουνάρης.

παιδί, κράτησε το χέρι του πατέρα του και έφυγαν. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν αιώνα δεν ήξερα σε ποιον ανήκα. Και τότε κατάλαβα πως ίσως αυτή να ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου.

δεν ανήκα σε κανέναν. Ανήκα σε όλους. Τι παράξενο πράγμα η κληρονομιά. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι κληρονομούν σπίτια, χωράφια, χρήματα, κοσμήματα. Κανείς δεν τους λέει ότι στην πραγματικότητα κληρονομούν ιστορίες.

και οι ιστορίες έχουν βάρος, φίλες και φίλοι. Όχι μεγάλο, όσο ακριβώς χωρά μέσα σε μια ανθρώπινη καρδιά. Ο μικρός με φόρεσε άλλη μία φορά, όχι επειδή ήθελε να μάθει την ώρα, αλλά επειδή ήθελε να αισθανθεί τον προπάπου του. Και εκείνη τη στιγμή συνέβη κάτι που ούτε ο καλύτερος ορολογοποιός δεν θα μπορούσε να επισκευάσει. Οι δείκτες μου έδειχναν 12:15. Το κινητό του έδειχνε 7:22. Κι όμως, κανείς από τους δυο μας δεν έκανε λάθος. Εγώ έδειχνα την ώρα που είχε σταματήσει ο χρόνος για έναν άνθρωπο. Εκείνο έδειχνε την ώρα που συνεχιζόταν για έναν άλλο. Και τότε κατάλαβα πως υπάρχουν πολλές ώρες. Η ώρα του ρολογιού, η ώρα της καρδιάς, η ώρα της μνήμης. Και η πιο δύσκολη από όλες, η ώρα που πρέπει να αποχαιρετήσεις κάποιον.

Οι άνθρωποι πιστεύουν πως οι αποχαιρετισμοί γίνονται στα νεκροταφεία. Κάνουν λάθος. Οι αληθινοί αποχαιρετισμοί γίνονται πολύ αργότερα. Όταν ανοίγεις μια ντουλάπα και βρίσκεις ακόμη το σακάκι του. Όταν μυρίζεις ένα άρωμα στο δρόμο. Όταν ακούς ένα τραγούδι που είχατε αγαπήσει. Ή όταν μέσα σε ένα παλιό ξύλινο κουτί ανακαλύπτεις ένα ρολόι που κάποτε χτυπούσε στον καρπό του. Εγώ έγινα ένας τέτοιος αποχαιρετισμός, αλλά και μια επιστροφή. Ο νεαρός άρχισε να με φορά όλο και πιο συχνά, όχι κάθε μέρα, στις σημαντικές του μέρες, στην αποφύτισή του, στην πρώτη του δουλειά. Την ημέρα που παρέλαβε τα κλειδιά του πρώτου του σπιτιού. Κάθε φορά που στεκόταν μπροστά σε μια μεγάλη απόφαση, με έβαζε στον καρπό του, σαν να ζητούσε τη γνώμη κάποιου που δεν μπορούσε πια να του μιλήσει. Κι όμως, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν χρειάζονται απαντήσεις. Χρειάζονται μόνο την αίσθηση πως δεν είναι μόνοι.

Ένα απόγευμα μπήκε σε ένα μικρό καφενείο. Από εκείνα που έχουν ξύλινα τραπέζια, παλιές φωτογραφίες στους τοίχους και έναν ιδιοκτήτη που θυμάται ακόμα τα ονόματα των πελατών του. Απέναντί του κάθισε ένας ηλικιωμένος. Τα μάτια του καρφώθηκαν πάνω μου. Δεν μιλούσε, με κοιτούσε, όπως κοιτάζει κανείς ένα πρόσωπο που νόμιζε πως είχε χαθεί. Ύστερα χαμογέλασε. «Αυτό το ρολόι», είπε σιγά, «ήταν του Αντρέα». Αμέσως ένιωσα τους δείκτες μου να βαραίνουν. Ο νεαρός σήκωσε το κεφάλι του ξαφνιασμένος. «Τον γνωρίζατε?» Ο ηλικιωμένος γέλασε. «Γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον από παιδιά. Δουλεύαμε μαζί στα ξυλουργία. Με αυτό το ρολόι ερχόταν πάντα πρώτος και εγώ πάντα τελευταίος». Έμειναν εκεί πολλή ώρα να μιλούν για ανθρώπους που είχαν φύγει, για δρόμους που είχαν αλλάξει όνομα, για σπίτια που δεν υπήρχαν πια, για καλοκαίρια που σήμερα μοιάζουν απίστευτα. Εκείνο το απόγευμα, λοιπόν, κατάλαβα κάτι ακόμη. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν όλοι μαζί. Φεύγουν λίγο-λίγο. Κάθε φορά που δεν υπάρχει κανείς να προφέρει το όνομά τους. Κι όμως, αρκεί ένας άνθρωπος, ένας μόνο, να πει ξανά το όνομά σου. Και είναι σαν να επιστρέφεις για λίγο στον κόσμο. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Ανδρέας γύρισε για λίγες στιγμές στο καφενείο. Όχι με το σώμα του, αλλά με την ανάμνησή του. Και η ανάμνηση, καμιά φορά, είναι πιο δυνατή από την παρουσία.

Όταν σηκώθηκαν να φύγουν, ο ηλικιωμένος άγγιξε απαλά το γυαλί μου. Δεν κοίταξε την ώρα. Δεν τον ενδιέφερε. Μόνο ψιθύρισε. Να τον προσέχεις όπως πρόσεχες και τον πατέρα του. Εγώ χαμογέλασα μέσα μου. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να πιστεύουν πως τα αντικείμενα χρειάζονται φροντίδα. Δεν έχουν όμως καταλάβει ακόμα ότι μερικές φορές τα αντικείμενα είναι εκείνα που φυλάνε τους ανθρώπους.

Πέρασαν και άλλα χρόνια. Δεν τα μέτρησα. Κάποτε είχα αιμονή με τους αριθμούς. Ύστερα κατάλαβα πως η ζωή δεν μετριέται σε χρόνια. Μετριέται σε στιγμές που δεν θέλεις να τελειώσουν. Ο νεαρός είχε γίνει πια άντρας. Τα μαλλιά του άρχισαν να γκριζάρουν στους κροτάφους. Δεν το είχε προσέξει. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ τον χρόνο όταν περνά από πάνω τους. Τον βλέπουν μόνο στις φωτογραφίες. Εγώ όμως τον έβλεπα κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε βράδυ, σιωπηλά, όπως κάνει ο χρόνος.

χειμωνιάτικο απόγευμα γύρισε σπίτι κρατώντας από το χέρι ένα μικρό κορίτσι. Δεν πρέπει να ήταν πάνω από 6 χρονών. Είχε εκείνο το βλέμμα που έχουν μόνο τα παιδιά. Το βλέμμα που ακόμα δεν έχει μάθει να βιάζεται. Με πλησίασε, με κοίταξε με απορία. «Μπαμπά», είπε, «γιατί αυτό το ρολόι κάνει θόρυβο?» Ο άντρας χαμογέλασε. Έφερε τον μικρό μου μηχανισμό κοντά στο αυτί της. Το παιδί έμεινε ακίνητο. Άκουγε τικ-τακ, τικ-τακ. Τα μάτια της άναξαν διάπλατα. «Χτυπάει», ψιθύρισε. «Ναι», της είπε εκείνος, «χτυπάει από τότε που το φορούσε ο προπάπου σου». Η μικρή χαμογέλασε. «Άρα», είπε με εκείνη τη σοβαρότητα που μόνο τα παιδιά μπορούν να έχουν, «μέσα του είναι ακόμα λίγο ο προπάπους?» Ο πατέρας δεν απάντησε αμέσως. Την κοίταξε, με κοίταξε και τελικά είπε, «νομίζω πως ναι». Εκείνη τη στιγμή, αν μπορούσα να σταματήσω μόνος μου τους δείκτες μου, θα το έκανα. Όχι γιατί ήθελα να τελειώσει ο χρόνος, αλλά γιατί ήθελα εκείνη η στιγμή να κρατήσει για πάντα. Τότε κατάλαβα κάτι που περίμενα σχεδόν έναν αιώνα για να μάθω. Δεν είχα φτιαχτεί για να δείχνω την ώρα, λοιπόν είχα φτιαχτεί για να ενώνω γενιές. Για να θυμίζω σε ένα παιδί έναν άνθρωπο που δεν γνώρισε ποτέ. Για να αποδεικνύω ότι η αγάπη μπορεί να ταξιδεύει μέσα στο χρόνο χωρίς να γερνάω.

εκεί πάνω στο μικρό καρπό του κοριτσιού κατάλαβα πως ο κύκλος είχε κλείσει. Όμως όχι, είχε αρχίσει ξανά, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ζωή προχωρά σε ευθεία. Και εδώ κάνουν λάθος. Η ζωή κάνει κύκλους και σε κάθε κύκλο κάποιος παραδίδει κάτι στον επόμενο. Μερικές φορές είναι μια συμβουλή, άλλες φορές μια αγκαλιά, ένα τραγούδι, μια συνταγή, ένα παραμύθι και καμιά φορά και ένα παλιό ρολόι. Σήμερα λοιπόν είμαι σχεδόν 100 χρονών. Έχω γρατζουνιές. Το γυαλί μου δεν είναι πια διάφανο. Το λουράκι μου έχει αλλαχτεί περισσότερες φορές από όσες μπορώ να θυμηθώ. Οι δείκτες μου καμιά φορά καθυστερούν λίγα λεπτά. Και ξέρετε κάτι, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, γιατί έμαθα πως η ακρίβεια είναι σημαντική μόνο για τα ραντεβού. Για τη ζωή σημασία έχει η παρουσία. Και αν αύριο σταματήσω οριστικά, δεν θα φοβηθώ, γιατί ξέρω πως κάποιος θα ανοίξει πάλι εκείνο το ξύλινο κουτί. Θα με πάρει στα χέρια του, θα χαμογελάσει και πριν ακόμα προσπαθήσει να δει τι ώρα δείχνω, θα θυμηθεί. Και τότε θα έχω κάνει για τελευταία φορά τη δουλειά μου. Γιατί εγώ δεν μέτρησα ποτέ τον χρόνο. Μέτρησα ανθρώπους. Και τελικά αυτό είναι το μόνο μέτρημα που αξίζει. Ίσως τελικά να μην είναι τα αντικείμενα που αλλάζουν χέρια, ίσως να είμαστε εμείς που περνάμε για λίγο από τη ζωή τους και εκείνα να μένουν πίσω σιωπηλοί φυλακές της μνήμης μας, μέχρι που κάποιος άλλος να τα αγγίξει και μια καινούργια ιστορία να αρχίσει ξανά.

Κάποτε πίστευα πως η δουλειά μου ήταν να δείχνω την ώρα. Έκανα λάθος. Η δουλειά μου ήταν να θυμίζω στους ανθρώπους ότι ο χρόνος δεν χάνεται ποτέ. Μόνο χέρια αλλάζει. Περνά από τον πατέρα στο γιο, από τη μητέρα στην κόρη, από τον παππού στο εγγόνι. Και κάποτε σε κάποιο παιδί που δεν γνώρισε ποτέ εκείνους που με κράτησαν πρώτοι. Αν κάποια μέρα λοιπόν ανοίξετε ένα παλιό συρτάρι και βρείτε ένα αντικείμενο σκονισμένο, ξεχασμένο και σιωπηλό, μη βιαστείτε να το χαρακτηρίσετε άχρηστο, ακουμπήστε το στα χέρια σας, κοιτάξτε το λίγο περισσότερο. Ίσως πάνω του να υπάρχουν μικρές γρατζουνιές που δεν έγιναν τυχαία. Ίσως να κρύβει ένα όνομα χαραγμένο σε μια γωνιά. Ίσως ακόμα να κουβαλά τη μυρωδιά ενός σπιτιού που δεν υπάρχει πια. Ίσως. Ίσως να περιμένει κάποιον για να ξαναθυμηθεί. Γιατί τα αντικείμενα δεν ζητούν πολλά. Δεν θέλουν να τα θαυμάζουν, δεν θέλουν να τα φυλάνε σε βιτρίνες, θέλουν μόνο να μην ξεχαστούν, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι. Εγώ είμαι ένα παλιό ρολόι και έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα ζωής έμαθα πως οι άνθρωποι δεν φεύγουν όταν σταματάει η καρδιά τους. Φεύγουν μόνο όταν κανείς δεν λέει πια το όνομά τους. Και αν εγώ κατάφερα έστω και για μια στιγμή να κάνω κάποιον να θυμηθεί, τότε δεν μέτρησα άδικα το χρόνο μου.

Υπάρχουν σπίτια, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, που κρύβουν μικρούς θησαυρούς, όχι ακριβούς, αλλά ανεκτίμητους. Ένα ρολόι που δεν δουλεύει πια, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα βιβλίο με σημειώσεις στις άκρες των σελίδων, μια παλιά φωτογραφία, ένα κλειδί που δεν ξέρουμε πια ποια πόρτα άνοιγε. Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν καμία οικονομική αξία. Κι όμως, αν μας ζητούσαν να τα αποχωριστούμε, δύσκολα θα το κάναμε. Γιατί δεν κρατάμε το αντικείμενο, κρατάμε τον άνθρωπο. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της μνήμης, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Ότι βρίσκει πάντα έναν τρόπο να κατοικεί μέσα στα πιο απλά πράγματα. Σε ένα κομμάτι μέταλλο, σε ένα παλιό ύφασμα, σε ένα κεντρινισμένο γράμμα, σε ένα ρολόι που εξακολουθεί να χτυπά ακόμα και όταν οι δείκτες του έχουν σταματήσει. Και ίσως απόψε, πριν κοιμηθείτε, να θυμηθείτε κι εσείς κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται ξεχασμένο σε ένα συρτάρι, σε μια αποθήκη ή πάνω σε ένα ράφι. Μην το προσπεράσετε την επόμενη φορά. Πιάστε το στα χέρια σας. Μπορεί να μην σας δείξει την ώρα, μπορεί όμως να σας γυρίσει σε έναν άνθρωπο που αγαπήσατε. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό.

Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακούσαμε την ιστορία ενός παλιού ρολογιού. Την επόμενη φορά ίσως κάποιο άλλο αντικείμενο αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή του και να μας εμπιστευτεί τη δικιά του ιστορία. Μέχρι τότε όμως, να κρατάτε κοντά σας όχι μόνο τους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και όλα όσα τους θυμίζουν.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής. Σας ευχαριστώ που επιλέξατε να μοιραστείτε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες εδώ στον Αθήνα 984. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να μοιραστείτε μια σκέψη, μια ιστορία, μια ιδέα για κάποια επόμενη εκπομπή ή απλώς να μου πείτε από πού μας ακούσατε και τι σας αρέσει, μπορείτε να μου στείλετε email στη διεύθυνση thanasisgunaris@gmail.com ή μήνυμα μέσω Viber στο 693-475-3640. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, ακόμη και αν κάποιες φορές δεν μπορώ ή δεν προλαβαίνω να απαντήσω αμέσως σε όλα.

Αν χάσατε κάποιο μέρος της εκπομπής ή θέλετε να την ακούσετε ξανά, σε λίγες ώρες θα βρίσκεται διαθέσιμη στο επίσημο Mixcloud του Αθήνα 984. Ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από τις σελίδες μου στα κοινωνικά δίκτυα. Η νύχτα έχει έναν παράξενο τρόπο να κρατά ζωντανές τις ιστορίες. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις ακούν, θα υπάρχουν πάντα κι άλλες για να υποθούν. Ίσως την επόμενη Κυριακή κάποιο άλλο παλιό αντικείμενο αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή του για να μας εμπιστευτεί τη δική του ιστορία. Μέχρι τότε, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας, να κρατάτε κοντά σας τις αναμνήσεις που σας κάνουν να χαμογελάτε και να θυμάστε πως πολλές φορές τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή δεν έχουν καμιά χρηματική αξία.

Θανάσης Γουνάρης. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη Κυριακή, γεμάτη γαλήνη, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που αγαπάτε.

Σας εύχομαι λοιπόν να έχετε μια όμορφη Κυριακή, γεμάτη χαλήνη, χαρά, ευτυχία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν γύρω σας. Εμείς θα ξανασυναντηθούμε σε μια εβδομάδα την ίδια ώρα, από τις 4 ως τις 6 ξημέρωμα της Κυριακής, εδώ στην άκρη της νύχτας. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, μέχρι να ξανασυναντηθούμε, να περάσετε καλά και το βασικότερο απ' όλα, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβάιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευράς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, έγραψε σε άρτησή το Τραμπ, διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Στους 1.430 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, ενώ 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΞ μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Αττική και Ρόδο. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τελειχθεί στις φλόγες. Και καιρός.

0: Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι ισχυροί και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
7: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

και φευγαλέη και αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Η σημερινή μας συνάντηση είναι αφιερωμένη σε έναν ξεχωριστό μελετητή της πρώιμης ιταλικής μουσικής, με βαθιά αγάπη για την εποχή του μπαρόκ και του κλασικισμού. Ο λόγος για τον Ιταλό συνθέτη, βιολιστή και μουσικολόγο Οτορίνο Ρεσπίγκι. Γεννήθηκε στην Πολόνια το 1879 σε μια οικογένεια όπου η τέχνη και η μουσική ήταν τρόπο ζωής. Ο πατέρας του, πιανίστας και δάσκαλος, υπήρξε η πρώτη του καθοδήγηση. Μαζί του έκανε τα πρώτα μαθήματα πιάνου, όπως και με τον παππού του, που επίσης δίδασκε μουσική. Συνέχισε τις σπουδές του στο βιολί, τη βιόλα και τη σύνθεση. Ωστόσο, μια οδυνηρή εμπειρία με έναν δάσκαλο, που τον χτύπησε στο χέρι με έναν χάρακα, επειδή έπαιξε λανθασμένα, τον έκανε να διακόψει απότομα. Τότε ο πατέρας του τον βοήθησε να συνεχίσει με έναν άλλον, πιο υπομονετικό δάσκαλο. Ο Οτορίνο Ρεσπίγκι αγαπούσε τη γνώση σε κάθε της μορφή.

Έκανε μόνος του μαθήματα άρπας. Διάβαζε ασταμάτητα και συνέλεγε βιβλία γεωγραφίας, επιστήμης και γλωσσολογίας. Μιλούσε 11 γλώσσες. Κάτι που εντυπωσίασε ακόμη και τον Άλμπερτ Άινστάιν. Όταν συναντήθηκαν στο Βερολίνο, ο διάσημος επιστήμονας έμεινε έκθαμβος από τη βαθιά κατανόηση που είχε ο Ρεσπίγκη για τις επιστημονικές θεωρίες. Μετά το δίπλωμά του, ταξίδεψε στη Ρωσία για να μαθητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, τον οποίο θαύμαζε για την τέχνη της ενορχήστρωσης. Εκεί, όπου μαθήτευσε στη σύνθεση με αφοσίωση, κατήχε και τη θέση του εξάρχοντος βιολιστή στην ορχήστρα του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Θεάτρου της Αγίας Πετρούπολης. Η ρωσική μουσική άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο έργο του και ειδικά στο ορχιστρικό του ύφος. Ήταν ένας άνθρωπος εσωστρεφής, μα ταυτόχρονα ευγενικά γενναιόδωρος. Καθοριστική στιγμή στη ζωή του υπήρξε ο διορισμός του ως διευθυντής στο Οδείο Σάντα Τσετσίλια της Ρώμης. Εκεί δίδαξε, ανέπτυξε το προσωπικό του ύφος και απέκτησε διεθνή φήμη μέσα από συναυλίες και περιοδίες. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν η νεαρή πιανίστα Έλσα Ολιβιέρη Σαν Τζιάκομο, που τον κοιτούσε με θαυμασμό. Εκείνος διέκρινε μέσα της μια ευαίσθητη μουσική ψυχή. Μετά την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της και τις οικονομικές δυσκολίες, ο Ρεσπίγκη διακριτικά ζήτησε να της δοθεί υποτροφία, χωρίς εκείνη να το μάθει. Η Έλσα το ανακάλυψε χρόνια αργότερα. Η συγκίνησή της μεταμορφώθηκε σε αφοσίωση. Παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί ως το τέλος. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι έλεγε: «Ο γάμος τους λειτουργούσε σχεδόν πάνω σε ένα υπερβατικό επίπεδο πνευματικής αρμονίας». Μετά το θάνατο του Ρεσπίγκη, η Έλσα αφιέρωσε τη ζωή της στη διατήρηση και προβολή του έργου του. Υπερασπίστηκε τη μουσική του με αγάπη και συνέπεια, μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Ο Ρεσπίγκη άντλησε έμπνευση από το παρελθόν για να δημιουργήσει κάτι βαθιά σύγχρονο και προσωπικό. Ανέσυρε θησαυρούς από το προκλασικό μελωδικό ύφος, ξαναδίνοντας πνοή σε ξεχασμένες φόρμες και ήχους, μέσα από τις ρομαντικές αρμονίες και τις δομές του 19ου αιώνα. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκη ήταν ένας μουσικός που άκουσε το παρελθόν με την καρδιά του παρόντος και το μετέγραψε σε ήχους που ακόμα συγκινούν. Αλέγκρο Βιβάτσε, από το συμφωνικό ποίημα «Το τρίπτυχο του Μποτιτσέλη», ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης υπό τη διεύθυνση του Χεσούς Λόπες Κόμπος. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκη.

Ακολουθεί Σαραμπάντα από τη Σουίτα Έργο 41. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρώμης υπό τη διεύθυνση του Φραντσέσκο Λαβέκια. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Θα ακούσουμε άρια, λέντο, έργο 64 από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Ρενάτο Μπαλτσαντόνα. Τενόρος Φρέντι Ντε Τομάσο. Οτορίνο Ρεσπίγκι.

ακολουθεί Lento από τη σουίτα Έργο 58. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βάνκο Καβδάρσκι. Εκκλησιαστικό όργανο Robert Bogen. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Ακολουθεί Allegro από τη σουίτα Τα Πουλιά, έργο 154. Εμπνευσμένο από τον συνθέτη Jean-Philippe Rameau. Ερμηνεύει η ορχήστρα δωματίου Ορφέας. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Θα ακούσουμε Bergamask, Allegro. Από τη δεύτερη σουίτα, έργο 138, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας, υπό τη διεύθυνση του Ρίκο Σακάνη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Ακολουθεί Άρια, Αντάντε Λέντο, έργο 107, πιάνο Ρέινιλτ Μες, τενόρος Λεωνάρντο Ντελίσι, Οτορίνο Ρεσπίγκι.

Θα ακούσουμε Doloroso Estanco από το συμφωνικό ποίημα Roman Festivals με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Τζουζέπε Σινόπολη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

Ακολουθεί Άρια, Νυχτερινό, Έρκο 11, Πιάνο, Ρέινιλτ Μέες, Τενόρος, Λεωνάρντο Ντελίσι, Οτορίνο Ρεσπίγκι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ήταν στον ήχο. Θα σας αφήσω με τα λόγια του μεγάλου δημιουργού της Αναγέννησης, Μιχαήλ Άγγελου. Είδα τον Άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που το απελευθέρωσα.

Αντάντε Καντάμπιλε, από την τρίτη σουίτα, έργο 172. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιρλανδίας, υπό τη διεύθυνση του Ρίκο Σακάνη. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις αντιπυρικής νομοθεσίας Ευθειότητα, Σέρρες, Αττική και Ρόδο. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο για τις περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΞ μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια σε όλη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Πηγή ελπίδας χαρακτήρισε την είδηση η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έθραυσης και χειρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, έγραψε σε ανάρτησή του Τραμπ, διαμηνύοντας πως αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Συγκεκριμένα, τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες στο Ιράν, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης. Οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως κατέστρεψαν 8 σημαντικές αμερικανικές εγκαταστάσεις στη βάση Αλί Αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν. Θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Βεριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τυχείο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Για τη φάση των 32.

0: Απόψε στις 10 παίζουν Νότιος Αφρική, Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθρεος στην Αττική, ανεμισχυρή και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες, αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Την αγαπώ την Αθήνα γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Δημάκης, συγγραφέας, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα με ακούσετε solo στον Αθήνα 984.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννη.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε έως τις 11 το πρωί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έχουν προγραμματίσει, θεωρούμε ενδιαφέροντα θέματα να σας παρουσιάσουμε για αυτό το τρίωρο. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία ότι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4 για τις περιοχές Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Στη Γαλλία 74 άνθρωποι. 74 θανάτους έχουμε μέχρι στιγμής από πνιγμό λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους αναδείς ζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε 41 βαθμούς Κελσίου ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένεται ακόμα και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Πάμε στη Βενεζουέλα όπου ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπέδεγα. Τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Στο Ιράν τώρα, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι θανατηφόρο τροχαίο είχαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της Βαριμπόμπης. Ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχο με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες. Τώρα στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουζμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Για την φάση των 32, απόψε στις 10 παίζουν Νότιος Αφρική-Καναδάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά, επιρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μάλιστα και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά επιρροτικά τους 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός, ισχυρή άνεμη με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 53%. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Προβλήματα έχουμε αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμενόμενο είναι η ώρα που φεύγουν τα πλοία. Δεν υπάρχουν ζητήματα προς το παρόν στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων.

Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Οι καθημερινοί πυρκαγιές πληρώνονται, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα έδη μέσα στο 26 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Ποιους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Βρυξέλλες, Αθήνα, η κατάρα του Καταργέτ και ο Επίτροπος. Επίσης, άγνωστο ντοκιμέντο όταν οι Βούλγαροι σχεδιάζαν δολοφονία του Καραμανλή. Αφιέρωμα 250 χρόνια ΗΠΑ, η δική μου κοντινή Αμερική. Άλλα θέματα, οικονομία, το Big Bang στην αμυντική βιομηχανία. Αντώνη Σαμαράς, προσκλητήριο βετεράνων για το νέο κόμμα. Και αντε το κούμπο, πόσο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή, γράφεται η ιστορία. Συνεχίζουμε. Είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, αφιέρωμα του ριζοσπάστη στην υγεία. Αγκομαχούν υγειονομικοί και ασθενείς από την πολιτική του κέρδους. Αυτά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Να πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυταπάτες, λευτόδεντρα και φόροι. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Επίσης, πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Άνθρακες, ο θησαυρός, τι κρύβουν οι αποχωρήσεις τελεχών από το κόμμα Καριστιανού. Και έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Τέλος, ποια νησιά θα βουλιάξουν, αύξηση κρατήσουν 7,7% στα Airbnb για Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, Νέα Δημοκρατία στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα. Ανεβάζει ρυθμούς ο κομματικός μηχανισμός. Εξελίξεις, η Ελλάς παίρνει κεντροαριστερή μηχανία. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Νίκος Παπαθανάσης δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Διπλωματία. Η Σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή. Πάμε στο πρώτο θέμα. Όχι στο μία και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Τσίπρας ρημάζει και από στελέχη το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, στην πρώτη σελίδα δημοτικά τέλη, μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδημητα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Δύο εκθέσεις γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα. Αυτά από την εφημερίδα πρώτο θέμα. Στη Real News, νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Επίσης, κατάργεται τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το αγκάθι του Τραμπ στην του Τραμπ στην Άγκυρα και διαδικτυακή ενέδραση 12χρονα παιδιά. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Μητσοτάκης τέλος, τον εγκατέλειψαν πλέον και οι φίλοι του οι Γερμανοί. Άλλα θέματα, βόμβα από τον αδέκαστο θρίλερ με πολύ επικίνδυνο κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά από την εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Βγει ένα σκάνδαλο την ημέρα, τη Νέα Δημοκρατία την κάνει πέρα, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα συμφέροντα λίγων διαπλεκόμενων ολιγαρχών και όχι της κοινωνίας. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Στην εφημερίδα Κόντρα, εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά, κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα. Απέτυχαν οι περιοδίες των κομματικών και κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ζητά καθαρή εντολή. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. 3,7 δις έφαγαν από τα αίτημα τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025. Πάμε να δούμε το λόγο. Συναγερμός για τα μελτέμια, το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 80 εκατομμύρια ευρώ, αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Και στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη, δεκάδες νεκροί και ρεκόρ θερμοκρασιών. Στην εστία, η Κεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν, μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα. Άλλα θέματα, ποιος κυβερνά αυτό το κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ή το φάντασμα Σαμαρά. Αυτά από την εφημερίδα Εστία.

Λοιπόν, πάμε στο ντοκουμέντο «Σκοτεινές καταραμένες σχέσεις». Κατάργεται από τη Ζάκυνθο έως τις Βρυξέλλες. Το 2014 ο Υπουργός Άμυνας αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο Ζακύνθου. Τα μηνύματα που καίνε τον πρώην επίτροπο στη Βελγική έρευνα. Και ο Ιωσ Αβραμόπουλου προσελήφθη ως κορυφαίος στέλεχος στην Qatar Energy στα 28 του. Αυτά από την εφημερίδα «Ντοκουμέντο». Πάμε στην εφημερίδα «Παρόν». Φοβούνται ειδικά δικαστήρια. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Δαμόκλειος πάθει τα σκάνδαλα για την κυβέρνηση και με το ζόρι βίγκαν μας έκανε η κυβέρνηση, μας έκοψαν και το κρέας. Επίσης στην πρώτη σελίδα σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με πρωθυπουργό τον Πιερακάκη. Ο εκλογικός χάρτης της Ελλάς, πυρετός διεργασιών για τα ψηφοδέλτια. Και η διπλωματική αντεπίθεση της Άγκυρας σε Ανατολική Μεσόγειο, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά από την εφημερίδα «Παρόν». Να δούμε και το βήμα «Brand Affair» για τα μέτρα της ΔΕΘ, οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Ειδικό ένθετο 250 χρόνια Αμερική. Σκάνδαλα, η τακτική του Μαξίμου, καταδίκες και εντάλματα κυνηγούν τη Νέα Δημοκρατία. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Ξεκινά. Ξενικά, ήδη λαγοκέφαλοι και άλλοι στο Αιγαίο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέγαμε χθες ότι έχουμε συγκλονιστεί όλοι από την από τους σεισμούς, από το αποτέλεσμα των σεισμών στην Βενεζουέλα. Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών κάνουν λόγο για 1.430 νεκρούς, 3.238 τραυματίες και πάνω από 50 με 55.000 αγνοούμενους. Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή φυσικής, λιθόσφαιρας, σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή σας εύχομαι.
1: Καλημέρα και σας προκρατάστε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτα απ' όλα, γιατί είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, κύριε καθηγητά?
1: Δύο είναι.
0: Φταίνε οι κατασκευές.
1: Φταίνε και οι κατασκευές. Mm. Είναι σαφές ότι οι σεισμοί δεν σκοτώνουν οι ίδιοι. Σκοτώνουν κυρίως ανθρώπινες κατασκευές, οι οποίες καταραίουν πάνω μας. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις που το βασικό μέσο που σε προστατεύει από όλους τους άλλους κινδύνους, το σπίτι σου, σε προστατεύει από την βροχή, σε προστατεύει από το παγετό, σε προστατεύει ακόμα και από τη ζέστη. Εκεί γυρνάει εναντίον σου και σε σκοτώνει. Είναι η βασική διαφορά του συγκεκριμένου κινδύνου. Οπότε μια χώρα με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, με χαμηλό επίπεδο τεχνικών κατασκευών, τεχνικής επάρκειας, με χαμηλό επίπεδο κατασκευών, προφανώς θα έχει πολύ περισσότερες επιπτώσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μιλάμε για ένα διπλό σεισμό, ο οποίος έπεσε ένα τεράστιο κομμάτι μιας επαφής δύο πλακών, ένα μεγάλο ρήγμα, σε δύο κομμάτια που είχαν πολύ καιρό να σπάσουν, ένα στο πιο δυτικό κομμάτι της χώρας και ένα το οποίο έσπασε όλες τις βόρειες ακτές και έφτασε η διάρρηξη μέχρι το Καράκας. Μπορεί να βλέπετε το επίκεντρο 105 χιλιόμετρα από το Καράκας, αλλά η διάρρηξη έφτασε πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, χτυπώντας κρίσιμες περιοχές. Λοιπόν, είναι η θέση κοντά στη στεριά, η ποιότητα των κατασκευών και ο διπλός σεισμός. Σκεφτείτε ότι ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να έχει και είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Πόσο μάλλον τα κτίρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα δεχτούν μια ισχυρή και μια δεύτερη ακόμα πιο ισχυρή κίνηση. Μιλάμε για τεράστιες περιοχές που η επιτάχυνση ξεπέρασε το μισθό της. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε στόμα δέχτηκε ένα βάρος, μια δύναμη οριζόντια, ίση με το μισθό του βάρος. Δηλαδή, λοιπόν, ένας άνθρωπος 100 κιλών, σαν να το χτυπάνε 50 κιλά βάρος. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Κρατάει και πολύ αυτός ο σεισμός. Ένας σεισμός 7,2-7,5 κατάσταση έχει μια ισχυρή κίνηση 40-50. 60 δευτερόλεπτα, η κίνηση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μιλάμε για ένα σεισμό εξάρι, ο οποίος μέσα σε 4-5 δευτερόλεπτα θα κυκλοκληρωθεί. Άλλο 4-5 δευτερόλεπτα που είναι ένα μικρό σεισμό, και άλλο ένα σεισμό τέτοιο που καθίσει σχεδόν ένα λεπτό. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά. Οι μεγάλοι σεισμοί δεν έχουν μόνο μεγάλες κυρίες κίνησης. Κρατάνε και πάρα πολύ, έχουν πολλές επαναλήψεις που ιδίως τα παλιά κτίρια δεν μπορούν να άντεξουν.
0: Κύριε καθηγητά, το φαινόμενο εξελίσσεται ομαλά, δηλαδή η μετασεισμική ακολουθία.
1: Ναι,
0: λογικά οι μετασεισμοί είναι πάλι ισχυροί.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε είναι, και ευτυχώς δεν είναι τόσο ισχυροί όσο τα περιμέναμε. Αλλά από την άλλη μεριά, ακόμα και αυτοί δημιουργούν προβλήματα. Σκεφτείτε ένα στεγείο διάσωση το οποίο θέλει να ανοίξει μια σύραγγα μέσα σε ένα κτίριο για να διασώσει κάποιον και γίνονται σεισμοί. Οι μετασεισμοί λοιπόν δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Οδηγούν σε κατάρρευση κάποια κτίρια, αλλά κυρίως εμποδίζουν και περιορίζουν σημαντικά τις προσπάθειες διάσωσης. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτι, δεν μπορείς να ρίξεις τη μέρα που θα πήξει, θα καταρρεύσει. Έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Συνεπώς η ακολουθία δημιουργεί από μόνη της έντονα προβλήματα στη διαχείριση της κρίσης.
0: Αυτά τα γεγονότα μπορούν να ενεργοποιήσουν και άλλα ρήγματα, είτε κοντινά είτε σε άλλες γωνίες του πλανήτη, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρά γεγονότα, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Σε άλλες γωνίες του πλανήτη είναι λίγο δύσκολο. Όχι. Έχει δειχθεί ότι οι πολύ μεγάλοι σεισμοί πάνω από 8 στον Ελληνικό μπορούν να έχουν επιδέσεις στατιστικές σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Mm. Αυτή είναι η μικρότερη σεισμή. Δεν υπάρχει όμως καμιά αμφιβολία ότι στην άμεση γειτονιά αυτών των δύο ρηγμάτων και κυρίως στα άκρα, στο πιο ανατολικό κομμάτι κοντά στο Καράκας και στο πιο δυτικό κομμάτι, στο εσωτερικό της χώρας, μπορεί να έχουμε στην άμεση γειτονιά στα επόμενα χρόνια ενεργοποίηση και στις επόμενες μέρες, έτσι. Ενεργοποίηση και ονομάζω. Θυμηθείτε πριν από κάποια χρόνια την Ιταλία με 5 παρενθέσεις σεισμού. Θυμηθείτε το σεισμό του Ισμί στην Νικομίδια, στην Τουρκία, που έκανε μετά από περίπου ένα μήνα το σεισμό του Μπολού στο ανατολικό άκρο του ρήματος ενός σεισμού πάνω από 7 επίσης. Συνεπώς είναι συχνό το φαινόμενο σε πολύ μεγάλους σεισμούς, να ιδίως κοντά στα άκρα των διαρρήξεων ή σε κομμάτια παράλληλα που δεν έχουν σπάσει να έχουμε γέννηση ή άλλων ισχυρών σεισμών. Ένα σεισμό 6-6,5 μπορεί να είναι επίσης πολύ καταστροφικό.
0: Στη χώρα μας, ποιες περιοχές μπορούν να δώσουν τέτοιους σεισμούς?
1: Γενικά είναι περιορισμένες αυτές οι περιοχές. Ευτυχώς οι χερσαίες περιοχές είναι.
0: Το Ιόνιο είναι έτσι με το σεισμό του 1953.
1: Εννοείται. Όταν λέμε χερσαίες, μιλάμε για την κυπριωτική χώρα.
0: Ναι.
1: Και οι κύριοι τέτοιες στιγμές συμβαίνουν σε τρεις μεγάλες περιοχές. Συμβαίνουν κατά μήκους σε στάθμους του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή τη συνέχεια του σεισμού κομμωδίας μέσα από την. Από το Βόσπορο και έχουμε την τάφο του Βορείου Βόρεια από τη Λίμνο Νότια, από τη Σαμοθράκη, η οποία περνάει νότια από το Αγιώρος και φτάνει μέχρι τις Βόρειες Ποράδες. Η κύρια ζώνη είναι κατά μήκος του εξωτερικού ελληνικού τόξου. Όλη η ζώνη από τη Ρόδο, νότια από την Κρήτη, νότια τις ακτές του Πελοποννήσου, τη Ζάκυνθο και μετά στα Ιόνια νησιά, Κεφαλονιά, Λευκάδα, αλλά και κατά μήκος των παραλίων της Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε σεισμούς οι οποίοι φτάνουν σε λίγο δύσκολα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 7. Στο εσωτερικό του ελληνικού χώρου, οι πιο μεγάλοι σεισμοί είναι της τάξης του 7. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως ο σεισμός της Αμοργού του 1956, που κλείνει και 70 χρόνια, το μεγαλύτερο σεισμό του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, ο οποίος είχε μέγεθος 7,5 σε ένα εσωτερικό ρήμα. Είναι πολύ σπάνιοι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό κομμάτι του Αιγαίου και στην καθαρά εκλογική περιοχή τέτοιου σεισμού. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολα πιθανότατα με πολύ μεγάλη περίοδο επαναληψία. Υπάρχουν τέτοιες σεισμοί.
0: Στην Αττική, κύριε καθηγητά. Στην Αττική, στην Πάρνηθα, όχι, έτσι.
1: Είναι μια από τις πιο εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου να έκανα, ευλογημένες περιοχές του ελληνικού χώρου. Γενικά δεν έχει πολύ μεγάλα ρήγματα. Η Πάρνηθα, στην οποία αναφέρεστε, είναι ένα μικρό σχετικά ρήγμα. Απλά το πρόβλημα στην Αττική είναι ότι αυτά τα ρήγματα που υπάρχουν, τα λίγα, είναι κοντά στην πόλη. Και ένα μικρό σεισμό κοντά στο αστικό κέντρο μπορεί να προκαλέσει βλάβος όπως θέλει το 1999. Σε οποιοδήποτε σημείο του ελληνικού χώρου, πρακτικά, ένα σεισμό τη τάξη 6-6,5 μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν ενεργά ρήματα σχεδόν σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του ελληνικού χώρου. Πιο συχνά, πιο αραιά, ναι, αλλά πάντως τέτοιοι σεισμοί είναι οι τυπικοί σεισμοί του ελληνικού χώρου. Τα αυτά τα εξάρια, 6,5 που τα ξέρουμε όλοι μας και που έχουν προκαλέσει τις καταστροφές τις οποίες γνωρίζουμε την τελευταία 20-30 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Τα κτίρια στη χώρα μας ακολουθούν κανονισμούς που μπορούμε να πούμε ότι θα αντέξουν σε ένα σοβαρό, σε ένα δυνατό γεγονός. Δεν λέω για το αν θα πάθουν ζημιές ή αν θα είναι άχρηστα πλέον. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Μιλάω για κατάρρευση.
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το απαντήσω κάποιος άνθρωπος μηχανικός, αλλά με βάση την εμπειρία που έχουμε και τα στατιστικά τα οποία υπάρχουν, γενικά το επίπεδο των κτηρίων στην Ελλάδα
0: είναι καλό. Είναι καλό, ναι.
1: Εδώ τώρα αρχίζουν τα άλλα. Τα άλλα περιλαμβάνουν τρία κομμάτια. Πρώτον, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι από κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με παλιότερους κανονισμούς ή και χωρίς καθόλου κανονισμούς. Θα είδατε και στον πρόσφατο σεισμό στο Προκόπη. Κτίρια από απειλή φέρνουν στατικοποιία, πέτρες και λάσπη δηλαδή, τα οποία δεν αντέχουν ούτε μικρούς σεισμούς. Έτσι είναι γεμάτη η Ελλάδα, κυρίως η επαρχιακή η Ελλάδα. Που τα χωριά μας είναι πολύ συχνά χτισμένα με κτίρια, τα οποία δεν είναι απολύτως, αποφέρνουν στατικοποιία και μάλιστα κακής ποιότητας, χωρίς να έχουμε σοβαρά κτίρια. Δεύτερον, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι του δομικού ιστού στην Ελλάδα, το οποίο έχει χτιστεί χωρίς άδεια. Τα περίφημα αυθαίρετα. Τα οποία έχουν νομιμοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτεροι έλεγχοι σχετικά με την εξημική του επαρχία. Αυτά τα κτίρια είναι υφιστάμενα. Γενικά η εμπειρία είναι ότι πολλά από αυτά, άσχετα με το που να θέλετε, έχουν χτιστεί με κάποια επίβλεψη και έχουν αρκετά καλή συμπεριφορά. Όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια και από αυτά τα κτίρια τα οποία είναι προβληματικά. Συνεπώς είμαστε γενικά σε καλή κατάσταση, καλύτεροι από πολλές άλλες χώρες. Είναι θέμα βιωτικού επίπεδου. Οι νέοι κανονισμοί είναι αυστηροί και τα κτίρια γενικά χτίζουν με βάσει κανονισμού οι ελάχιστα επαιτήσει που θέτουν. Αλλά και οι προβλέψεις διασφαλίζουν πολύ καλή συμπεριφορά και αυτό και βλέπουμε σε σεισμούς πόσο καλά συμπεριφέρονται τα κτίρια. Δηλαδή, αν πάτε στη Βρίστα το 2017, θα δείτε τα σύγχρονα κτίρια δεν πάθαν τίποτα και τα παλιά κτίρια καταρρεύσαν σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά έχουμε και ένα κομμάτι του δομικού ιστού, ιδίως το παλιό, ιδίως στην επαρχία, το οποίο ακόμα είναι χτισμένο πριν από 50, 100, 200 χρόνια. Και το οποίο προφανώς δεν έχει σοβαρά ηχέγγυα της θερμικής πλασίας και αυτά είναι που εμφανίζουν οι βλάβες στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Στο όλους τους πρόσφατους σεισμούς, θυμηθείτε, είναι τα παλιά κτίρια τα οποία εμφανίζουν οι βλάβες.
0: Κύριε καθηγητά, κατά κλείδι, τους σεισμούς μπορούμε να τους προβλέψουμε?
1: Δεν υπάρχει επιστήμη χωρίς πρόβλεψη. Ακόμα και χωρίς κατανόηση, πολλές φορές πρέπει να πάτε σε έναν γιατρό και να μην μπορεί να σας πει ακριβώς το μηχανισμό της ασθένειάς σας, αλλά μπορεί να σας πει ακριβώς το τι έχετε και τι πρέπει να κάνετε για να θεραπευτείτε. Για τους σεισμούς, πρόβλεψη με τη λογική ότι αύριο θα γίνει ένα 6,2 δίπλα στο Βόλο και να εκενώσουμε τον Βόλο, δεν υπάρχει. Μεταξύ μας και να υπήρχε, είναι αμφίβολο πόσο θα ήταν αξιοπίστημο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να ξέραμε με κάποιο μαγικό τρόπο το πλάγμα που σας έλεγα. τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε 24 ώρες. Μήπως τα θύματα που θα προκαλούσαμε στο Βόλο από τον πανικό.
0: Θα μπορεί να ήταν περισσότερα από το ίδιο το γεγονός.
1: Συνεπώς, καλά ακούγεται η πρόγνωση, αλλά η πρόγνωση μου δεν είναι μια μετρολογική πρόγνωση. Τι προβλέπουμε όμως για αυτούς μου. Προβλέπουμε τις κινήσεις που θα δει το κτίριο μέσα στην επόμενη πενταετία στη διάρκεια ζωής του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν μας νοιάζει να σώσουμε μόνο τους ανθρώπους μας, να σώσουμε και τις περιουσίες μας. Ξέρουμε λοιπόν πού πρέπει να χτίσουμε, με ποιο τρόπο πρέπει να χτίσουμε σε κάθε περιοχή του ελληνικού χώρου, στο επίπεδο εκείνο που θα κάνει τα κτίρια ασφαλή, δηλαδή στο πιο συνηθισμένο σεισμό δεν θα πάθουν τίποτα. Και στον πιο ισχυρό σεισμό, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν θα καθαρέψουν και θα σκοτώσουν τον κόσμο. Χωρίς να ξοδέψουμε μια τεράστια περιουσία, αλλά τα χρήματα που πρέπει για να χτιστούν σωστά. Και αυτό λέγεται αντισεισμικός κανονισμός. Εργαλεία λοιπόν πρόγνωσης κινήσεων η επιστήμη έχει για οποιοδήποτε μέρος του ελληνικού χώρου. Και αυτή την εποχή, δεν το ξέρετε, αλλά θα παρακινήσω το φθινόπωρο, ολοκληρώνεται το έργο του νέου, των νέων αστυνομικών δράσεων, του νέου αντισεισμικού κανονισμού, του οποίου έχω την χαρά και την τιμή να είμαι πρόεδρος. Κατά συνέπεια,
0: θα πάμε σε αυστηροποίηση, κύριε καθηγητά.
1: Όχι, και θα πάμε σε επικαιροποίηση. Οι δημολόγοι δεν έχουν στόχο να πάνε σε μια αυστηροποίηση. Πρέπει να πούνε τι πρέπει να κάνει κανείς και η μηχανική εκεί που πρέπει. Συνεπώς μπορεί να υπάρχει μια αυστηροποίηση κάπου και πρέπει να υπάρχει μια μείωση απαιτήσεων κάπου αλλού. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία εκείνα έτσι ώστε ο σεισμός να έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες στο δομημένο και στο κτιστικό περιβάλλον, αλλά και σε εμάς. Τρόπους λοιπόν να προστατεύσουμε και πρόβλεψη του τι πρέπει να κάνουμε για να χτίσουμε τα σπίτια μας και τις πόλεις μας με τον κατάλληλο τρόπο και εργαλεία έχουμε όλο και περισσότερα, όλο και καλύτερα.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον καθηγητή φυσικής λιθόσφαιρας, σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τσιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα είμαστε μαζί έως τις 11 το πρωί.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 28 Ιουνίου 1980. Πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη πτήση αεροσκάφους που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Το πειραματικό αεροπλάνο Gossamer Penguin, σχεδιασμένο από το μηχανικό και πρωτοπόρο της αεροναυπηγικής Paul McCready, καταφέρνει να απογειωθεί και να πετάξει αξιοποιώντας την ενέργεια του ήλιου. Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετημένα στα φτερά του, τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτώντας τον κινητήρα του. Αν και η πτήση είναι σύντομη και σε χαμηλό ύψος, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόωσης στην αεροπορία. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών το 1980 ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Για να καταφέρει να απογειωθεί το αεροσκάφος, έπρεπε να έχει ακραία αεροδυναμική και ελάχιστο βάρος. Η ενέργεια ε, που συλλεγόταν από τον ήλιο, έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που χρειαζόταν για να υπερνικηθεί η αντίσταση του αέρα και η βαρύτητα. Ο McCready χρησιμοποίησε υλικά εύκαμπτα, ελαφριά και ανθεκτικά. Χωρίς τον Gossamer Penguin δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στο Solar Impulse 2, το οποίο το 2016 έκανε το γύρο του κόσμου χωρίς σταγόνα καυσίμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Ευθειώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός, το PAX, μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμη και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Πηγή ελπίδας χαρακτήρισε την είδηση η προσωρινή πρόεδρος της χώρας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της ακεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανέφερε σε ανακοίνωση.

0: απόφασή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο στρατός αναφέρει ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναμπατίγες στο νότιο Λίβανο, καθώς και ένοπλους μαχητές στη νότια Συρία χθες. Την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους αναλκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Αλλαγές τίθενται σε ίσχυ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό, καθώς ξεκινούν οι εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή. Κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ είχαμε Αλγερία Αυστρία 3-3, Ιορδανία Αργεντινή 1-3, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία Γκάνα 2-1 και Παναμά Αγγλία 0-2. Για τη φάση των 32 απόψε στις 10 παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη ισχυρή, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Αθήνα 984.
5: Εννέα και 7 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριος, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά υπηρετικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 4-6, το Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά υπηρετικά του 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά υπηρετικά του 36, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 29-30 και τοπικά στην νότια Κρήτη του 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός, ισχυρή άνεμη στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,6 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 51%. Και για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν έχουμε ακόμη προβλήματα στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα, το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία. Σαν σήμερα το 1970, ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό κύπελλο Ελλάδα στην ιστορία του, νικώντας τον τελικό του Καφτατζόγλου τον ΠΑΟΚ με 1-0. Σαν σήμερα, το 1979, εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Υπερψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κωδισσό, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΗ και 1 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. Ενώ 3 βουλευτές δηλώνουν παρόν. Και σαν σήμερα, το 2015, λες και είναι χθες έτσι, κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες από τις 29 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ. Τα περίφημα Capital Controls. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, τον Γιώργο Τράπαλη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λες και είναι χθες το 15, ε?
1: Λες και είναι χθες το 15, πάντως κρατάω και άλλα δύο πράγματα. Ότι σαν σήμερα πήρε ο Άρης κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: γιατί όσο σπουδαίος είναι για τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν έχουμε ζήσει, η γενιά μου δεν έχει ζήσει δυστυχώς, γιατί είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης κάτι. Και απλά ήθελα να το πω ότι είναι ένα, έβαλε σαν τα ωραιότερα τραγούδια της γενιάς μου πριν λίγο. Το κάτω θα χαθώ. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό.
0: Έχουμε μεγαλώσει.
1: Θα έλεγα κάτι μεταξύ χάρηκα και συγκινήθηκα. Είχα πολλά χρόνια να τα
0: ακούσω. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Πάμε στο πολιτικό και να ρωτήσω αν η αντιπαράθεση των δύο, γιατί εκεί οδηγούμαστε, είναι ξεκάθαρο πλέον το τοπίο. Το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Μητσοτάκης Τσίπρας θα πάμε. Τσίπρας Μητσοτάκης, εκεί θα είναι το παιχνίδι.
1: Και καμία έκπληξη για αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Να μιλήσει στο παρελθόν και το έχουμε πει πολύ πριν εμφανιστεί. Ο Τσίπρας φαινόταν, θα ήταν ο άλλος.
0: Ναι, εκεί πήγαινε το έργο όλο. Αν αυτό βοηθάει και τους δύο. Όχι μόνο τον Μητσοτάκη ή μόνο τον Τσίπρα, αλλά και τους δύο. Και πιέζει σημαντικά...
1: Πολιτική ισοπαλία.
0: Ναι, και πιέζει σημαντικά το Πασό. Και από...
1: Επειδή προέρχομαι και αγαπώ το χώρο του αθλητισμού όσο ελάχιστα πράγματα στη ζωή μου, το τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ σήμερα ήταν το Αλγερία-Αυστρία. Και οι δύο... Χωρίς να σημαίνει ότι ο ένας έχει
0: καλή σχέση
1: με τον άλλο. Το 3-3 ακριβώς. Ναι. Θέλανε ισοπαλία για να περάσουν και οι δύο. Με κανένα άλλο αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να περάσουν και οι δύο ταυτόχρονα. Πολλές φορές η αντιπαλότητα του ενός με τον άλλον μπορεί να ευνοεί και τα δύο, και τους δύο αντιμαχόμενους, όπως γίνεται τώρα, και σε μια επόμενη φάση να δούμε τελικά ποιος άνθρωπος θα κερδίσει. Κάπως έτσι συμβαίνει και τώρα με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα. Φαίνεται ότι όλος αυτός ο διπολισμός, ο χαμηλός διπολισμός, έχει και ευνοεί και τους δύο. Ο Μέν Μητσοτάκης είχε ανάγκη από έναν αντίπαλο επιτέλους, γιατί προφανώς με την υπάρχουσα αντιπολίτευση δεν είχε αντίπαλο, ήταν δεδομένο αυτό, ειδικά από το χώρο της κεντροαριστεράς, ούτε ο Φάμελος, ούτε ο Ανδρουλάκης μπορούσαν να είχαν υψηλά ποστά κυβερνησιμότητα για να κοιτάξουν το Μητσοτάκη στα μάτια. Και αντίστοιχα, ο Τσίπρας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από τη μία ορίζεται ως ο Αντιμητσοτάκης, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιος φαίνεται ότι έχει τα στοιχεία κυβερνησιμότητας, τα αντίστοιχα, τα οποία μπορεί να τον παλέψει. Δεν θα είναι μία μάχη του τώρα. Πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα δώσει κάποια υψηλά ποστά και τους δύο σε σχέση με ό,τι προφαινόταν μέχρι την εμφάνιση της Ελλάς. Και πιθανά σε μια δεύτερη Κυριακή να δούμε ξανά παλιά ποσοστά στους δύο μεγάλους πόλους.
0: Πάντως,
1: ποιος θα είναι ο τελικός νικητής, είναι σαν να λέμε ότι από τη φάση των ομίλων περνάνε και οι δύο, όπως πέρασε σήμερα η Αλγερία και η Αυστρία με το 3-3, έστω και αν έγινε με περιπετειώδη τρόπο στο τέλος. Μετά τι θα γίνει στο τουρνουά, μέχρι να δούμε ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ, έχουμε καιρό.
0: Γιώργο, και οι δύο πάντως ζητούν καθαρή εντολή. Δηλαδή το αφήγημα που θέλουν να καλλιεργήσουν, έτσι ακριβώς, το αφήγημα που καλλιεργούν και οι δύο είναι το ίδιο. Όσον αφορά στο τελικό αποτέλεσμα.
1: Απλά ποια είναι η διαφορά, ότι ο Μεν Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολύ λιγότερες δυνάμεις στα δεξιά του, δηλαδή τα κόμματα που είναι δεξιά του, ή αντίστοιχα το κεντρό κόμμα που είναι το Πασόκ, θα μιλήσουμε γι' αυτό, δεν έχει τη δυναμική που θα ήθελε να έχει, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει σαφώς περισσότερα κόμματα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, άρα το ταβάνι του σε πρώτη φάση είναι χαμηλότερο. Είναι λογικό λοιπόν οι δύο επικεφαλείς των τάσεων να θέλουν να καλέσουν στην υψηλότερη δυνατή συσπήρωση στα κόμματά τους. Βέβαια, δεν συγκρίνουμε την ιστορικότητα της Νέας Δημοκρατίας με ένα κόμμα που έχει περίπου 1,5, νομίζω δεν έχει καν 2 μήνες, μήνες ζωής που να υπάρχει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν όμως βλέπουμε ότι θα υπάρχουν αυτοί οι δύο επικεφαλείς, ο κόσμος ψηφίζει επικεφαλείς. Αν θέλει την προσωπική μου γνώμη, δυστυχώς δεν ψηφίζει πρόγραμμα, δυστυχώς δεν ψηφίζει πολύ πιο ολιστικά, δεν έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τα βιογραφικά των υποψηφίων, για τις ικανότητες, για τα προγράμματα, όχι τώρα, πάντα. Γιατί καλό είναι να το λέμε ότι δεν είναι ξαφνικά, δεν είναι όριμος ο Έλληνας, πάντα έτσι ψήφιζε. Και πιθανό όχι μόνο ο Έλληνας, οποιοδήποτε ψηφοφόρος, και ψηφίζει επικεφαλής. Οι δύο επικεφαλείς που έχουν ξεχωρίσει από τις δύο ευρύτερες παρατάξεις είναι αυτοί, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Πάμε στο Πασόκ. Το οποίο από ό,τι φαίνεται δέχεται πιέσεις και από το Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, δέχεται πιέσεις και, και από δεξιά του και από αριστερά του.
1: Το Πασόκ όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο έχασε πολύτιμο χρόνο. Αυτό ακριβώς που είναι τώρα το μειονέκτημά του, μπορούσε να το πλεονέκτημά του. Θα μπορούσε να ανοιχτεί και να κερδίσει και από τα δεξιά του, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, και από τα αριστερά του, δηλαδή από όλη αυτή την απόλυτη πολυδιάσπαση που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλα αυτά τα κομμάτια που φύγανε. Έχανε χρόνο, σαν να πίστευε ότι νομοτελειακά θα ήταν ο άλλος πόλος εξουσίας και μετά από κάποια χρόνια, από μια-δύο εκλογικές διαδικασίες, να ήταν και η κυβερνόσα παράταξη. Αυτό δεν φαινόταν ποτέ. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε την εκτείναξη που θα όφιλε να είχε. Δεν μιλάμε τώρα για το πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από μια εκλογή Προέδρου ή την επανεκλογή του Προέδρου, που κάθε κόμμα εμφανίζει μια άνοδο. Μιλάμε για κάτι σταθερό. Δεν το έκανε. Και αντί να κερδίζει από τους δύο πόλους, τελικά χάνει από τους δύο πόλους. Γιατί είναι σαφώς ο αδύναμος κρίκος του πολιτικού, του εκλογικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ο αδύναμος κρίκος όλων των πολιτικών κομμάτων. Φαίνεται ότι και έχει χαμηλή συσπήρωση και σε μια διαδικασία δεύτερη πιθανά να έχει πρόβλημα και στο κομμάτι και προς τον Αλέξη Τσίπρα και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να τα αλλάξει. Πραγματικά θα μου κάνει εντύπωση βλέποντας την πορεία που υπάρχει και μελετώντας σε μια συνεχή ερευνητική διαδικασία την οποία έχουμε το Πασόκ προς τα υπόλοιπα κόμματα να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις.
0: Οι ψηφοφόροι του Πασόκ, Γιώργο, τι θέλουν?
1: Οι ψηφοφόροι του Πασόκ κάποια στιγμή να κοιτάξουν.
0: Το ρωτώ, διότι.
1: Και να αποφασίσουν. Δεν πρέπει να αποφασίσουν εάν το Πασόκ είναι κυβερνητικό κόμμα, εάν είναι συγκυβερνητικό κόμμα, αν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακόμα αντίδρασης, ένα κόμμα το οποίο θα συμφωνεί σε ένα άλλο πιο μεγάλο και θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει την ατζέντα. Όταν πήγαν στην Κάλπη, ναι, το 2021, ναι, ψηφίσανε την αλλαγή της γενιάς. Να φύγει η παλιά γενιά και να έρθει ο επικεφαλής της αλλαγής γενιάς, ήταν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό μπορούσα να το κατανοήσω, όπως και αντίστοιχα ψηφίσαν τη Φώτη γεννηματά για την ένωση του κόμματος και ούτω καθεξής. Θυμάστε τον διχασμό τότε μεταξύ Κηδησού, μεταξύ Βενιζέλο και Γιώργου Παπανδρέου. Το 2024 το αίτημα της Κάλπης ήταν όχι τόσο η αλλαγή του επικεφαλής, αλλά το πώς το Πασόκ θα μπορέσει να είναι κυβερνήσιμο ξανά. Και υπήρχαν οι τάσεις και οι πιο κεντρώα και οι πιο προοδευτικοί, οι πιο αριστεροί, που εκείνη τη στιγμή φαινόταν πιο ισχυροί για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανέκτιο και μπορούσε να μαζευτεί αυτό. Ο κόσμος του Πασόκ επέλεξε κάτι πολύ πιο φοβικό. Επέλεξε να περιμένει σαν το μήλο το οποίο κάποια στιγμή θα σαπίσει όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και μετά θα ήταν το Πασόκ μετά. Δεν είναι έτσι όμως. Στην πολιτική δεν είναι γραμμικά τα πάντα. Στην πολιτική πρέπει να οφείλεις να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις ολιστικά. Και πόσο δε μάλλον όταν δεν μιλάμε για δύο μεγάλους πόλους 40%, μιλάμε για ακόμα του 10, του 15 και ούτω καθεξής. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Οπότε ήταν πολύ λογικό κάποια στιγμή να εμφανιστεί κάτι άλλο και το Πασόκ δεν ήταν έτοιμο να το αντιμετωπίσει. Τι να πω, νομίζω ότι σε κάλυψα.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει να φοβάται κάτι από μια ενδεχόμενη κίνηση Σαμαρά?
1: Προφανώς και έχει να φοβάται όσον αφορά ότι σίγουρα η μια κίνηση Σαμαρά θα τη κόψει ένα ποσοστό.
0: Δεν την πρώτη Κυριακή, τη δεύτερη.
1: Δεν φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να έχει τα ποσοστά που έχει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ή ακόμα και τώρα που μιλάμε, τουλάχιστον σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση όμως, ότι ό,τι και να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ό,τι ποσοστό και να πάρει, στην καλύτερη των περιπτώσεων για τη Νέα Δημοκρατία θα τη κόψει προσδοκόμενη άνοδο, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έστω ότι μετριέται στο 28, στο 29%, στο 30%, αυτό είναι, ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει διαφορετικά ποσοστά, θα τη κόψει το παραπάνω που θα ήθελε να πάρει μεγαλύτερα ποσοστά των τρόμων τις εκλογές, αλλά και στην χειρότερη μπορεί να κόψει και ένα κομμάτι από την υπάρχουσα Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα δεν θα είναι προς όφελός της, αυτό είναι δεδομένο. Χωρίς να λέμε βέβαια ότι το κόμμα, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να πάρει μεγάλα ποσοστά.
0: Γιώργο, την εξουσία, την κυβέρνηση, να το θέσω διαφορετικά, τη δίνει το κέντρο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο, όποιος μετακινείται στο μεσαίο χώρο, στον παλιό μεσαίο χώρο, έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Ποιος
1: για την ακρίβεια, την έδινε το κέντρο όταν υπήρχαν σαφείς πόλοι.
0: Τώρα φυσικά.
1: Που η πόλη είναι, βασικά τώρα που υπάρχουν μεν πόλοι, αλλά είναι πολυδιασπασμένο το πολιτικό σύστημα, νομίζω το κέντρο έχει σαφώς χαμηλότερη επιρροή από ό,τι είχε στο παρελθόν.
0: Αλλά ποιος τη δίνει τώρα?
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρά κόμματα.
0: Έστε.
1: Όταν λέμε ισχυρά κόμματα, εννοούμε ότι για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, έστω ότι αύριο έχουμε μια εκλογική διαδικασία. Και ακόμα και να πούμε ότι τα δύο πρώτα κόμματα, που φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, παίρνουν και μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή αυξάνουν τις δυνάμεις περίπου σε ένα 20% το κάθε ένα. Αν αυτή τη στιγμή είναι στο 50% αθρηστικά και λιγότερο από τα δύο, είναι περίπου 45-46%, ακόμα και αν ανέβουν 10 μονάδες, θα πάνε στο 55% του εκλογικού σκηνικού. Πάρα πολύ χαμηλός διπολισμός. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, δεν μιλάμε για την εποχή του 80% που το κέντρο όριζε τον νικητή. Πρώτα πρέπει να φτιάξουν και ο ένας και ο άλλος τις ισχυρές δομές τους, να ξαναγίνει αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία μεγαλύτερη με κάποιο τρόπο, μια μεγαλύτερη παράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εκφράσει το όλον της κεντροαριστεράς με κάποιο τρόπο. Και αυτή ήταν η επιτυχία του. Δεν θα είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερος, για παράδειγμα, ούτε αν θα ξεπεράσει κάποια ποσοστά. Είναι, θα συγκριθεί με τον εαυτό του. Εκεί θα είναι σκληρή σύγκριση, όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Δες σε κάτι τελευταίο. Δες ότι από την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, το μόνο κόμμα το οποίο έχει ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει δημοσκοπικά, είναι η Ελληνική Λύση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα
0: σωστό,
1: το οποίο ανεβαίνει.
0: Σωστό.
1: Όλα είναι πεσμένα. Ή είναι, είναι περίπου στα ποσοστά του, όπως είναι το Πασόκ, για παράδειγμα, που όμως θα όφιλε να έχει μεγαλώσει.
0: Σωστό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα. Γνωρίζω ότι έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητούσαμε με τον Γιώργο Τράπαλη, επικεφαλής ερευνών της Good Affairs.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι η εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βαδίζει επάνω σε μια τεντωμένη, σε ένα τεντωμένο σκηνή. Κάθε μέρα έχουμε επιθέσεις είτε από το Ιράν είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη νύχτα. Σε αντίπεινα εφρουρή της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αλλοκατηγορούνται οι δύο πλευρές για παραβίαση της έφθρασης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Και με αυτό ακριβώς το θέμα θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή σας εύχομαι. Πόσο πιθανό είναι το να οδηγηθούμε σε νέα πολεμική σύγκρουση?
1: Το θεωρώ ελάχιστα πιθανό. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου αίσθηση. Είχαμε πάλι κάποια χτυπήματα, γιατί η συμφωνία ερμηνεύεται αυτό το μνημόνιο κατά το δοκούν τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Θα προσέξατε βέβαια, τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο. Τα χρηματιστήρια είναι κλειστά.
0: Είναι κλειστά.
1: Έτσι, μπράβο. Να μην επηρεάσουμε και την παγκόσμια οικονομία, γιατί από Δευτέρα θα επανέλθουμε πάλι σε μια κατάσταση αναμονής. Έχω πει ότι τα ζητήματα είναι πολλά, ότι δεν θα διαρκέσει αυτή η διαπραγμάτευση 60 μέρες, θα έχουμε πολλά μπρος πίσω και στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία, η βιωσιμότητα της οποίας ίσως να είναι... Συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ίσως να είναι μεγάλη σε διάρκεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι η λύση που απαιτείται για την περιοχή. Από τη στιγμή που δεν έχει επιτευχθεί κανένας από τους στόχους που έχουν βάλει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, και φτάνουμε μετά από 120 μέρες να βλέπουμε το κύριο ζήτημα να είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών που ενεπλάκησαν σε έναν εντελώς παράνομο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πόλεμο, και αυτή την ήττα καλείται ο πρόεδρος Τραμπ να τη διαχειριστεί τόσο για το εσωτερικό όσο και για τους εξωτερικούς συμμάχους. Είδαμε και την περιοδία Ρούμπιο στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα να προστατεύσουν τα γειτονικά κράτη. Το Ιράν σε κάθε περίπτωση διεκδικεί αυτό που είχε, δηλαδή την κυριαρχία στα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς μοιράζονται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Το Ιράν θέλει απλά να ενημερώνεται για τη διέλευση των πλοίων και οποιοδήποτε δεν τηρεί αυτούς τους όρους δεν ζητάει αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, διόδια ή οτιδήποτε άλλο, αντιμετωπίζει συνέπειες. Και οι συνέπειες ήταν τα δύο drones που είδαμε να χτυπάνε.
0: Αυτό συνέβαινε πριν.
1: Αυτό φυσικά όχι.
0: Ενημερωνόταν πριν.
1: Όχι. Αλλά είναι ένας από τους όρους που προέκυψε μετά την επιτυχημένη εκστρατεία του πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν.
0: Yes.
1: Έτσι. Από τη στιγμή που δεν ζητάνε διόδια και επιτρέπουν τη διέλευση, δεν σταματάνε πλοία μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρουμε, το να ενημερώνεις, ουσιαστικά το Ιράν προσπαθεί να κάνει μια επίδειξη κυριαρχίας που την έχει ούτως ή άλλως.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτή την κυριαρχία και να επιβάλλουν.
0: Δεν προβλέπεται το καθεστώς στο μνημόνιο που υπέγραψαν στη συμφωνία? Δεν είναι συμφωνία, στο μνημόνιο.
1: Ναι, προβλέπεται ελεύθερη διέλευση και τα λοιπά. Οι όροι δεν έχουν διευκρινιστεί.
0: Yes.
1: Επομένως, με αδιευκρίνηση στους όρους, η κάθε πλευρά το ερμηνεύει όπως θέλει. Στην αρχή είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει μέχρι ότι θα ελέγχει και τα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί φροντίζουν με κάθε τρόπο να επανεπιβεβαιώσουν ότι δεν είναι έτσι. Και εδώ προκύπτουν αυτά που βλέπουμε, αυτοί οι βομβαρδισμοί που βλέπουμε. Το Ιράν έχει επιδείξει ανθεκτικότητα σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Επομένως, θα επιστρέψουμε και πάλι από Δευτέρα σε μια, σε εισαγωγικά, κανονικότητα. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ δεν περιμένω συμφωνία σε 60 μέρες, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Βλέπετε τι γίνεται και στο Λίβανο. Και ουσιαστικά θα φτάσουμε κάποτε σε μια συμφωνία. Το πόσο βιώσιμη θα είναι θα το δείξει ο χρόνος.
0: Άρα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
1: Ναι, περισσότερο από 60 μέρες.
0: Μάλιστα. Έχουμε μπροστά μας και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
1: Ναι. Σημαντική επίσης για μας.
0: Αναβαθμίζεται ή θα επιχειρήσουν κάποιοι να αναβαθμίσουν το ρόλο της Τουρκίας?
1: πρακτικά ο ρόλος της Τουρκίας αναβαθμίζεται.
0: Γιατί?
1: Από τη στιγμή που το κύριο ζητούμενο και το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στη συνάντηση με Τραμπ με Ρούτε είναι οι αμυντικές δαπάνες αλλά και η αμυντική βιομηχανία,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος της Τουρκίας θα είναι πραγματικά
0: είναι αξιόπιστος εταίρος. Ή τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις ενδιαφέρει αυτό?
1: Κοιτάξτε, ως εταίρος στο ΝΑΤΟ δεν θα έπρεπε να είναι καν μέλος του. Με τα όσα έχει πράξει η Τουρκία, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι σε μια άλλη χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ με το κάζους μπέλι, με την κατοχή της Κύπρου, με. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έναν φιλότουρκο γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, που σε κάθε περίπτωση προβάλλει τις αμυντικές δυνατότητες που προέρχονται από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Η Τουρκία που το 2004 εισήγαγε το 80% των αμυντικών της συστημάτων, σήμερα παράγει 82%. Ουσιαστικά δηλαδή οι εισαγωγές της είναι μόλις ένα 18%. Προβάλλεται λοιπόν η ισχύση της Τουρκίας ως προμηθευτή σε έναν κόσμο που επενδύει ουσιαστικά σε νέα αμυντικά συστήματα. Και εδώ ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο τόσο το ΝΑΤΟ, γενικός γραμματέας, όσο και άλλες χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, προσπαθούν να ενισχύσουν αυτόν τον ρόλο και να την καταστήσουν την Τουρκία εταίρο σε μια άμυνα στην Ευρώπη. Πέρα από εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε χρήματα για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Συνεχίζουν όπως και πριν να πουλάνε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Μπορεί όμως, υπάρχει πιθανότητα, να στηρίξουν τα δύο ανατολικά στρατηγεία που επιθυμεί διακαώς να δημιουργήσει η Τουρκία. Να δημιουργηθούν με τουρκική ηγεσία. Ένα που θα ασχολείται με τις ναυτικές υποθέσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο προς τα νοτιοανατολικά, το οποίο βέβαια θα έχει σαφή κατεύθυνση και τις αραβικές χώρες και τις χώρες του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά θα πρέπει να μας έχουν λίγο προετοιμασμένους ώστε να υπάρξει μια σαφής αντίδραση και να ακουστεί επιτέλους και η δική μας άποψη. Δύσκολο.
0: Η οποία αλλά, ποια πρέπει να είναι?
1: Διεθνές δίκαιο.
0: Ναι.
1: Αδιαπραγμάτευτα των συνόρων μας, άσκηση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει την ύπαρξη ενός νατοϊκού στρατηγίου με κατεύθυνση και τη Μέση Ανατολή σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά όπως είναι η Κάρπαθος ή και το Καστελόριζο. Να αντιδράσουμε σε αυτό δηλαδή που επιχειρεί η Τουρκία αναβαθμίζοντας το ρόλο της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι. Είναι κάτι εύκολο από αυτές τις συνθήκες έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο διεθνώς αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Mm. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και η Τουρκία έχει καταφέρει με τις κινήσεις που έχει κάνει να κερδίσει εμπιστοσύνη πολλών χωρών συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει η Ελλάδα να επενθυμίσει την τουρκική στάση σε όλα τα ζητήματα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει, από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Στρατιωτική συνεργασία. Διεκδικήσεις απέναντι σε χώρες μέλη. Δηλαδή, αυτό το ότι αντιμετωπίζουμε απειλή πολέμου από χώρα σύμμαχο είναι μοναδικό. Αυτά όλα θα πρέπει να αναδειχθούν. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και τον άξονα, τον πυλώνα που έχει ως χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα ίσως θα πρέπει περισσότερο να πιεστούν και εκεί οι εταίροι μας. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε προετοιμασμένοι. Η παρουσία Τραμπ για μένα δεν προμηνύει κάτι καλό. Ίσως ακούσουμε δηλαδή
0: η παρουσία Τραμπ στην Τουρκία λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: ίσως ακούσουμε και κάποια στιγμή και μια πρότασή του να διευθετήσει τα μεταξύ μας ζητήματα. Mm. Αυτό θα είναι εντελώς προβληματικό, φαντάζομαι, για τη χώρα μας, αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ψηλιασμένοι, θα έλεγα, αλλά και έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε τι που μπορεί να ακουστεί και να χαράξει νέα ζητήματα στην περιοχή μας.
0: Ο ρόλος των Ευρωπαίων δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Φτυχίδη, και ειδικά της Γαλλίας?
1: Φυσικά και υπάρχει, αλλά στα ζητήματα του ΝΑΤΟ υπάρχει μια, αν θέλετε, σιωπηλή αποδοχή των ζητημάτων που μπαίνουν κάθε φορά. Mm. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά μέσα στην ατζέντα φυσικά. Στην ατζέντα είναι άλλα ζητήματα, είναι η αύξηση στο 5%, είναι η διεθνής αστάθεια, είναι η Ουκρανία και οι τρόποι ενίσχυσής της. Αυτή είναι η ατζέντα. Αλλά το ότι παράλληλα με την σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία πραγματοποιεί ίσως το μεγαλύτερο αμυντικό φόρουμ αυτές τις ημέρες, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα που βάζει ουσιαστικά, τοποθετεί την Τουρκία στο επίκεντρο της αμυντικής βιομηχανίας και των αμυντικών εξοπλισμών. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:52 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών, πολύ ισχυρών ανέμων που έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 27,3 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 84%. Και για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πρωτεύουσας, η κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά παραμένει. Αυξημένη πλέον είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από τον Σκαραμαγκά μέχρι και τα διυλιστήρια. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε προς το παρόν προβλήματα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην παραλιακή, μάλιστα στο ύψος, στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ύψος της Γλυφάδας, σε ένα μικρό σημείο έχουμε και μποτιλιάρισμα όπως και στη Βούλα. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια στην Αυπακτία. Υπό μερικό έλεγχο εξάλλου έχει τεθεί και η φωτιά στην Κάτω Μαγουλάδα, επίσης στην Αυπακτία. Και στις δύο περιοχές συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Για πολύ ψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ ψηλό κίνδυνο, κατηγορία 4, για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ως αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, χαρακτηρίζεται το ιστορικό καύσωνας του Ιουνίου που πλήττει την Ευρώπη, σύμφωνα με την ομάδα ερευνών του Κόμβου Πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καύσωνες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλέον αυξημένη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καθιστώντας αναγκαία την επανασχεδίαση των υποδομών και των πολιτικών υγείας. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπέτα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ, ενώ σε αντίπεινα οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρωσης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Άλλαγες από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πανόρμη και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ. Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2. Για τη φάση των 32, απόψε στις 10, παίζουν Νότια Αφρική-Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, ανεμισχυρή για θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.

0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, 10 και 5 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Είχαμε αλλαγή βάρδιας. Η Κάτια Παύλη έδινε στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 στο Αιγαίο και 7 με 8 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35, τοπικά στα δυτικά επιρροτικά τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 29 με 30 και τοπικά στην Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός με ισχυρούς, πολύ ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία συμπροτεύω στους 33 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 27,6 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη κατά διαστήματα, μάλιστα και μποτιλιάζιμα από ό,τι βλέπω τώρα, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί στο Σκαραμαγκά και μέχρι τα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο. Στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, δεν έχουμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πλέον έχει ψηφιστεί η ρύθμιση που αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους. Ξαναλέω, ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και προβλέπει πραγματικά σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Μάλιστα, υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Ένας νόμος, μία ρύθμιση που ήταν απαραίτητη, χρειαζόταν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πρώτον και δεύτερον, είναι δική. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον δικηγόρο ειδικό στο τραπεζικό δίκαιο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο. Γιώργο, καλημέρα, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλημέρα,
0: καλή Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ που σε ακούω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρώτα, Γιώργο, να αναφερθούμε στους κερδισμένους της υπόθεσης και στους χαμένους, θα πάμε μετά. Ποιοι κερδίζουν από αυτή τη ρύθμιση?
1: Να σου πω, σίγουρα όπως το είπες και εσύ, είναι κάτι θετικό. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση, διότι μας κατοχυρώνει αυτά που έκρινε η απόφαση του Αρείου Πάγου, διότι μην ξεχνάμε ότι 20 μέρες περίπου από την καθαρογραφή της απόφασης είχαν βγει διάφορες θέσεις και σενάρια των φαντς, δηλαδή δείγματα ότι δεν θα τηρούσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση και ξεκαθαρίζει τρία ζητήματα, τα οποία έχουν κριθεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αλλά τα ξεκαθαρίζει ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες από τα φαντς. Ποια είναι αυτά τα τρία σημεία? Το πρώτο, της αναδρομικότητας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, γενικότερα οι δικαστικές αποφάσεις που ερμηνεύουν ένα νόμο, de facto έχουν εξ λέγε, έχουν την αναδρομική ισχύ. Εν πάση περιπτώσει όμως το θέτει και το νομοσχέδιο, άρα είναι θετικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ξεκαθαρίζει ότι ο εκτοκισμός γίνεται στη μηνιαία δόση και αναμήνα. Το γνωρίζω το αναμήνα, γιατί είχαν κυκλοφορήσει σε διάφορες θέσεις το φαντς που έλεγαν ότι εντάξει, να βγάζουμε τους τόκους της μηνιαίας δόσης και όχι του συνόλου της οφειλής, αλλά για την πρώτη δόση να έχουμε τόκους ενός μήνα, για τη δεύτερη 2 μηνών, για την τρίτη 3 μηνών, για την εκατοστή 100 μηνών. Επομένως ήταν μια ερμηνεία, χαμογελάμε, διότι είναι τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και των φαντς που λέω, που βρίσκουν τρόπους για να κερδοσκοπούν. Το ξεκαθαρίζει και αυτό ο Άριος Πάγος, επομένως είναι ξεκάθαρο. Το τρίτο βασικό θέμα που είναι στη θετική κατεύθυνση της απόφασης αυτής είναι και το γεγονός ότι λέει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει επαναπολογισμός και αυτά που έχουν δοθεί παραπάνω, δηλαδή οι αυξημένοι τόκοι που δόθηκαν από τους δανειολήπτες, να συμψηφιστούν, δηλαδή να αφαιρεθούν από τις δόσεις. Άρα κάποιος, ας πούμε ο Θοδός ο Νικολακόπουλος, που πλήρωνε ένα δάνειο και υπολόγιζε ότι θα το εξοφλήσει σε 10 χρόνια, να αφαιρεθούν οι δόσεις αυτές στο τέλος, άρα θα το εξοφλήσει τα 8 χρόνια περίπου. Αυτά είναι τα τρία θετικά που μας βγάζουν από το λαμπύρινθο.
0: Γιώργο, μιλάμε για τους ενήμερους δανειολήπτες, έτσι?
1: Ακριβώς. Και πάμε λοιπόν στα θέματα που ο νόμος αυτός, παρότι είναι στη θετική κατεύθυνση, συρρυκνώνει το πεδίο εφαρμογής. Όπως σωστά λες, γιατί είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, λέει για τους ενήμερους και μάλιστα λέει για τους ενήμερους μέχρι τις 5 έκτου που καθαρογράφηκε η απόφαση. Όμως τα φαντς με αυτή τη διατύπωση του νόμου, χωρίς να είμαι προάγγελος αρνητικών εξελίξεων, αλλά από την εμπειρία μου στα φαντς, θα το ερμηνεύσουν κάτω το δοκούν. Δηλαδή, αν ορθοδόσεις είχε καθυστερήσει μια δόση ή δεν είχε πληρώσει το σύνολο των τόκων που του είχαν βάλει ή για οποιοδήποτε λόγο είχε ζητήσει κάποια ρύθμιση ή υπήρχε κάποια αμφισβήτηση στο ύψος της δόσης, θα πούνε ότι ο Θοδόσης δεν ήταν ενήμερος στις 5 έκτου, άρα εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Ένα άλλο θολό σημείο αρνητικό σημείο του νέου νόμου της ρύθμισης έχει να κάνει με το γεγονός που λέει ότι αν ο Νικολακόπουλος, αν ο Θοδόσης εξόφλησαν, έχουν ήδη εξοφλήσει την οφειλή, την ρύθμιση με τον νόμο Κατσέλη, ό,τι δώσανε δεν μπορούν να το ζητήσουν πίσω. Δηλαδή, να το πω απλά, ήταν οι άτυχοι, παρότι ήταν καλόπιστοι και πληρώσανε, ό,τι δώσαν παραπάνω να μην το ζητήσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι άδικο, διότι έχουν πληρώσει υπερχρεώσεις που κρίθηκαν από το δικαστήριο και μάλιστα τον Άριο Πάγο από την Ολομέλεια ότι είναι παράνομες και πρέπει κανονικά να μπορεί και ο Θοδός και ο Νικολακόπουλος και οποιοδήποτε έχει εξοφλήσει την οφειλή του να μπορέσει να τα διεκδικήσει πίσω. Βάζει ένα φραγμό λοιπόν αυτός ο νόμος. Ένα άλλο αρνητικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι εάν έχεις εκπέσει από την προστασία του νόμου Κατσέλη, να το πω απλά, δηλαδή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία των ΦΑΝ και είχε πει ότι ο Νικολακόπουλος πληρώνει 400 ευρώ το μήνα, ενώ κανονικά με τους στόχους έπρεπε να πληρώνει 600, άρα δεν τήρησε την δικαστική απόφαση. Κοινώ τη διαδικασία να τον βγάλω από την προστασία του νόμου Κατσέλη, δηλαδή ουσιαστικά να χάσει την απόφαση που έχει κερδίσει, και του ξεκινώ τη διαδικασία του πληστηριασμού ή ακόμα και του κάνω και πληστηριασμό του σπιτιού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που χάσαν το σπίτι τους ή βγήκαν από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη αποκλειστικά λόγω των τόκων, το τονίζω το αποκλειστικά λόγω των τόκων, γιατί δεν μιλάμε για τους μπαταχτίδες, για αυτούς που είχαν εξαφανιστεί και δεν πληρώσανε 5-10 χρόνια. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι πλήρωναν αλλά μειωμένα, όχι αυτά που ζητούσαν οι τράπεζες και τα φαντς. Αυτούς λοιπόν που τους είχαν βγάλει, έρχεται το νομοσχέδιο και λέει ότι αυτοί που είχαν βγει δεν έχουν καμία προστασία. Και έτσι λοιπόν γίνεται και από αυτό το κομμάτι μια συρρήκνωση. Αυτά καλό θα ήταν να διευκρινιστούν και αν είναι δυνατόν να διορθωθούν, διότι θα πάμε σε αδικίες, δηλαδή άνθρωποι που χάσαν το σπίτι στον πληστηριασμό αποκλειστικά από υπερχρεώσεις που έκρινε ο Άρεος Πάγος ότι ήταν παράνομες, και θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να αμυνθούν και να πάρουν το σπίτι τους πίσω.
0: Να ρωτήσω, Γιώργο, το εξής. Θεωρείς ότι υπάρχουν ακόμη θολά σημεία όπου θα αναγκαστούν κάποιοι να προσφύγουν πάλι στα δικαστήρια?
1: Να σου πω, αυτά τα τρία σημεία, εγώ ως δικηγόρος δανειοληπτών θυμάτων αυτών των πρακτικών, θα αναγκαστώ να πάω δικαστικός και να διεκδικήσω αχρεωσίδες κατά πληθέντα και να διεκδικήσω επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης, δηλαδή επανάκτηση του ακινήτου, και φυσικά θα προσβάλλω αυτές τις συγκεκριμένες διατάξεις ως αντισταγματικές, διότι προσκρούν στην αρχή της ισότητας και της αναδρομικότητας που έχει η δικαστική απόφαση. Επομένως, καλό θα ήταν, για να μην τρέχουμε στα δικαστήρια, και αυτό είναι εις βάρος του δικηγορικού λειτουργήματος, αλλά καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και όχι ψυχοφθόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Καλό θα είναι αυτά να διορθωθούν, γιατί πιστεύω ότι νομικά κάποια στιγμή θα διορθωθούν. Αλλά είναι κρίμα να τρέχουμε συνεχώς στα δικαστήρια.
0: Μες. Πάμε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν ματώσει και πληρώνουν κανονικά τη δόση τους? Γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία.
1: Αυτό,
0: όπου μπορεί
1: πολύ
0: να μην παίρνουν, που λέει ο λόγος, ένα δεύτερο παπούτσι, προκειμένου να είναι συνεπείς να πληρώνουν τους τόκους που τους έχουν επιβληθεί.
1: Πολύ σωστά το λες. Είναι κάτι που φωνάζω πολλά χρόνια και σε ευχαριστώ, γιατί και στις εκπομπές σου πάντα το αναδεικνύεις. Ο καλόπιστος δανειολήπτης που ματώνει και πληρώνει επί σειρά ετών, επί σειρά τριών κρίσεων, την οικονομική κρίση, τους πολέμους και την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, αυτός ο άνθρωπος δεν ανταμείβεται. Πληρώνει ό,τι του λένε τα φάντα.
0: Όχι μόνο αυτό, τρώει στο κεφάλι και τις αυξήσεις των επιτοκίων.
1: Ακριβώς, τα τρώει όλα στο κεφάλι, πολύ σωστά το λες. Έρχεται τώρα η απόφαση του Αεροπαγού και λέει ότι για μια κατηγορία δανειοληπτών αναγνωρίζουμε ότι μας κλέβουν στην τοκοφορία, να το πω απλά, τα φαντς. Όμως στα δικαστήρια φωνάζουμε ότι και στις άλλες κατηγορίες μας υπερχρεώνουν τα φαντς και οι τράπεζες. Δηλαδή και στις άλλες κατηγορίες οι τόκοι που βγαίνουν είναι πολλαπλάσιοι των νομίμων, ακολουθώντας μια πρακτική η οποία, ναι μεν, είναι μια τραπεζική πρακτική διεθνής, να το πω απλά, και στο εξωτερικό τα δάνεια έχουν διάφορες λογιστικές μεθοδεύσεις οι οποίες οδηγούν σε υπέρογκες χρεώσεις. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουμε funds τα οποία δεν είναι τράπεζες. Γιατί να απολαμβάνουν αυτές τα προνόμια τραπεζικών επιτοκίων και τα προνόμια των τραπεζών, που και πάλι και αυτές υπερχρεώνουν, αλλά πόσο μάλλον τα funds που δεν είναι ούτε καν τράπεζες? Άρα έπρεπε με αυτή την νομοθετική παρέμβαση να υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία, δηλαδή κάτι το οποίο θα πηγαίναμε εμείς στα δικαστήρια με μια διασταλτική ερμηνεία της απόφασης του Αεροπάγου, να πούμε ότι και σε αυτόν που έχει ματώσει και πληρώνει δεν θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της τοκοφορίας. Δεν θα πρέπει να εξεταστεί ότι το φαντ, παρότι δεν είναι τράπεζα, χρεώνει τραπεζικά επιτόκια και μεθοδεύσεις του τραπεζικού συστήματος. Αυτοί δεν πρέπει να προστατευτούν. Όχι μόνο δυστυχώς με το νόμο το καινούριο δεν προστατεύονται, αλλά υπάρχει και μια ρητή πρόβλεψη και λέει ότι και αυτοί που πήγανε στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα μπορούν να υπάρξει τοκοφορία σύμφωνα με την απόφαση του Όριου Πάγου, δηλαδή πάλι εξαιρεί ακόμα και αυτούς που μπαίνουν σε ένα εργαλείο παρόμοιο με του νόμου Κατσέλη. Είναι κρίμα να συρρυκνώνται το τοπίο εφαρμογής και αυτό που λέω πάντα, ένας εξορθολογισμός της τοκοφορίας. Σίγουρα οι τράπεζες και τα φαντ είναι κερδοσκοπικά ιδρύματα. Δεν το αφισβητεί κανένας, ούτε το κέρδος είναι κάτι κακό. Αλλά το υπερκέρδος είναι αυτό που δημιουργεί προβλήματα και δημιουργεί και αδυναμία στους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Γιώργο, τα φαντ οι τράπεζες συζητούν τώρα πια? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία στο να βρεθεί λύση με τους δανειολήπτες ή πλέον είναι, οχυρώνονται πίσω από τις όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν για τη λειτουργία τους και δεν κουβεντιάζουν?
1: Ακριβώς αυτό που λες το δεύτερο. Δυστυχώς η επικοινωνία εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη ακόμα και με εμάς τους δικηγόρους. Δυστυχώς υπάρχουν παραπλανητικές πρακτικές όπως το ότι κάντε μια πρόταση, θα σας απαντήσουν και τα λοιπά. Και παράλληλα αυτοί προχωράνε σε δικαστικές ενέργειες, παρότι εφησυχάζει ο δανειολήπτης, δεν πάει στο δικηγόρο του, αλλά ξαφνικά του έρχεται κατάσχεση, παρότι είχε κάνει πρόταση, υπήρχε συζήτηση με εκπροσώπους των φάντων ότι θα βρεθεί λύση και τα λοιπά. Έχουν βάλει προκαταβολές πολύ και δεν τα τηρούν και προχωράνε οι δικαστικές ενέργειες. Δυστυχώς οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές εξακολουθούν να ισχύουν, η δυσκολία επικοινωνίας είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα, διότι προβλέπεται υποχρέωση επικοινωνίας, προβλέπονται αυτά στον κώδικα διοντολίγειας και πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα.
0: Η πρώτη κατοικία προστατεύεται?
1: Όχι, παρά μόνο στις περιπτώσεις του εξοδικαστικού, εφόσον έχουμε θετική έκβαση του εξοδικαστικού, και στην ενεργή ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Στις όλες τις άλλες περιπτώσεις παλεύουμε με πενιχρά μέσα άμυνας, διότι όλο και συρρυκνώνονται τα μέσα άμυνας του δανειολήπτη, και ευτυχώς υπάρχουν δικαστές που στέκονται στο ύψος τους και βγάζουν καλές αποφάσεις με διασταλτική ερμηνεία πολλές φορές, όπως είπαμε και προηγούμενα, γιατί η απόφαση αυτή του Ωραίου Πάγου πρέπει να είναι πιλότος, όπως σωστά είπες, και για τις χρεώσεις των υπολείπων δανειοληπτών. Και θέλω να ελπίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε πολύ καλές δικαστικές αποφάσεις, αλλά θέλουμε αγώνα. Και είναι κρίμα, το ξαναλέω, να τρέχουμε για τον δανειολήπτη αγώνα μαραθώνιο για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα, να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, ότι μας παραπλανούν, ότι υπάρχει υπερχρέωση, και ενώ θα μπορούσαν με μια νομοθετική ρύθμιση να μην υπάρχει ζήτημα.
0: Γιώργο, καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Συζητούσαμε τον δικηγόρο ειδικό στο τραπεζικό δίκαιο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος στην είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: 84.

0: Κυρίες και κύριοι, 74 θανάτους έχουμε από πνιγμό στη Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιά σε ποτάμια, λίμνες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Να σας πω ότι στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούναβι, γιατί η ψήξη γίνεται μέσω του νερού, έτσι. Ενώ σε κόκκινο συνεργασμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια, σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία την είδηση σχετικά με τον. Ότι ως αποτέλεσμα της σταθερής και επιτεχνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας χαρακτηρίζεται ο ιστορικός καύσωνας του Ιουνίου που πλήττει την Ευρώπη, σύμφωνα με την ομάδα ερευνών του Climate Hub του Κόμβου Πληροφορικής για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία, οι καύσωνες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλέον αυξημένη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καθιστώντας αναγκαία την επανασχεδίαση των υποδομών και των πολιτικών υγείας. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Κύριε Γιάνναρο, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα,
0: σας καλή ευχαριστώ
1: Κυριακή,
0: πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αυτό θα ζήσουμε από εδώ και πέρα.
1: Νομίζω αυτή την ερώτηση την έχουμε ξανακάνει πριν από 5 χρόνια. Και αν πάμε και πιο πίσω, νομίζω θα την έχουν λάβει αυτή την ερώτηση οι συνάδελφοί μου τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια. Κοιτάξτε, ανοίγοντας σήμερα τα κοινωνικά μου δίκτυα, είδα μια ανάμνηση από πριν 7 χρόνια, το 2019, που και πάλι η Γαλλία δίνει θερμοκρασία της τάξης των 46 περίπου βαθμών Κελσίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια νέα κανονικότητα, όσο κλισέ.
0: Είναι κανονικότητα.
1: Είναι κανονικότητα πλέον. Είναι κανονικότητα. Το αναφέρατε στον πρόλογό σας ότι δυστυχώς πλέον οι καύσωνες, όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, αλλά και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, είναι περισσότερο επιθετικοί, έχουν δηλαδή μεγαλύτερες μέγιστες και μεγαλύτερες ελάχιστες θερμοκρασίες. Και όλο αυτό, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και τρέξουμε την τελευταία 30 κοντά ετία, θα δούμε ότι τίνει να γίνει πλέον μια νέα κανονικότητα. Δεν είναι αυτό που είχαμε, ότι μία φορά στα 10 χρόνια θα είχαμε έναν τέτοιο καύσωνα. Τώρα μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μία φορά στα 5 χρόνια. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να ασχολούμαστε με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας να είμαστε ακόμη καλά σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά δεν είμαστε σε συνθήκες καύσωνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχουν αντιστραφεί οι όροι της κλιματικής αλλαγής και για τη δικιά μας περιοχή. Το λέω αυτό διότι ως άνθρωποι έχουμε και μια κοντή μνήμη. Θεωρούμε ότι, κοίτα να δεις, τώρα καίγεται η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη και εμείς εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Έχουμε και το Μελτέμι, το Βοριαδάκι, είμαστε πιο δροσερά. Ωραίο ελληνικό καλοκαίρι, για να το πω πολύ πιο γλυκά.
0: Ο Νότος είναι προετοιμασμένος, γιατί έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ο Βορράς δεν είναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι αφορά αυτό που επισημαίνετε, πράγματι όταν μιλάμε για το Μεσόγειο, ο ανθρώπινος οργανισμός, όταν μένει στη Μεσόγειο, είναι περισσότερο εγκλιματισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες. Πράγματι.
0: Και, και τα κράτη έχουν τις υποδομές, έτσι. Δηλαδή, πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν καν air condition. Δεν υπάρχουν air condition στα κτίρια. Δεν χρειάστηκε ποτέ να είχαν.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν. Και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για τη Δυτική και για την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και για τις βορειότερες ακόμη περιοχές. Ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Και καλεί το ο οργανισμός τους να τις βιώσει πάρα πολύ απότομα. Ξαφνικά δηλαδή να πάνε από τους 25-28 βαθμούς Κελσίου στους συν 42-43 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δημιουργεί φοβερές επιπλοκές για την ανθρώπινη υγεία και καλό είναι να θυμίσουμε, αν με επιτρέπετε, ότι η ζέστη, όταν μιλάμε για τη ζέστη, μιλάμε για αυτό που η επιστημονική κοινότητα αποκαλεί σιωπηλό δολοφόνο. Σκοτώνει παγκοσμίως περισσότερους ανθρώπους από όσους σκοτώνουν όλες οι υπόλοιπες φυσικές καταστροφές μαζί.
0: Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Αυτό το κοκτέιλ είναι ό,τι καλύτερο για την εκδήλωση πυρκαγιών. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Ακόμα και σε χώρες δηλαδή της Βόρειας Ευρώπης, πέρα από τον Νότο.
1: Βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλο αυτό που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη έχει να κάνει με αντικυκλονικές, όπως ονομάζουμε, συνθήκες. Υπάρχει ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, το οποίο έχει παραμείνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο πάνω από την περιοχή, οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας και αυτό με τη σειρά το οδηγεί στο να ξεραίνεται πάρα πολύ η διαθέσιμη νεκρή βλάστηση που υπάρχει. Οπότε είναι δεδομένο σε περιοχές όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένω να έχουν ζητήματα με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για να το φέρω σε αντιδιαστολή με το τι συμβαίνει στη δική μας χώρα, εμείς ακόμη, παρά το ότι είμαστε σε περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω των ανέμων, σε ό,τι αφορά τη βλάστηση είμαστε ακόμη σχετικά καλά, καλύτερα από προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι ότι δεν ξεκινάει φωτιά και ότι αν ξεκινήσει δεν κινείται, κινείται με δυσκολία, αλλά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές η βλάστησή μας, η νεκρή, ακόμη κρατάει υγρασία και αυτό βοηθάει στο να επιβραδύνεται κάπως και η διαδικασία της έναρξης φωτιάς, αλλά και η διάδοσή της στη συνέχεια. Ξαναλέω όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε χαμηλό κίνδυνο. Έτσι το λέω συγκριτικά και με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και συγκριτικά με το τι συνέβαινε στη χώρα μας τις προηγούμενες χρονιές.
0: Επειδή εμείς έχουμε περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζοντας τεράστιες πυρκαγιές και θρυνώντας θύματα, πέρα από τις υλικές ζημίες, που αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θεωρείτε ότι πια η χώρα έχει τα μέσα ώστε να αντιμετωπίζει έγκαιρα τέτοιου είδους φαινόμενα?
1: Νομίζω ότι και με την τελευταία νομοθετική αλλαγή, η οποία έγινε φέτος την άνοιξη του νομοσχέδιου της ενεργής μάχης, το οποίο πλέον είναι αποτελεί νόμο του κράτους, όπου θεσμοθετούνται μέτρα όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τη φωτιά μέσα στο χειμώνα για να διαχειριζόμαστε την νεκρή βλάστηση, μέτρα όπως είναι η δημιουργία ψηφιακής μονάδας μετεωρολογίας, το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών και πολλά άλλα, έχουμε τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω με βεβαιότητα. Είναι στο δικό μας χέρι, ως πολιτεία, ως κράτος, να τα εφαρμόσουμε όπως αποτελούν νόμο, και αν τα εφαρμόσουμε είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά θετικά βήματα μπροστά.
0: Κύριε Γενέρη, φοβόμαστε να κουμπίσουμε το δάσος προκειμένου να το προστατεύσουμε?
1: Φοβόμαστε, και η ερώτησή σας είναι πολύ κέρια, γιατί με επιτρέπει να πω ότι μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή θεωρήσαμε τη φωτιά ως κάτι πολύ κακό και πηγαίναμε και σβήναμε κάθε φωτιά. Yeah. Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί συσσόρευση καύσιμης ύλης, σε συνδυασμό φυσικά με την εγκατάλειψη της υπαίθρου, οπότε οι άνθρωποι σταμάτησαν να δουλεύουν και να εργάζονται και να βιοπορίζονται ακόμη από το δάσος, και αυτό σε συνδυασμό με τις συνθήκες, τις νέες τις κλιματικές που έχουμε, οδήγησε στο να έχουμε πλέον όλες αυτές τις μεγαλύτερες και πιο επιθετικές και πιο καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ξανά τη φωτιά κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και εκεί πέρα που μπορούμε πραγματικά. Δεν είναι ότι πάμε αλόγιστα να χρησιμοποιούμε φωτιά, αλλά θα πρέπει να ξαναμπούμε μέσα στο δάσος, να αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε. Νομίζω και οι μεγαλύτεροι από εμένα, αν γυρίσουν τη μνήμη τους πίσω, θα θυμηθούν ότι οι παππούδες τους και οι παππούδες των παππούδων τους δούλευαν μέσα στο δάσος και έγανε βλάστηση όποτε χρειαζόταν να καεί μέσα στο χειμώνα. Υπάρχει δηλαδή γνώση παραδοσιακή την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε.
0: Πρέπει να ζήσουμε μέσα στο δάσος. Κάτω από ορισμένες όρους και προϋποθέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Βεβαίως. Το κάναμε λάθος αυτό που είπατε. Γιατί στην ουσία δημιουργήσαμε όλες αυτές τις ζώνες μίξης, όπως ονομάζονται, περιοχές όπως είναι το Μάτι, για παράδειγμα, τα βόρεια προάστια της Αττικής, το λεκανοπέδιο της Αττικής, περιοχές στη Χαλκιδική και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Πήγαμε και το κάναμε με λάθος τρόπο. Θέλαμε να ζούμε δίπλα στο δάσος, δίπλα στη φύση, γιατί ποιος δεν θέλει να ζει δίπλα στο πράσινο. Ωστόσο το κάναμε με λάθος τρόπο. Μπήκαμε βία μέσα στο δάσος. Είναι καλό να ζούμε κοντά στο δάσος και στη φύση. Η ελληνική επαρχία έχει πάρα πολλά χωριά τα οποία είναι μέσα στη φύση και οι άνθρωποι που έμεναν σε αυτά τα χωριά ήξεραν και πώς να τα προστατεύσουν και πώς να τα διαχειριστούν. Πώς να διαχειριστούν το γεγονός ότι γύρω από τον οικισμό τους είχαν ένα πυκνό δάσος και επομένως θα έπρεπε να ξέρουν πώς να προστατευτούν σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Και εάν μια πυρκαγιά ξεκινήσει να έρχεται προς την περιοχή τους, αλλά και για να αποφύγουν μια έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς εμείς την τελευταία 20ετία, 30ετία κάναμε το λάθος. Αρχίζαμε και βάζαμε τους οικισμούς μας με έναν τρόπο μη οργανωμένο μέσα στο δάσος. Με αποτέλεσμα να αυξάνουμε και την πιθανότητα να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς, γιατί εκεί πέρα που συσσωρεύεται ανθρώπινη δραστηριότητα, αυξάνεται η πιθανότητα, κάποιος θα κάνει μπάρμπεκιου, κάποιος θα πετάξει τσιγάρο, υπάρχουν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα περνάνε για να μπορέσουν να ηλεκτροδοτήσουν τα σπίτια, και αυξάνεται επίσης η πιθανότητα μια φωτιά που θα ξεκινήσει κάπου πολύ μακριά, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση του Βαρνάβα, να καταλήξει να φτάσει σε μια περιοχή όπου θα είναι ταυτόχρονα οικιστική, αλλά θα έχει και αυξημένη δασοκάλυψη. Με αποτέλεσμα να μπει μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Με τα νέα συστήματα επιτήρησης Γενικής Γραμματείας, τα drones, όλο αυτό το πλέγμα είναι ένα μέσο πρόληψης που βοηθάει σημαντικά? Δηλαδή, έχουμε όπλα πλέον στο να παρέμβει η πολιτεία έγκρα στην εκδήλωση πυρκαγιάς?
1: Ναι, θα έλεγα βέβαια ότι δεν είναι μέτρο πρόληψης, όσο περισσότερο μέτρο ετοιμότητας για να μπορέσουμε να δούμε άμεσα μία έναρξη πυρκαγιάς και επομένως να μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να επέμβουμε, να την καταστήλουμε για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Είναι περισσότερο ένα μέτρο το οποίο ενισχύει την ετοιμότητα. Η τεχνολογία γενικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη δασική πυρκαγιά, την τελική απόφαση πάντοτε την παίρνει ένας άνθρωπος. Ο οποίος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι υπό φοβερή πίεση. Το λέω αυτό διότι ζούμε και σε μια εποχή όπου υπάρχει ένα τεχνολογικό boom και με AI και με μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, όλους αυτούς τους αλγορίθμους, νέα μοντέλα που προβλέπουν πώς θα πάει η φωτιά ή πώς δεν θα πάει, πού θα ξεκινήσει η φωτιά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται με επίκεντρο τον άνθρωπο, ξαναλέω, ο οποίος εκείνη τη στιγμή υπό φοβερή ψυχολογική πίεση θα πρέπει να επεξεργαστεί πληροφορίες που του έρχονται από διάφορα κανάλια και να λάβει μια τελική απόφαση. Διότι κανένας αλγόριθμος, καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πάρει μόνη της την απόφαση για το τι θα γίνει.
0: Πάμε για λίγο στη μετεωρολογία. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Έχετε πλέον πολύ πιο εξειδικευμένα μέσα στα χέρια σας?
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Η χώρα δηλαδή έχει προχωρήσει τεχνολογικά σε αυτό το τομέα ή είμαστε ακόμα πίσω?
1: Όχι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ο κλάδος της μετεωρολογίας ούτως ή άλλως αποτελεί ένα επιστημονικό κλάδο που έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και τα άλματα που έχει κάνει συνδέονται άμεσα και με τα άλματα που κάνει η επιστήμη των υπολογιστών, διότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, οι προγνώσεις τρέχουν σε μηχανήματα υπερυπολογιστών, έχουν να κάνουν με το πώς χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη επίσης και στο δικό μας το κομμάτι, οπότε συνδυαστικά πλέον χρησιμοποιείται για να μπορούμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της προγνώσης. Θα έλεγα ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε κάνει φοβερά μεγάλη πρόοδο. Ωστόσο, καλό είναι να θυμάται ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για πρόγνωση καιρού, μιλάμε για τις επόμενες τρεις ημέρες το πολύ. Πέρα από τις τρεις ημέρες, από τις τρεις ημέρες και έπειτα, αρχίζουμε και μιλάμε για μια εκτίμηση του πώς θα είναι ο καιρός. Και επίσης, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι ο καιρός είναι επίσης ένα πάρα πολύ χαοτικό σύστημα. Υπάρχει μεν η πρόγνωση, έχουμε πολύ μεγάλη αξιοπιστία, αλλά το ότι προβλέπουμε, για παράδειγμα, ότι θα έχουμε ενισχυμένο μελτέμι που θα ξεκινήσει να πνέει από τις 10 περίπου το πρωί, δεν σημαίνει ότι κλείνουμε ραντεβού με τον άνεμο. Μπορεί να ξεκινήσει να φυσάει λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τη βροχή. Όταν έχουμε δηλαδή ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που περιλαμβάνει βροχή, μπορεί να πούμε ότι θα επηρεαστεί η τάδε περιοχή και να πέσει η βροχή λίγο πιο δίπλα. Αυτό δεν σημαίνει αποτυχία της πρόγνωσης. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα στο κομμάτι στο οποίο θέλουμε ακόμη μεγάλη προσπάθεια στη χώρα μας, είναι στην επικοινωνία. Πώς επικοινωνούμε την πρόγνωση και πώς επικοινωνούμε την ετοιμότητα, την έγκαιρη προειδοποίηση δηλαδή. Γιατί είναι άλλο πράγμα μια πρόγνωση, ότι αύριο για παράδειγμα περιμένω πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή μεθαύριο περιμένω πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχή στην τάδε περιοχή, και άλλο πράγμα το πώς κουμπώνει αυτή η πρόγνωση με το να ετοιμάσω τον πληθυσμό και να ετοιμάσω να υποστηρίξω την πολιτεία στο να λάβει αποφάσεις. Εκεί πέρα έχουμε ακόμη δρόμο να κάνουμε.
0: Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή, εύχομαι. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με εξειδίκευση στην πυρομετεωρολογία, τον κύριο Θεοδωρή Γιάνναρο.

Λοιπόν, η κατάσταση στον Πειραιά είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και που έχουμε σοβαρά προβλήματα αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι στο ρεύμα εξόδου Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια. Αναδιαστήματα, μάλιστα, έχουμε και μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Λαμίας, μικροπροβλήματα στη μεταμόρφωση στο ρεύμα εξόδου, πουθενά άλλου. Λοιπόν, έχουμε την καθιερωμένη ανάρτηση του, την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μια αναφορά στα 3 χρόνια από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση αντί της Κυριακάτικης ανασκόπησης έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα και έκανε ένα σύντομο απολογισμό για όσα έχει πετύχει μέχρι στιγμής η κυβέρνησή του. Τονίζει πως η κυβέρνηση χτίζει την εμπιστοσύνη της με τους πολίτες, βελτιώντας την καθημερινότητά τους μέσα από τη συνέπεια και τα αποτελέσματα των δεσμεύσεών της, ενώ αφήνοντας αιχμής την αντιπολίτευση, αναφέρει πως η κυβέρνηση αντί των συγκρούσεων επιλέγει τη σύγκριση. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο εμείς θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβουμε ότι και σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Λόγω των ισχυρών ανέμων είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκτύλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βόρειου Αιγαίου. Στην Αθήνα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 28,2 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αγγίζει το 43%.

Λοιπόν, να σας πω ότι από... έχουμε σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό της Αθηνάς, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Εδώ εμείς πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Εωδώσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη και ο Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Το 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως σήμερα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επιτεύγμα της χώρας. «Εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση», τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης και προσθέτει, «τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα». Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυσης της εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μια εσκεμμένη και κατ' επανάληψη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν. Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας του, λέγοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από σήμερα έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος ζήτω

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Τάσος Ακελαρόπουλος.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς. Είστε ιστορικός.
2: Και εσείς είστε πολλά, είστε καλλιτέχνης, είστε τραγουδοποιός, είστε συνθέτης, είστε άνθρωπος του θεάτρου και του θεάματος, αλλά και τώρα πια το καλοκαίρι μπαίνετε και σε μια φάση...
1: Σε μια αριστοφανική περιπέτεια.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Νίκο Καραθάνο θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε μπει εδώ και καιρό σε μια πολύ μεγαλύτερη και γόνιμη περιπέτεια. Είστε υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, του οποίου ο άνθρωπος που ο μεγάλος του αναμορφωτής, ο Άγγελος Δελιβοριάς, υπήρξε θείος μου και πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και είναι και η αφορμή για την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα να μας πείτε πώς τον γνωρίσατε και πότε τον γνωρίσατε.
2: Εγώ είχα την τύχη να τον έχω διευθυντή, όχι μόνο εγώ βέβαια, αλλά 150-200 άνθρωποι και λίγο δάσκαλο. Και τον γνώρισα περίπου το 2000 και μπήκα στο Μουσείο Μπενάκη το 2006 και μέχρι που πέθανε το 2018 κατάλαβα και σε έναν άνθρωπο που είχε την έννοια του οράματος, την έννοια της πραγματοποίησης, μια εξαιρετική καλλιέργεια και μια αιμονή στην ποιότητα και στην ανάδειξη μιας ελληνικής τέχνης. Αντιπαθούσε βαθύτατα τον όρο λαογραφία, αντιπαθούσε τον όρο τεκμήρια, δηλαδή είχε μια μεγάλη αγάπη λαϊκή τέχνη και ήταν όλο αυτό το στοιχείο της πολύ πλούσιας δεκαετίας του 60, όπου με έναν τρόπο η λαϊκή τέχνη έρχεται και λίγο εφαρμόζεται, θα λέγαμε, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει γίνει νωρίτερα βέβαια, αλλά τα χρόνια εκείνα έρχεται και απλώνεται, θα λέγαμε, η λαϊκή τέχνη.
1: Ναι, η δεκαετία του 60 βέβαια. Εγώ επειδή είμαι παιδί νέων ανθρώπων της δεκαετίας του 60, αλλά και επειδή μπαινόβγαινα στο σπίτι του Άγγελου ή του Ανδρέα του Δελιβοριά, του αδελφού του, θυμάμαι ότι όλη αυτή η γενιά είχε πάντα τα βιβλία της για την Αγγελική Χατζημιχάλη, είχε βιβλία με δημοτικά τραγούδια, υπήρχαν ακροκέραμα, υπήρχαν πράγματα. Πράγματι η λαϊκή τέχνη και η συνείδησή της από την αρχαία λαϊκή τέχνη μέχρι την Αιγαιοπελαγίτικη, μέχρι τον Θεόφιλο, μέχρι όλα αυτά τα πράγματα, η γενιά του Άγγελου, οι άνθρωποι που ήταν νέοι τη δεκαετία του 60 και που το έργο τους άνθησε εκεί, ήταν αυτοί που την ανέδειξαν περισσότερο και ίσως αυτό έρχεται και από το θαυμασμό τους και τη βαθιά τους, ας πούμε, επιρροή από μια μειονότητα πνευματική, την μετέπειτα διάσημη γενιά του 30. Ο Άγγελος δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έφτιαξε και το μουσείο της γενιάς του 30 μεταξύ των λεγόμενων λαογραφικών ασχολιών του.
2: Ο Άγγελος είχε την τύχη και αντιστοίχως είχε την τύχη για το Μουσείο Μπενάκη να υπάρχει αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύεται από τον Αντώνη Μπενάκη το 1930. Ο Αντώνης Μπενάκης το ιδρύει επί της ουσίας ως μια δική του βερσιόν για το τέλος της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή είναι ένα είδος γενιάς του 30 που τη συγκροτεί ο ίδιος ο Αντώνης Μπενάκης. Δηλαδή τι κάνει, επί της ουσίας μετά την μικρασιατική καταστροφή και την εδαφική πια ανεδοργάνωση του ελληνισμού στην Χερσόνησο, στο σημερινό περίπου κράτος που ξέρουμε πλην των Δωδεκανήσων, ο Αντώνης Μπενάκης αποφασίζει να φτιάξει ένα μουσείο, μια κυβωτό πολιτισμού, νεότερο πολιτισμού, που μέσα εντάσσει στοιχεία της αρχαιότητας, στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία και λίγο νωρίτερα ελληνιστικά, επί της ουσίας όμως συγκροτεί αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Δηλαδή από το 1700-1650-1700 και μετά αναπτύσσει επί της ουσίας με κέντρο την Ελληνική Επανάσταση μία αφήγηση επί της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή, και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται Ο Μπενάκης έχει πεθάνει. Και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, να σας πω και λίγο στοιχεία πραγματολογικά.
1: Ναι, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
2: Αναζητά μία λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγός ήταν ο Παύλος Καλλιγάς, τον αδερφό του συζύγου του Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει μία σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά. Υπάρχει και στο παρελθόν μία πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
1: Σέμινη Καρούζου και ο,
2: και ο Νίκος Καρούζου. Νίκος. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με έναν τρόπο στο ΕΑΜ καλλιτεχνών στην κατοχή.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε αυτό το χώρο πολιτικά είναι και ο πατέρας Δελιβοριάς.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη. Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας. Και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παραλαμβάνει, ας πούμε, 40 χρόνια μετά και προσπαθεί και μέσα στη δικτατορία να το αναδιοργανώσει και είναι η πρώτη αναδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη που γίνεται σε χρονολογική εξέλιξη. Ο Αντώνης Μπενάκης το είχε συγκροτήσει με τρόπο που συνυπήρχαν στο ιστορικό του μουσείου η ελληνική επανάσταση, η ελληνική αρχαιότητα, η βυζαντίνη τέχνη, αλλά και υφάσματα από την Ανατολή, υφάσματα ας πούμε οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας. Και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια, είτε την έχω διαβάσει, είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.
3: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω.

Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούς. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ.

0: Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελιβοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ όμορφος άνδρας. Είχε κάτι το πάρα πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μίλουσε στα αυτή, σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό. Είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολύς κόσμος ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή, έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι στο Marienband του Αλέν Ρενέ που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούν όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ. Πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησαν μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος της συνθήκης, της ευθύνης που αισθανότανε. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα με την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο, αλλά κατεξοχήν τους δύο γονείς. Ναι. Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συχνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, τη mm-hmm. σύζυγό του, όπως είπατε. Ναι. Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελιβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάλιρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, mm-hmm. το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βέβαια με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός. Mm-hmm. Υπήρξε μία περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη, και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους. Mm-hmm. Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, ο Δελιβοριάς στείνει με για λογαριασμό της Μελίνας Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά, το Ελλάς και Θάλασσα. Mm-hmm. Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελιβοριάς. Επέρετο, μάλιστα, ότι δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονές. Mm-hmm. Όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα, είχε διάφορα τέτοια, ναι, έτσι, ναι. Αιμονικά λιγάκι, πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανείο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Mm-hmm. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας mm-hmm. και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντεχε mm-hmm. να μην εκτεθούμε. Mm-hmm. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβαινε ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούμε. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται mm-hmm. αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε mm-hmm. στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Mm. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Mm-hmm. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμ σταματάει μια κυρία, που μην πούμε πια, και τη λέει: το μόραλι που έχεις τον θέλω. Και του λέει: Άγγελε, έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και καλλιτέχνες και δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Μου έλεγε, θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης, η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Mm. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονιθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Mm. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα-Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγανε διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: Συνεχίζουμε. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελαρόπουλο. Και είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδοποιός και ανιψιός του Άγγελου Δελιβοριά, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συνομιλία. Στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας, μιλήστηκε για τον αρχαιολόγο Άγγελο Δελιβοριά. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι να βρεθώ στο Αμικλαίο, στο τελευταίο του έργο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται κιόλας, από όσο ξέρω, κάποια χορηγία από έχοντες της περιοχής, ξέρω εγώ, ή κάποια στήριξη παραπάνω από το Υπουργείο, οπότε το αναφέρω και αυτό, γιατί έτυχε να γνωρίσω και τους αρχαιολόγους που είναι μια φοβερή ομάδα, είναι ο Σταύρος Γλίζος και μια άλλη παρέα. Μας ξανάγησαν υπέροχα στο έργο, μαζί με τη Μαρίνα Δελιβοριά, την κόρη του και τις εγγονές του. Και το βράδυ κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλιούλα επαιτειακή για την επέτειο που πρώτο επισκέφθηκε ο Άγγελος και ξεκίνησε το έργο του, την ανασκαφή του Αμικλαίου, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Λοιπόν, εκεί οι ιστορίες που άκουσα μου έδειξαν και αυτή την πλευρά που αγνοούσα, την πλευρά του αληθινού Ινδιάνα Τζόνς, δηλαδή του αληθινού Έλληνα κοσμοπολίτη αρχαιολόγου, ας πούμε, για την οποία μας μιλήσετε τόσο ωραία πριν. Είχα διαβάσει σε κάποιο κείμενό σας, σε κάποιο άρθρο, σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τι, που λέγατε ότι ο εξυγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πάντα κατά κάποιο τρόπο ένας αντίπαλος, όχι τόσο του Έλληνα του ίδιου ακριβώς, όσο το ότι όπως παντού είναι αυτό για το οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη προσπάθεια, απαιτείται μια προσπάθεια θεσμική. Και λέγατε μάλιστα πως ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο μεγάλωμα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε το πόσο επέμεινε για να γίνει συνείδησή μας το να έχουμε βιβλιοθήκες, το να έχουμε σχολεία, το να έχουμε σχολές, το να έχουμε νοσοκομεία, ότι ο εξυγχρονισμός είναι αυτού του τύπου η ωραία συνενοχή. Και τώρα που μου περιγράφεται τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως, και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου, ή τέλος πάντων το αγκαλιάζει και ο Βενιζέλος, του Μπενάκη είναι η πρόταση, αλλά σε μια φάση της Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου 1928-1932, όπου ο Μπενάκης επιλέγει ακριβώς να φτιάξει το μουσείο, όπως είπαμε νωρίτερα, και ίσως ο Βενιζέλος ελπίζει ότι και άλλοι συλλέκτες ή τέλος πάντων εύποροι Έλληνες θα μπουν σε μια τέτοια λογική. Δεν μπαίνει κανείς άλλος, δυστυχώς. Να πούμε επίσης μια μικρή παρένθεση: ο Μπενάκης, εκτός από το τι βάζει στο δικό του μουσείο, αγοράζει ένα περίγραπτο αριθμό αντικειμένων και έργων τέχνης που τα χαρίζει είτε στο ιστορικό εθνολογικό, είτε στην Εθνική Πινακοθήκη, είτε στο αρχαιολογικό. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μοιράζει, το λέω πολύ τρυφερά, σκορπάει τα πράγματά του, τα οποία τα έχει αγοράσει με δικά του χρήματα, ακριβώς για να μπορέσει να συγκροτήσει ένα ευρύτερο δίκτυο υψηλής ποιότητας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν είναι το Μουσείο Μπενάκη από τη γέννησή του. Και ακριβώς ο Βενιζέλος, μια και θίξα το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην τελευταία τετραετία 1928-1932, η Ελλάδα αποκτά όσα σχολεία είχαν φτιαχτεί μέχρι το 1928. Από το 1830, δηλαδή φανταστείτε, σε 100 χρόνια χρηστήκαν όσα σχολεία από τον Βενιζέλο συγκροτήθηκαν τα 4 χρόνια της τελευταίας του Πρωθυπουργίας. Τα λέω αυτά γιατί ο Άγγελος μπόρεσε και σε συνεργασία με την οικογένεια Γερουλάνου και με την αγάπη που είχαν, παρέλαβαν αυτό το ίδρυμα, αυτό το φορέα, και μπορέσαν και το αναδείξαν πραγματικά σε κάτι το μοναδικό, το οποίο μέχρι την κρίση του 12, που βεβαίως χτυπήθηκε όλη η Ελλάδα το 12, μεσουρανούσε, αλλά και στον χώρο της νεότερης τέχνης και στον χώρο της αρχιτεκτονικής και στον χώρο της ιστορίας και στον χώρο της φωτογραφίας. Πραγματικά μια δημιουργικότητα περίγραπτη με τον Άγγελο και την οικογένεια Γερουλάνου, που μπορέσαν και αρθρώσαν στα χρόνια εκείνα μια αίσθηση πόσο Μπενάκης το 1930 έφτιαξε ένα μουσείο που ο κάθε Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι τον αφορούσε ένα κομμάτι της ιστορίας. Αντιστοίχως, στην εποχή του Άγγελου φτιάχτηκε ένα Μουσείο Μπενάκη που ο κάθε ανήσυχος Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι συναντά κάτι τι το προοδευτικό, κάι τι το εξυγχρονιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως ξεκινήσατε να λέτε.
0: Θυμάμαι τώρα πολύ σκόρπια πράγματα από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι να Με περιτριγυρίζουν οι διηγήσεις για τον Τρέλ Αντώνη, τον Αντώνη Μπενάκη και της Πενελόπης Δέλτα, που τον διάβαζα εγώ στην κατασκήνωση και μαγευόμουν. Και αυτός ο Αντώνης Μπενάκης είχε και μια σχέση με τον Θεό, τον Άγγελο, και ταυτόχρονα το Λεύκομα, Ελλάς και Θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρεται. Ήταν κάπως σαν να αισθάνομαι ότι αυτός ο Θεός ζούσε κοντά σε μύθους, ζούσε κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινε ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορεσιές, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Στο μουσείο ήταν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμότανε και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένειες, στην περιόρισε στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνου τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει σπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία πως είσαι. Αλλά μπάστος, νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία ποιητείας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
0: μάλιστα
1: κατά κύριο.
0: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
1: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο μουσείο μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
0: Πολύ ωραίο. Σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε Ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, λέει, να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικία την Κωνσταντινουπολιτική εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να έχει και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου κι εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
1: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινα από το σπίτι του στη Δεξαμενή, κατέβαινα στα στρατιωτικούς συνδυασμούς, κατέβαινε στο μουσείο πρωί πρωί και πέρασα από ένα περίπτερο στην πλατεία Γολυνικείου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου, ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους κοινοφελείς σκοπούς. Τον είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά: δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του είπε ο περιπτεράς πολύ αυθόρμητα: α, το άλλο που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσε ο περιπτεράς, όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δύο ώρες πήγα εγώ στο μουσείο και μου λέει: ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γιατί σου ουρανό.
1: Ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει, ερχόταν καμιά φορά, και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι ανήκα, ότι έπρεπε να ανήκω, έπρεπε να έχω τη συνείδηση, έπρεπε να έχει τη συνείδηση ένας νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε, του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ, ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση, ότι ανήκεις στη δικογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ, και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν έγινε, δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντοτε τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν με το Μαρίνο και τον Ορλάνο ίδια γραβάτα, και έτσι ήταν πολύ κοντά. Και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές, είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένεις να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε, τώρα, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες, τέλος πάντων ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε, μάλλον στο σύνολο του μουσείου, τι υπάρχει. Αυτό θα πει διευθυντής. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, το τάδε σημείο, στο τάδε αρχείο που υπάρχει, του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών, ή οτιδήποτε άλλο. Ήξερε το λόγο του τάδε, ή μια μαρτυρία του τάδε, ή ένα χαρακτικό. Ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνο πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία. Μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του, είτε μια πρόταση. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες, οι σκαλιστές κασέλες και οι ζωγραφιστές κασέλες. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή, διότι φαίνεται ήταν και μια αίσθηση οικίας, το σπίτι δηλαδή, η έννοια της κασέλας, το τι υπάρχουν μέσα στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και εργατέχνης. Mm. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του, που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου, και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων, και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Mm. Και βέβαια έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βεβαίως το αρχαιολογικό. Mm. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
1: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς τη λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν δηλαδή ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
2: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη, αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριφθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσουν είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Mm. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται. Όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνεται, γιατί αυτό δεν σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση. Δεν είναι η καλή εκτέλεση. Είναι αυτό που το ντύνεται. Αυτό που φτιάχνεται. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
1: Με τιμάει πάρα πολύ τα λόγια σας. Και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου, που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά. Είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
2: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω, σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά τουλάχιστον σε μένα έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του στην ουσία ότι πολυτιμότερο είχαν. Δηλαδή, το Μουσείο Μπερνάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπερνάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
1: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπερνάκη. Ακούστε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό. να μιλούν για τον Άγγελο Δελγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς τελειώνοντας να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζει το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
2: Ακόμα ανακοινώσιμα δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιός. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτόν τον κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενάκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Mm. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας του καλοκαιριού.
1: Τα δικά μας είναι...
2: Τα ράτσα έχει φέτος.
1: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνης την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, όπως μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω όπως τη φαντάζομαι την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή. Και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα. Να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Αυτό θα το κάνουμε στις 24 και στις 25 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και καλώς εχόντων θα το περιοδεύσουμε αργότερα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κωμικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως όλων μας.
2: Καλή επιτυχία.
1: Επίσης σε ό,τι κάνετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου που μας κάλεσε.
2: Και την κυρία Χατζιωάννου βέβαια.
1: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα μουλακά του.
3: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το

0: Στο σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, και μιλάει για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, όπως αναφέρει. Σε πολύ ψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ ψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι αντίπεινοι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μια σκεμμένη και κατ' επανάληψη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν. Για κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας του μίλησε και το Κουβέιτ και τόνισε ότι οι επιθέσεις θέτουν σε κίνδυνο τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμ και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική, Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο vodafone.gr.
8: Αθήνα 984.
9: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

καλώς τους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι. Αυτό το Σάββατο το ζεστό. 30 βαθμοί Κελσίου, αυτήν την ώρα 12 και 10 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στη ρύθμιση του λόγου, διότι ναι, έκανα λάθος Κυριακή σήμερα, χθες σας την έσκασα, δεν ήμουνα εδώ, ήταν κάτι έκτακτο και ήταν κάτι που ανθρώπινα δύσκολα μπορείς να το διαχειριστείς. Η οικογένεια του Αθήνα 984 έχασε την Πανδώρα Παφίλη. Και χθες συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, την αποχαιρετήσαμε. Η Πανδώρα Παφίλη, η οποία ήταν στον Αθήνα 984 από το 1992, μια μακρά πορεία, σε πολλές θέσεις και ευθύνης, μάχημη δημοσιογράφος, πολύ καλή φίλη. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Σε λίγο θα τα πούμε με τον κύριο Στρατηγάκη, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, να μας πει σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα με τη διαδικασία μετά τις βαθμολογίες που ανακυρώθηκαν την Πέμπτη. Τώρα, τι περιμένουν τα παιδιά, πότε είναι η συμπλήρωση των μηχανογραφικών, πότε θα έχουν οριστική εικόνα, πότε πια ο καθένας, ο κάθε υποψήφιος, γνωρίζοντας βαθμούς του, θα γνωρίζει και την σχολή του. Για να ξεκινήσουν και όλες οι διαδικασίες, το φοιτητικό σπίτι και τα λοιπά, και οι εγγραφές. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Στρατηγάκη. Προηγουμένως, να πούμε, αυτό που κυριαρχεί σε όλη την ειδησιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, όλες αυτές τις ημέρες πανευρωπαϊκά, όλη αυτή την εβδομάδα που πέρασε και λίγες μέρες πριν, οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη. Είναι ένα θερμό ψύχος, το οποίο κυρίως αρχικά έπληξε Αγγλία, Γαλλία, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν πνιγεί, διότι αναζητώντας ανάσες δροσιάς και βουτιές δροσιάς, κάπου εκεί οδηγηθήκαμε σε άλλα αποτελέσματα, δυστυχώς. Μετακινείται αυτό το θερμό ψύχος, πλήττει και τη Γερμανία πια, περιοχές που δεν είναι μαθημένες σε αυτές τις θερμοκρασίες, περιοχές που δεν έχουν στην συνήθειά τους, στην νοοτροπία τους και στον απαραίτητο εξοπλισμό τους στα δημόσια κτίρια των κλιματιστικών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία δεν έχουν κλιματιστικά τις δύσκολες αυτές ημέρες που υπάρχουν οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες και ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Σαρώνει η Ευρώπη, σαρώνει την Ευρώπη λοιπόν ο καύσωνας, αυξάνονται οι νεκροί, ρεκόρ θερμοκρασίας. Το γαλλικό πρακτορείο παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Από τις 24 Ιουνίου, 1000 θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, και κατά 40% σημειώνεται αύξηση των θανάτων στο σπίτι. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απότατο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου και εκεί αναμένεται να έρθει το βράδυ. Και έχουμε πλέον ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών υψηλών
υψηλών θερμοκρασιών στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία. 40,6 βαθμοί Κελσίου στην Τσεχία, το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στην περιοχή. 41,5 βαθμοί Κελσίου χθες Σάββατο στην Γερμανία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπρατισλάβα, στην Σλοβακία, ενώ πάνω από 35 βαθμοί Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτός είναι ο αντίκτυπος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνονται στην δημοσιότητα.

Τώρα, στην Βενεζουέλα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες, για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Τουλάχιστον τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις ερευνές τους στα συντρίμμια. Δίνεται μάχη με το χρόνο για τους επιζώντες, ενώ πλέον κάθε διάσωση, σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, αποτελεί ένα θαύμα. Ένα αγόρι 11 χρονών ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια. Είναι η τελευταία είδηση που μας έδωσε μία αισιοδοξία.

μάλιστα της κλιματικής κρίσης και πάλι αλλάζει το καλοκαίρι λόγω της κλιματικής κρίσης, όχι μόνο στη Μεσόγειο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα του Climate Hub για την Ελλάδα? Ζώνη κινδύνου η κεντρική Ευρώπη. Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ομάδα αυτή από το αστεροσκοπείο δίνει κάποια δεδομένα πολύ ενδιαφέροντα. Τα δεδομένα για την Ελλάδα λοιπόν εξηγούν ότι σε αντίθεση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που τώρα μαθαίνουν να ζουν με συχνότερους καύσονες, η Ελλάδα ξεκινά από μια πολύ υψηλότερη βάση αναφοράς, έχοντας ήδη ένα μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα ετησίως. Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει η ομάδα, κατά την τριακονταετία 1991-2020 η χώρα μας κατέγραψε σταθερά θετική τάση αύξησης των ημερών καύσωνα, ενώ όπως υπογραμμίζουν τα μέλη της ομάδας, η περίοδος 2025 δείχνει ότι το φαινόμενο αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Οι καύσωνες δεν είναι απλώς πιο θερμοί, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμφανίζονται πλέον πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καταπονώντας το οικοσύστημα, το ηλεκτρικό δίκτυο και τον πληθυσμό, προτού καν αρχίσει ο παραδοσιακός πυρήνας του καλοκαιριού. Πάμε τώρα να δούμε και τα του καιρού. Τι λένε οι μετεωρολόγοι, τις προγνώσεις που έχουμε για τις επόμενες ημέρες, διότι έχουμε και υψηλό κίνδυνο, υψηλή επικινδυνότητα, υψηλό βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιών. Σήμερα, Κυριακή, ο καιρός θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι είναι 4 με 6 βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά για σήμερα Κυριακή. Αύριο Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημεροαπόγευμα και οι άνεμοι θα είναι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, η θερμοκρασία δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή. Μετά την Πέμπτη περαιτέρω άνοδο θα δούμε να καταγράφει η θερμοκρασία. Πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα, σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από των φαινομένων από το βράδυ της Τρίτης και οι άνεμοι θα πέσουν στα 6 μποφόρ και μετά την Τετάρτη στα 5 μποφόρ. Αυτή είναι η γενική εικόνα του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Καθημερινά εκδίδεται ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιών και έχουμε μία εικόνα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες, ειδικά με τους ισχυρούς ανέμους.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα, με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Η αστεγία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις για την Αθήνα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με τη συμμετοχή 150 εθελοντών του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και εθελοντών του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της αστεγίας και τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών. Τα βασικά ευρήματα λοιπόν ποια είναι? Το 71% των αστέγων είναι άνδρες και το 29% γυναίκες. Το 69,9% είναι Έλληνες. Το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Το 65,8% ζει μόνο του, χωρίς οικογενειακή ή συντροφική υποστήριξη. Καταγράφηκαν συνολικά 681 άτομα, εκ των οποίων 384 εντοπίστηκαν στο δρόμο και 297 μέσω φορέων κοινωνικής υποστήριξης. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ένας στους τρεις ανθρώπους, το 31,6%, παραμένει χωρίς αυτόνομη στέγη για περισσότερο από 5 χρόνια, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση από 2 έως 5 χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει το χρόνιο χαρακτήρα του προβλήματος. Οι οικονομικοί λόγοι είναι στην κορυφή. Η οικονομική δυσχέρεια αποτελεί τον βασικότερο λόγο που οδηγεί στην αστεγία, καθώς το 72,2% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχασε τη στέγη του εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Ακολουθούν ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων, 37,9%, και οικογενειακά προβλήματα, 30,2%. Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται σε 35 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Λέβεν με στόχο τη δημιουργία κοινής μεθοδολογίας καταγραφής της αστεγίας και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών αντιμετώπισής της.

0: Σας είπα από την αρχή ότι θα έχουμε στη συντροφιά μας σήμερα τον κύριο Στρατηγάκη να κουβεντιάσουμε λίγο τα των βαθμολογιών που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη και για τα επόμενα βήματα τώρα. Έχουμε μεγάλες χαρές, έχουμε και στεναχώριες, κύριε Στρατηγάκη, σύμβουλο σταδιοδρομίας. Τον ευχαριστώ θερμά, πάντα κοντά μας για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και εσείς με τη σειρά σας να βοηθήσετε τα παιδιά σας. Κύριε Στρατηγάκη, πώς είδατε τις βαθμολογίες? Σας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε εκπλήξεις οι οποίες χαροποίησαν κάποια παιδιά, αλλά δυστυχώς στο τέλος θα στεναχωρηθούν όταν δουν τις βάσεις. Τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Στη φυσική είχαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Πέρυσι οι αριστούχοι στο δεύτερο πεδίο της θετικής και τεχνολογικής επιστήμης ήταν περίπου 9% και φέτος είναι 30%. Αυτό σημαίνει ότι γράψαν όλοι πολύ καλά στη φυσική,
0: ναι.
1: Άρα με το που είδαν τους βαθμούς τους χαρήκανε, αλλά εδώ αρχίζουν τα άσχημα, θα ανέβουν οι βάσεις πολύ, οπότε δεν πρέπει να κοιτάνε τις περσινές βάσεις. Διότι πλέον με τα νέα δεδομένα τα βαθμολογικά, οι περσινές βάσεις μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα συμβεί φέτος. Ειδικά στο δεύτερο πεδίο περιμένουμε σημαντική άνοδο εξαιτίας και της φυσικής αλλά και των μαθηματικών στα οποία τα παιδιά πήγαν καλύτερα. Τώρα στο τρίτο πεδίο που είναι οι ιατρικές,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχουν τα μαθηματικά, υπάρχουν οι πολύ καλές επιδόσεις στη φυσική, οι οποίες φρεναρίστηκαν όμως από τις λίγο χειρότερες επιδόσεις στη βιολογία και στη χημεία, που σημαίνει δεν περιμένουμε την πολύ μεγάλη άνοδο που θα δούμε στο δεύτερο πεδίο, περιμένουμε όμως και εδώ σημαντική άνοδο. Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν περιμένουμε άνοδο, γενικά περιμένουμε μικρές πτώσεις, σταθερά πράγματα κλπ. Άρα τα παιδιά του δεύτερου και του τρίτου πεδίου πρέπει να ανησυχούν για τις βάσεις και βέβαια αυτό που εγώ λέω πάντα είναι να μην συμπληρώνουν το μηχανογραφικό κοιτώντας τις βάσεις, διότι ήδη άρχισαν να λένε διάφοροι «Α, περνάω στην τάδε σχολή, περνάω στην άλλη σχολή». Αυτό έχει ένα πολύ σημαντικό λάθος που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ωραία,
1: Συγκρίνουν τους φετινούς βαθμούς με τις περσινές βάσεις.
0: Ωραία, άρα με ποια βάση λοιπόν θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους τα παιδιά?
1: Λοιπόν, έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση βρίσκουν τα επιστημονικά αντικείμενα που θέλουν να σπουδάσουν, που θα τους άρεσαν. Ας πούμε, θέλω βιολογικές επιστήμες. Θέλω χημεία. Πολύ ωραία. Αν είναι με αυτή τη σειρά, πρώτα βιολογικές επιστήμες μετά χημεία, θα βάλουν όλες τις σχολές των βιολογικών επιστημών στις πόλεις που μπορούν να πάνε, μετά όλες τις σχολές των χημικών στις πόλεις που μπορούν να πάνε και έτσι θα έχουν δηλώσει τις σχολές που θα ήθελαν να σπουδάσουν. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, για να προστατευτούν από το να μείνουν απ' έξω, θα κάνουν το εξής. Θα κοιτάξουν ποια από όλες τις σχολές που έχουν μέχρι τώρα δηλώσει είναι πιο χαμηλόβαθμοι. Αν δουν λοιπόν ότι πιο χαμηλό βαθμό είναι στα 14.000 μόρια, θα αρχίσουν να δηλώνουν σχολές από κάθε χιλιάδα βάσεων, από το 14 και κάτω, μία σχολή αντί δύο. Δηλαδή από το 14 στο 13 μία σχολή, από το 13 στο 12 μία. Κατά το δυνατό να τους αρέσει. Από το 12 στο 11 μία, από το 11 στο 10 μία, μέχρι να φτάσουν στο τέλος και στο τέλος θα δηλώσουν τις τρεις πιο χαμηλό βαθμούς του πεδίου τους. Και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όλο και όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, επειδή μου είπατε να μην κοιτάμε τις περσινές βάσεις.
1: Κοιτάμε μόνο στο κομμάτι στη δεύτερη φάση που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μείνουμε εντελώς απ' έξω. Αλλά την ώρα που δηλώνουμε τις σχολές, δηλαδή εγώ θέλω να πάω να σπουδάσω βιολογία και χημεία, εκείνη την ώρα δεν κοιτάμε τις βάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν η βιολογία έχει πιο ψηλά από τη χημεία, αν η μία πόλη έχει πιο πάνω από την άλλη.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο βεβαίως, λένε κάποια παιδιά, ξέρεις, εγώ ήθελα ιατρική αλλά δεν την πιάνω. Δεν θα τη δηλώσω. Όχι, θα τη δηλώσεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μία στο εκατομμύριο να την έπιανε στη σχολή και να μην περάσει επειδή δεν τη δήλωσες, θα χτυπιέσαι.
0: Ναι.
1: Και κυρίως μια και αρχίσαμε και λέμε για τα λάθη που κάνουν τα παιδιά, ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος είναι αυτό που λέω η εξαργύρωση των μορίων. Πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν σε υψηλόβαθμες σχολές, Όχι γιατί τις θέλουν, απλά γιατί έχουν τα μόρια για να μπουν και μετά τις εγκαταλείπουν. Να σας θυμίσω εδώ για να καταλάβετε πόσο μαζικό είναι αυτό το φαινόμενο, ότι το Δεκέμβριο που διαγράφηκαν 308.000 φοιτητές που είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια σπουδών, το τμήμα που έχει τους περισσότερους διαγραφέντες ήταν η νομική Αθηνών, η οποία για να μπει κάποιος πρέπει να είναι αριστούχος, να έχει γράψει πάνω από 18. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα αν μπορεί να τελειώσει την νομική. Όχι, μπορεί. Τελεία. Το θέμα είναι ότι δεν ήθελε. Γιατί, διότι πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν απλά γιατί έχουν τα μόρια και τους λένε, αφού έχεις τα μόρια, δεν θα πας στη νομική. Να μην πάει στη νομική αν δεν θέλει. Ναι. Για να σας πω και το αντιπαράδειγμα, γιατί κάθε χρόνο δημοσιεύω ένα πίνακα με τα μόρια που έχουν οι πρώτοι που μπαίνουν σε σχολές μικρομεσαίες, ας πούμε, φιλολογία, μαθηματικό, φυσικό. Είναι σχολές που έχουν βάση από 11 έως 14.000 μόρια. Και βλέπετε ότι οι πρώτοι μπαίνουν με 19.000 μόρια, με 19.300. Πήρα λοιπόν τώρα στη διάρκεια του χειμώνα ένα mail από ένα παιδί που μου λέει, αυτό το άρθρο που είχατε γράψει το 24 και δείχνατε για το φυσικό στην τάδε πόλη ότι ο πρώτος είχε 19.024 μόρια, εγώ ήμουν αυτός.
0: Ναι.
1: Οπότε πιάσαμε την κουβέντα με το παιδί, μου λέει φυσικά όλοι με πίεζαν να πάω να γίνω μηχανικός, εγώ δεν ήθελα πολυτεχνείο, ήθελα θεωρητική φυσική να σπουδάσω και τώρα που τελειώνει το τρίτο έτος και αρχίζει και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακά διδακτορικά κλπ. Το παιδί καθόλου δεν έχει μετανιώσει, είναι ενθουσιασμένο. Μάλιστα μου έλεγε ότι οι σπουδές του θα ήθελε να είναι καλύτερες, το τμήμα να είναι πιο καλό και λέω πολύ ωραία, το παλικάρι είναι έτοιμο να φύγει για εξωτερικό με υποτροφίες, διδακτορικά και να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένας που είχε 19.000 μόρια δήλωσε το ταπεινό φυσικό και δεν το μετάνιωσε. Γιατί ήξερε τι ήθελε. Το να παρασυρώμαστε λοιπόν και να λέμε ότι θα πάω εκεί γιατί έχω τα μόρια ή το ακόμα χειρότερο που πιέζουν κάποιοι, κυρίως εμείς οι γονείς, και λένε στο παιδί πήγαινε να σπουδάσεις αυτό για θα βρεις δουλειά. Δεν το ρωτάνε το παιδί θα σ' άρεσε αυτή η δουλειά. Διότι αν δεν του αρέσει αυτή η δουλειά θα είναι εφιάλτης η ζωή του. Να σας πω ένα πάρα πολύ απλό, ότι πολλοί γονείς πιέζουν τα παιδιά τους να πάνε σε στρατιωτική σχολή, γιατί η στρατιωτική σχολή σημαίνει εγγύηση φόρου ζωής επαγγελματική. Έτσι θα έχει πάντα μισθό, σύνταξη κλπ. Καμία ανησυχία. Τον πρώτο μήνα ένας στους τέσσερις φεύγει από τη σχολή Ευελπίδων. Ξέρετε γιατί? Γιατί στη σχολή Ευελπίδων πρέπει να πάνε οι άνθρωποι που τους αρέσει η στρατιωτική ζωή. Αυτοί πάνε γιατί τους αρέσει ο μισθός. Δεν αντέχουν τη στρατιωτική ζωή και φεύγουν. Θέλω να πω λοιπόν, πήγαινε εκεί γιατί έχει δουλειά. Ενώ μας ακούγεται λογικό, είναι τελείως λάθος, αν δεν του αρέσει του παιδιού.
0: Τώρα, αν ένα παιδί είναι στην γκάμα των σχολών που τον ενδιαφέρουν αυτό τώρα που λέω, έτσι. Ένα παιδί έγραψε, έπιασε, ξέρω εγώ, περίπου 15.000 μόρια. Η σχολή που θα ήθελε ιδανικά είναι στα, από τα περσινά, γιατί δεν γίνεται να δηλαδή, λέτε εσείς μην τα κοιτάτε, αλλά όλο το κλεφτό, η κλεφτή ματιά εκεί είναι ολονών. Είναι στα 16.500. Θα τη δηλώσει?
1: Φυσικά. Φυσικά. Πρώτον διότι είναι τσάμπα, δεύτερον διότι δεν επηρεάζει καθόλου τις επιλογές του. Δηλαδή θα δήλωνε μία σχολή, ας πούμε, η οποία είναι στα 14.000 μόρια, φυσικοθεραπεία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν έχει τα μόρια για να μπει στη φυσικοθεραπεία, θα μπει στη φυσικοθεραπεία είτε τη δηλώσει πρώτη είτε 15η.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αν θέλει να είναι σωστός και στο υποθετικό παράδειγμα ενδιαφέρεται για τις ιατρικές, θα δηλώσει όλες τις ιατρικές, όλες τις σχολές που θέλει, περισσότερο από τη φυσικοθεραπεία και μετά θα δηλώσει τη φυσικοθεραπεία. Θα έχει τις ίδιες πιθανότητες να μπει με το να είχε βάλει τη φυσικοθεραπεία πρώτη. Γιατί αυτό είναι μια απορία που έχουν τα παιδιά. Λένε αν ο άλλος την έχει βάλει πρώτη και εγώ την έχω βγάλει δέκατη, ποιος προηγείται? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτός που έχει περισσότερα μόρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο απλό. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν ο ένας την έβαλε πρώτη και ο άλλος δέκατη.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω δηλώνουμε με βάση την επιθυμία μας, χωρίς να κοιτάμε τις βάσεις. Η πιο σωστή έκφραση είναι χωρίς να υπολογίζουμε τις βάσεις. Ναι. Έτσι, τις κοιτάνε όλες τις βάσεις, το ξέρουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ναι, γιατί μπορεί το 17,5 να γίνει 10, να πέσει. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ακριβώς. Μπορεί το 17,5 να γίνει 16, αλλά μπορεί κάλλιστα να γίνει και 18,5.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε
0: προφανώς.
1: Τι θα γίνει.
0: Προφανώς, προφανώς. Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, άρα το ημερολόγιο να δούμε λίγο τώρα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε ημερομηνίες?
1: Τα επόμενα βήματα είναι ότι 3 του μήνα ανακοινώνονται οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων.
0: Ωραία.
1: Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά, το επόμενο βήμα είναι να ανακοινωθούν οι ΕΒΕ και να ανοίξει το μηχανογραφικό, το οποίο πέρυσι έγινε 8 Ιουλίου. Φέτος είναι πιθανό να γίνει στις 6, γιατί το καταφέρουν, το πιέζουν, γίνεται λίγο νωρίτερα. Ωραία. Μετά, αν ανοίξει στις 6, θα μείνει περίπου 9-10 μέρες ανοιχτό, δηλαδή μέχρι 15-16. Εκείνο το διάστημα θα πρέπει τα παιδιά να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους, να το οριστικοποιήσουν κλπ. Και μετά από μια εβδομάδα θα βγουν οι βάσεις και θα ξέρει πια ο καθένας που έχει περάσει. Διότι τότε κρίνονται όλα, όταν ανακοινωθεί που πέρασε ο καθένας και όχι όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί. Το λέω αυτό γιατί οι διάφοροι γονείς μέσα στο άγχος, όταν η βαθμολογία δεν είναι καλή, αρχίζουν και λένε στα παιδιά και στο έλεγα εγώ να διαβάζεις, στο έλεγα εγώ να μην είσαι όλη μέρα στο κινητό, στο έλεγα το ένα, στο έλεγα το άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά που παίρνουν τη χαμηλή βαθμολογία, πρώτον είναι πολύ στεναχωρημένα. Δεύτερον, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν διαβάσανε και γι' αυτό ήρθε η χαμηλή βαθμολογία στις περισσότερες των περιπτώσεων. Μιλάω για τις περιπτώσεις τη νορμάλ, όχι εκεί που βραχυκύκλωσε.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και αυτά βέβαια. Λοιπόν, το ξέρει το παιδί, άρα να πάει ο γονιός και να του την πει εκείνη την ώρα δεν έχει κανένα νόημα. Δεν βοηθάει την κατάσταση. Υπομονή μέχρι να βγουν οι βάσεις, όπου πια τα πράγματα θα είναι οριστικά, θα είναι ξεκάθαρα και θα μπορεί να μιλήσει. Να πω τώρα και κάτι. Ναι. Το παιδί που δεν πήγε καλά έχει πιο μεγάλη ανάγκη τη ζεστή αγκαλιά του γονιού από το παιδί που πήγε καλά.
0: Σωστά.
1: Τόσο απλά δηλαδή.
0: Μάλιστα. Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχουμε μακρύ δρόμο. Βέβαια. Υπομονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μαθηματικός.

Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις από την πυροσβεστική. Στο κέντρο της Αθήνας είχαμε συναγερμό από νωρίς στην πλατεία της Ομόνοιας. Το περιστατικό τέθηκε υπό έλεγχο μερικά λεπτά αργότερα, ωστόσο οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομόνοιας έως την οδό Βερανζέρου και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Τώρα να πούμε για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες. Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που δίνεται καθημερινά, επικαιροποιείται και δίνεται στη δημοσιότητα από την πολιτική προστασία, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορία 4 στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για σήμερα Κυριακή. Και πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα από τους Times. Ασχολούνται με τις διακοπές στην Ελλάδα, με το καλοκαίρι στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τους Βρετανικούς Times, πέρα από τη Ρόδο, την Κο, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες και καθημερινά κρουαζιερόπλοια, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος νησιών όπου η ατμόσφαιρα παραμένει αυθεντική. Τα καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, λοιπόν, σύμφωνα με τους Times, είναι η Αίγινα στον Αργοσαρονικό, η Αστυπάλαια στα Δωδεκάνησα, η Ανάφη στις Κυκλάδες, η Λειψή στα Δωδεκάνησα, η Άνδρος στις Κυκλάδες, η Φολέγανδρος, η Νήσιρος, η Σύρος, το Μεγανήσι στο Ιόνιο, η Αλόνισος στις Βόρειες Ποράδες, το Αγκίστρι, η Μήλος, η Πάτμος, τα Κύθυρα, το Καστελόριζο, η Σέριφος και τέλος η Σύφνος. Κλείνοντας, επειδή έχουμε στραμμένα τα μάτια στο Μουντιάλ, στους αγώνες που γίνονται καθημερινά σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, κάθε βράδυ στις 10, είχαμε και διπλά παιχνίδια τις τελευταίες ημέρες, 3 τα ξημερώματα, 6 το πρωί. Οι ομάδες τώρα που προκρίθηκαν στη φάση των 32 είναι Μεξικό Νότια Αφρική, Ελβετία Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βραζιλία Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία Παραγουάη, Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού ή Σημερινός, Ολλανδία Ιαπωνία Σουηδία, Βέλγιο Αίγυπτος, Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, Γαλλία Νορβηγία Σενεγάλη, Αργεντινή Αυστρία Αλγερία, Κολομβία Πορτογαλία Κονγκό, Αγγλία Κροατία Γκάνα. Και αποκλείστηκαν Νότια Κορέα, Τσεχία, Κατάρ, Σκωτία, Αϊτή, Τουρκία, Κουρασάο, Τινησία, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν και Παναμάς.

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο εντυπωσιακό φαινόμενο του φετινού καλοκαιριού. Για την Πανσέλινο μιλώ, για την Πανσέλινο της Φράουλας. Η κορύφωση του φαινομένου, 2:56 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Τρίτης, τη στιγμή ακριβώς που το φεγγάρι θα βρεθεί σε πλήρη ευθυγράμμιση απέναντι από τον ήλιο. Είναι φεγγάρι της Φράουλας, ακούγεται ρομαντικός ο όρος. Η σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα, προέρχεται από τις παραδόσεις των ηθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής. Χρησιμοποιούν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες και είναι το χρώμα αλλά και άλλες ονομασίες. Εκτός από φεγγάρι της Φράουλας, πανσέλινος της Φράουλας, υπάρχουν και άλλες γνωστές ονομασίες: φεγγάρι του πράσινου καλαμποκιού, ζεστό φεγγάρι και φεγγάρι του υδρόμελου. Λίγα λεπτά πριν τη μία, μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984 στους 98.3. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 12. Ήταν η Μαρία Δασκαλάκη στην ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στην Οδό Δώρου στην Ομόνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 41χρονος άνδρας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Από το ξενοδοχείο απομακρύνθηκαν ένικοι, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες λόγω των καπνών. Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η οδός 3 Σεπτεμβρίου από το ύπρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες λόγω των καπνών. Λόγω της φωτιάς έχει κλείσει η οδός 3 Σεπτεμβρίου

0: 238 είναι οι τραυματίες. Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα, δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, τονίζει. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, όπου μία 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή της από αυτοπυροβολισμό. Οι συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι ισχυροί, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Εχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζεβελέκη.
1: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 94 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, η μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή παραμένει το πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό σταυροδρόμι του πλανήτη. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν κινούνται διαρκώς πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Ενώ κάθε νέα ένταση επηρεάζει όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τη διεθνή οικονομία, τις ενεργειακές αγορές και την παγκόσμια σταθερότητα. Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται και εξακολουθούν να αποτελούν τη μοναδική οδό για μια βιώσιμη αποκλιμάκωση, τα πρόσφατα στρατιωτικά επεισόδια και αμοιβαίες κατηγορίες δείχνουν ότι πολύ εύθραυστη παραμένει η διαδικασία. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα των περιφερειακών εξελίξεων. Η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, οι επιχειρήσεις εναντίον των φιλοϊρανικών οργανώσεων και οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν άμεσα τις ισορροπίες και δοκιμάζουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Ισραήλ, αλλά ούτε και χωρίς την επανένταξη του Ιράν σε μια διαδικασία συνεννόησης που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στους μηχανισμούς διεθνούς ελέγχου. Μέσα σε αυτό το σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ψύχρεμη ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη αξία από τις εύκολες εκτιμήσεις. Ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις των ΗΠΑ? Ποια είναι τα όρια της Ισραηλινής στρατηγικής? Μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε μια σχέση συνεννόηση με τη Δύση? Και κυρίως, μπορεί η διπλωματία να υπηρεσχύσει τη λογική στρατηγική κλιμάκωση ή η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα εποχή μόνιμης αστάθειας? Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Χαρά μου να είμαι εδώ.
0: Είστε λίγο κουρασμένοι από τα ταξίδια που κάνετε στο εξωτερικό, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Έχω επιβιώσει τη Γαλλία, αυτό σας λέω μόνο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε Παταθήνα 94 και μαζί μας σήμερα η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, η Μέση Ανατολή μοιάζει να βρίσκεται σε μια νέα καμπή της ιστορίας της. Πώς περιγράφεται η σημερινή γεωπολιτική εικόνα? Ζούμε μια κρίση ή μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης?
1: Μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γίνεται αργά αλλά σταθερά. Και όταν θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα πούμε πω, κοίτα να δεις τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι πραγματικά ήδη είναι φανερές οι παράμετροι. Βλέπουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ασφαλείς στην εικόνα που είχαν παρουσιάσει, ήξεραν ότι είχαν χρήματα, είχαν ενέργεια, είχαν τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσίαζαν ένα περιβάλλον ειρήνης, τάξης και ασφάλειας, αυτά όλα είναι πια στον αέρα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε αυτό το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθούν να αναδιατάξουν τις οικονομίες τους. Μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά σίγουρα το κάνουν. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να πουλάνε την ενέργειά τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν δεν μπορούν να τα σπαταλήσουν. Πρέπει να δουν πώς θα μετατρέψουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, άρα ελάτε να μιλήσουμε για αέρα, για ήλιο, για ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να συζητήσουμε άλλες μορφές διεξόδου, δεν μπορεί να περνάμε μόνο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Άρα η συζήτηση για διαδρόμους, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι αναγεννάται, και αναγεννάται με πολλές παραμέτρους. Δεν χρειάζεται μόνο να είναι ο ΆΙΜΕΚ, ο διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Ξαφνικά αρχίζουμε να μιλάμε για πολλά παράλληλα.
0: Για να κάνουμε αυτό τόσα χρόνια, δεν είναι το πιο σύντομος διάδρομος προφανώς για να χρησιμοποιείται?
1: Ναι, είναι ο πιο σύντομος διάδρομος. Η σκέψη η αρχική ήταν ότι θα πάμε από την Ινδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκεί θέλει ένα υποβρύχιο καλώδιο, το οποίο το συζητούσαν. Τώρα όμως το συζητάνε και αρχίζουν να το κτίζουν, διότι είναι προφανής η ανάγκη πλέον.
0: Δεν είναι μόνο στη θεωρία.
1: Δεν μπορεί να καθόμαστε να το συζητάμε και να στεκόμαστε στο ποιο πλοίο θα περάσει και τι θα κάνει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια τέτοιου είδους ιστορία. Άρα τα λεφτά αρχίζουν να μπαίνουν στο τραπέζι και αρχίζει να υλοποιείται η όλη σκέψη. Μετά συζητούσαμε για το πώς θα μεταφερθούν από τα Εμιράτα. Η αρχική σκέψη είναι όλα αυτά να πάνε στο λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, και μάλιστα μια μεγάλη ινδική εταιρεία αγόρασε το λιμάνι της Χάιφα και μάλιστα τον Οκτώβριο του 22, πριν από την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα δεν είναι σίγουρο το λιμάνι της Χάιφα θα είναι η μοναδική διέξοδος. Άκουγα πριν από 10 μέρες τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάει ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Λίβανο ως διέξοδο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δίνει και μία ακόμα προοπτική στο Λίβανο, ο οποίος Λίβανος προσπαθεί αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να βάλει λίγο στην άκρη τη Χεσμπολά, στο μέτρο που μπορεί, και να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς να ξαναστήσει στην πραγματικότητα τη χώρα του.
0: Πραγματικά, διαλυμένη εδώ και χρόνια.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ενδεικτική είναι και αυτή η συμφωνία που υπεγράφει με το Ισραήλ, που θα μου πείτε είναι η πρώτη συμφωνία. Όχι, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, αλλά είναι ενδεικτικό ότι έχουμε μια συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Η Χεσμπολά δεν φαίνεται να παίζει. Αυτό είναι και καλό και κακό, με την έννοια ότι αν δεν παίξει μπάλα η Χεσμπολά μπορεί τα πράγματα να εκτραχυνθούν. Από την άλλη είναι καλό που μιλάει ο Λίβανος πια, ο θεσμικός Λίβανος, και όχι ο Λίβανος με κάτι ακόμα, με ένα παράρτημα του Ιράν ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Αν όλοι εμείς, σας υπενθυμίζω, ότι βοηθάμε το Λίβανο. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε στείλει τάγκς στον λιβανικό στρατό. Προσπαθούμε να τους ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, εμείς, οι Γάλλοι, όλοι τέλος πάντων που καταλαβαίνουμε τι παίζει, και έχει σημασία να μπορέσει να γίνει ένας σταθερός Λίβανος, ο οποίος θα είναι και ένα προπύργιο, θα είναι και μια... ταυτόχρονα συζητάμε άλλες εναλλακτικές. Υπήρχε μέχρι σήμερα όλα τα κράτη του κόλπου συμπεριλαμβανομένη της Σαουδικής Αραβίας έστελναν το πετρέλαιο και το φυσικό τους αέριο από τα στενά του Ορμούς προς τον έξω κόσμο. Ξαφνικά μετά την πάρα πολύ έξυπνη κίνηση του να ξεκινήσει κανείς ένα πόλεμο στο Ιράν χωρίς να μπορεί να τον κερδίσει, βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία κάνει πια τις εξαγωγές της χρησιμοποιώντας τον αγωγό εκείνο που είχε κτίσει και διέσχιζε την έρημο και βγαίνει στην Αιγυπτιακή θάλασσα. Ο οποίος όταν φτιάχτηκε, για να είμαστε και απολύτως τίμοι με τον εαυτό μας, λέγανε όλοι ότι πω ότι πεταμένα λεφτά είναι αυτά. Και τελικά δόξα τω Θεώ που υπήρχε, και βεβαίως πολύ γρήγορα αναβαθμίστηκε και χρησιμοποιείται πλέον πλήρως. Αυτό όμως έχει μια ακόμα παράμετρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια ο κόλπος ο μοναδικός τρόπος. Περνάει ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου από την Ερυθρά θάλασσα. Τι μου λέει εμένα ότι αυτό δεν θα γίνει κομμάτι του IMEC. Αντί δηλαδή να βγαίνω στη Μεσόγειο, μπορώ να έχω και μια αναλλακτική για την Ερυθρά θάλασσα. Αυτό είναι καλό για την Αίγυπτο, διότι σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το Σουέζ. Η Αίγυπτος δεν ήταν ποτέ ένθερμη για τον IMEC, γιατί ακριβώς αισθανόταν ότι με αυτόν τον τρόπο παραμερίζεται. Και η Αίγυπτος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που παίρνει από το Σουέζ. Επομένως, μια χώρα με οικονομία που παραπέει, με ένα πολύ μεγάλο νεανικό πληθυσμό, με ζητήματα στα χέρια της, σου λέει τι είναι αυτό, αυτοί θα μου φάνε το ψωμί από τα χέρια και κυριολεκτικά. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδρομής που περνάει πια από την Ερυθρά θάλασσα, άρα από το Σουέζ, βάζει και την Αίγυπτο σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Και είναι καλό και για την ελληνική ναυτιλία φυσικά, διότι για να περάσει από την Ερυθρά θάλασσα στο Σουέζ πρέπει να πάει με κάποιο καράβι. Οι πιθανότητες είναι ότι 9 στα 10 καράβια θα είναι μάλλον ελληνικά.
0: Επειδή είπατε τώρα για ελληνική ναυτιλία, στενά του Ορμούζ, πόσα προβλήματα έχει η ελληνική ναυτιλία, έχει μεγάλα προβλήματα εκεί πέρα?
1: Η ελληνική ναυτιλία έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν όλες οι Έλληνες ναυτιλίες στον κόσμο. Και το να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ είναι απολύτως απαράδεκτο και κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι και απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Άκουσα κάτι ήχους από Έλληνες εφοπλιστές να λένε δεν πειράζει, ας πληρώσω και κάτι. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα είναι σωστή προσέγγιση.
0: Να πληρώνω μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν πληρώνω μέχρι τώρα. Και επομένως, αν αρχίσει αυτή η ιστορία του να πληρώνουμε στα στενά του πλανήτη, αντιλαμβάνεστε ότι τεινάζουμε το δίκαιο της θάλασσας στον αέρα και θα μας τυχήσει και πάρα πολλά λεφτά. Έχοντας πει αυτό, βέβαια, οι Έλληνες εφοπλιστές ακολούθησαν την πατραποράδοτη πρακτική του να κλείνουν τους μηχανισμούς και να κλείνουν τα συστήματα και να περνάνε χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Και επομένως, αν κάποια πλοία έφυγαν από τα στενά τον καιρό της δυσκολίας, αυτά πάλι κατά 9 δέκατα ήταν ελληνικά, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε εμπόριο με τέτοιου είδους διαδικασίες. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα στενά του Ορμούς μόλις ανοίγει και είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να εμπλακεί η διεθνής κοινότητα και θα πρέπει σίγουρα να εμπλακούμε και εμείς διά της διεθνούς κοινότητας. Οι κανόνες στην ναυτιλία είναι παγκόσμιοι κανόνες, δεν είναι κανόνες που συζητιούνται διμερώς.
0: Τα στενά του Ορμούς πάντα είχαν μια δυναμική, το ξέραμε αυτό, αλλά τώρα μου φαίνεται με τον πόλεμο που έγινε με τη ΣΥΠΑ αναδείχθηκε ως το πρωταρχικό, το κορυφαίο.
1: Μία από τις παράνοιες αυτού του πολέμου και ένας λόγος για τον οποίο οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν έμπαιναν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ακριβώς γιατί τα στενά του Ορμούς είχαν την προοπτική να γίνουν το πυρηνικό εργαλείο του Ιράν, χωρίς να έχει πυρηνικό εργαλείο. Και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι το βάζανε κάτω τα χαρτιά, σου λέγανε τι έχω να κερδίσω, τι έχω να χάσω. Όπα, αυτό είναι προβληματικό, άστο. Τούτος εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος προφανώς δεν έβαλε κάτω τα χαρτιά του έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να τα βάλει, νομίζω ότι υποτίμησε το εργαλείο. Αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ιράν. Και θα το δούμε να το χρησιμοποιεί ήδη πάρα πολύ αποτελεσματικά. Σας υπενθυμίζω πότε ήταν, προχθές ακόμη χτυπήθηκε ένα πλοίο. Γιατί χτυπήθηκε αυτό το πλοίο από ντρόν ιρανικά? Διότι πήγε να περάσει από την πλευρά του Ομάν, άρα να ξεφύγει από την δίωδο που έχουν χαράξει οι ιρανικές αρχές. Η απάντηση ήταν τάξη, το χτύπησα, άρα ή θα περάσει από το δικό μου κανάλι ασφαλισμένος και ενδεχομένως πληρώνοντάς μου κάτι της.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ή θα σε χτυπήσω. Είναι επικίνδυνο. Τελείωσε το θέμα. Να θέσω λίγο το νομικό ζήτημα. Το στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοείας. Στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας λέμε ότι τα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας έχουν ένα καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Τι σημαίνει ελεύθερη διέλευση? Σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση από τα στενά, κανείς δεν ζητάει άδεια και κανείς δεν πληρώνει. Το Ιράν δεν δέχτηκε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν την έχει επικυρώσει, ακριβώς γιατί ποτέ δεν ήθελε να δεχτεί ότι το στενό του Ορμούζ
0: έχει ελεύθερη
1: διέλευση. Ανταυτού τι λέει? Λέει ότι επειδή είναι ένα στενό, όντως στενό, το μισό είναι υπό την δικαιοδοσία του Ιράν και το άλλο μισό είναι υπό τη δικαιοδοσία του Ομάν. Μπορείς να περάσεις με αυλαβή διέλευση είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Τι είναι η αυλαβή διέλευση? Είναι ένα καράβι που περνάει χαρούμενο και ευτυχισμένο, δεν σταματάει πουθενά, αλλά το παράκτιο κράτος μπορεί να το σταματήσει αν αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή στην ειρήνη και την ασφάλειά του. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν με το καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης.
0: Ναι.
1: Το Ιράν λοιπόν λέει ότι εγώ ελέγχω για λόγους ειρήνης και ασφάλειας της χώρας μου το ποιος περνάει από εδώ. Μέχρι σήμερα δεν είχε ζητήσει χρήματα. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να λέει ότι ναι, θα ζητάω χρήματα. Στην αρχή το βάλαμε με την έννοια των διωδίων. Τα διώδια δεν είναι νόμιμα στο διεθνές δίκαιο. Πώς μπορεί όμως να το κάνει νόμιμο? Να πει ότι ξέρετε, εγώ σας θα είναι υποχρεωτικό να έχετε έναν πιλότο, ας πούμε.
0: Ναι, ένα κάποιο άλλο μικρό
1: καράβι. Σας παρέχω λοιπόν μια υπηρεσία.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την υπηρεσία την πληρώνετε.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι στην πραγματικότητα ένα διόδιο από την πίσω πόρτα. Γιατί δεν ήθελα πιλότο μέχρι πριν και τώρα θέλω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τρομακτικό σε αυτή την ιστορία ήταν ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν έχει πλήρη εικόνα, νομίζω, και θα όφιλε να έχει, αλλά δεν την έχει, είπε κάποια στιγμή ότι εντάξει, δεν πειράζει, ας πληρώσουμε και κάτι και εμείς μπορούμε να βάλουμε να βγάζουμε λεφτά όλοι μαζί. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και πάντως, αν είναι να βγάλει λεφτά ο πρόεδρος Τραμπ, καλύτερα να μην τα πληρώσει η ελληνική ναυτιλία, ας τα βγάλει κάπου αλλού.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει, το είπατε, ότι δεν ήξερε τι έκανε. Δεν ήξερε τι έκανε, άραγε ή παρασύρθηκε από κάποιους άλλους, και ειδικά από το Ισραήλ που λέγαμε όλοι στην αρχή.
1: Ναι, εγώ να δεχτώ ότι όντως το Ισραήλ πίεσε, έκανε και οτιδήποτε άλλο. Ναι, όταν είσαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν γενικά είσαι ο ηγέτης μιας χώρας, βάζεις κάτω τα συμφέροντα της δικής σου χώρας. Βλέπεις που σε παίρνει, βλέπεις που δεν σε παίρνει, βλέπεις τι θέλεις να κάνεις, βλέπεις που είναι οι κίνδυνοι. Και τέλος πάντων τα σταθμίζεις αυτά και αποφασίζεις. Τουλάχιστον έτσι κάνανε μέχρι σήμερα όλοι οι ηγέτες όλων των κρατών. Έτσι κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αισθάνθηκε ότι δεν τρέχει τίποτα, θα πάω, τους διαλύσω, θα φύγω σε 24 ώρες. Γεια σας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι προφανές ότι δεν τους διέλυσε σε 24 ώρες και δεν μπορεί να φύγει.
0: Εδώ ιτήθηκε επί της ουσίας. Όταν παίρνει οι Ιρανοί, θα πάρουν αυτά που γράφουν τουλάχιστον, θα πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαια. Με το Ορμούζ, ότι θα έχουν πιο πολλοί, βάζουν χέρι στο Ορμούζ για ποιο θα περάσει, ποιο δεν θα περάσει και όλα αυτά.
1: Εγώ νομίζω ότι η ήττα εντός εκτός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εν προκειμένου, γιατί πρόκειται για μια μορφή ήττας, θα έχει πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις, θα έχει πολύ περισσότερη σημασία από ότι η ήττα στο Βιετνάμ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αλλάζει τις ισορροπίες και έχει τεινάξει στον αέρα τις βεβαιότητες. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν κάτι, ήταν εκεί για σένα. Μπορεί να συμφωνούσες, μπορεί να διαφωνούσες, αλλά ήταν εκεί για σένα. Εδώ φαίνεται πια, οι Ευρωπαίοι το μαθαίνουμε σιγά σιγά στο ΝΑΤΟ, ότι δεν μπορείς να στηριχτείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες του κόλπου δεν το μαθαίνουν στα λόγια, το μαθαίνουν στα έργα. Διότι ξαφνικά βλέπουν να τεινάζεται στον αέρα το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, να βομβαρδίζεται η βάση στο Μπαχρέιν, να καταστρέφονται οι υπηρεσίες για το φυσικό αέριο στο Κατάρ και να μην ανοίγει η μύτη. Άρα ο πάροχος ασφάλειας που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλούστατα δεν είναι εκεί, ή τέλος πάντων να τους δημιουργεί ζημιά από το να τους δημιουργεί να τους παρέχει προστασία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γίνουν και γίνονται μικροϊευόμαστε, οι αναγκαίες μετακινήσεις, συνεννοήσεις, συν δυο, συν τρεις, σε μια καινούρια ισορροπία, γιατί οι χώρες αυτές αισθάνονται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αμυνθούν, να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.
0: Επειδή κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να πούνε πώς είμαστε εμείς τόσο και λέμε και μιλάμε για ΙΤΑ των ΗΠΑ, πρέπει να βάλουμε ότι η ΙΤΑ, στην ουσία η νίκη, είναι από τι έχει προδιαγράψει πριν τον πόλεμο. Η στόχη του Τραμπ ήταν να φύγουν τα πυρηνικά από το Ιράν. Ήταν να γίνει αλλαγή καθεστώτος.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό λέμε ΙΤΑ τη Αμερική.
1: Έχουν...
0: Και αντιθέτως, ανέδειξε τα στενά του ορμού, όπως είπαμε προηγουμένως, σαν πυρηνική δύναμη εντός εισαγωγικών του Ιράν.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες πτώσεις συνολικά από το να είναι μια απλή στρατιωτική δυσκολία. Ακόμη και το γεγονός ότι η στρατιωτική υπερδύναμη δεν μπόρεσε να αντιθασεύσει ένα καθεστώς που τέλος πάντων στρατιωτική υπερδύναμη δεν το λες, εγκατεστημένο με πολύ καλή από ό,τι φαίνεται στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα, και αυτό από μόνο του κάτι λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ζούμε και με το θρύλο μας, ζούμε τους μύθους μας και δεν τους ζούμε μόνο στην Ελλάδα. Πω είναι υπερδύναμη, άρα μπορεί να τα κάνει όλα. Ίσως να μην μπορεί να τα κάνει όλα. Πω κοίτα να δεις, είναι ξέρω εγώ πυρηνική δύναμη Ρωσία και είναι τρομερή και φοβερή. Για να το ξαναδώ. Θα τους διαλύσω 24 ώρες. Για να το δω και αυτό. Η απόσταση ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα καμιά φορά είναι εκεί και το θέμα είναι να μην χρειαστεί να το αποδείξεις. Εδώ μπήκε στον κόπο να το αποδείξει και δεν τα κατάφερε.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Πάω να πάρω μια μουσική ανάσα, να πιούμε λίγα νερό και επαναρχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, την εκπομπή ψεύτης 7ης μέρας. Μαζί μας σήμερα κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΦ. Κυρία Γαβουνέλη, οι συνομιλίες μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν συνεχίζονται παρά τις στρατιωτικές εντάσεις που βλέπουμε μέχρι και χθες το βράδυ ακόμη. Πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια αποκλιμάκωση ή για μια αναγκαία διπλωματική διαχείριση κρίσης που κάνει η Αμερική?
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους. Νομίζω ότι αυτό που είναι μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε εδώ. Πρώτον, βλέπουμε ότι αναδύεται το Πακιστάν ως μια δύναμη ενδιάμεση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι η Σαουδική Αραβία έχει κάνει ήδη μια επικοινωνία με το Πακιστάν και την είχε κάνει και από πριν. Και το Πακιστάν έχει μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα. Άρα δημιουργείται μια γραμμή. Επικοινωνίας, αλλαγής, ξέρω εγώ, συμμαχίας.
0: Και κάποια γραμμή της Κίνας είναι ενδεχομένως.
1: Πάρα πολύ σημαντική. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα έπρεπε να. Ή τέλος πάντων, μας έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα τους διαλύσει και άρα θα περιμένει unconditional surrender, αυτό είναι να παραδοθούν. Όχι απλώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση αυτή δεν γίνεται καν μεταξύ των δύο. Γίνεται μέσω ενός τρίτου, ο οποίος τρίτος μπορεί να κουβαλάει και άλλα συμφέροντα.
0: Ενδεχομένως. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Δεν το ακούς και πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι, ναι. Τώρα, είναι σαφές επίσης ότι το τι λέει μία πλευρά, το τι λέει η άλλη, δεν ταυτίζονται απολύτως. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι σύνηθες σε μια διαπραγμάτευση. Ο καθένας διαβάζει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, θέλει να τονίσει αυτά που τον συμφέρουν, αυτά που δεν τον συμφέρουν. Από αυτό που βλέπουμε πάντως, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό από την παλιά συμφωνία που είχε κλείσει η κυβέρνηση Ομπάμα και την οποία είχε πετάξει στο καλάθι των χρήστων ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο, τραϊκό. Εγώ θα λέω μάλιστα ότι αυτό φαίνεται να είναι λίγο χειρότερο, με την έννοια ότι οι Ιρανοί στην συμφωνία με τον Ομπάμα, στην οποία είχαν μετάσχει και οι Ευρωπαίοι, είχε μετάσχει και η διεθνής κοινότητα συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, θέλω να πω. Δεν ήταν πάλι μια διμερή συμφωνία.
0: Με την Ευρώπη,
1: ήταν ακριβώς μια συνολική συμφωνία της διεθνούς κοινότητας με το Ιράν. Εκεί δεν υπήρχε θέμα χρημάτων. Εδώ φαίνεται ότι τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν που είχαν μείνει στις διάφορες τράπεζες του πλανήτη από την εποχή που έφυγε ο Σάχης αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τώρα θα μου πείτε είναι 100 ή είναι 50 ή είναι 1000. Εδώ φαίνεται ότι ήταν 15 εκατομμύρια στην εποχή του 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα πολύ μικρότερο ποσό και τώρα είναι καμία 300 αριά στην συμφωνία αυτή. Σαν να φαίνεται ότι τους πληρώνουμε και από πάνω. Αυτό δεν φαινόταν να υπάρχει στην παλιά συμφωνία. Για να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάντως δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Έχουμε ένα πλαίσιο
0: συμφωνίας
1: μέσα στο οποίο είπαμε ότι θα γίνει διαπραγμάτευση. Είπανε βέβαια ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα κρατήσει 60 μέρες. Ναι, καλά.
0: Σε από αναβολή σε αναβολή θα πηγαίνω από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση και λες ότι θα κρατήσει 60 μέρες, ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι το βράδυ της 60ης και τα ξημερώματα της 61ης. Αυτό
0: ναι,
1: είναι στάνταρ κανόνας.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ οι προδιαγραφές δεν είναι τέτοιες που να δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε πάντα πάρα πολύ καλά. Έχει ανεβοκαταβάσματα, έχει τον πρόεδρο να στέλνει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει απειλές, έχει ιστορίες, έχει ένα ντρόουν εδώ και μια βόμβα πιο πέρα. Ναι, δεν είναι η συνήθις μέθοδος διαπραγμάτευσης.
0: Κάποιες μεταξύ τους αυτοσυμμαχίες μπορεί να υπήρχαν. Όταν βλέπεις πάλι σήμερα ξημερώματα ο Τραμπ δηλώνει θα εμφανίσει πάλι το Ιράν, δηλαδή κατά και γελίο. Αλλά δεν δίνει και αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να προκύψει μετά από 60 μέρες μια συμφωνία.
1: Νομίζω ότι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε πλέον την προεδρία Τραμπ. Πριν από ένα χρόνο είμαστε όλοι στη φάση που αλλάζει η διεθνής κοινότητα, αλλάζει το διεθνές δίκαιο, έχουν καταστραφεί τα συστήματά μας έτσι όπως τα ξέραμε, είμαστε στην επόμενη μέρα, θα μας συμβεί η καταστροφή, θα μας αφήσει μόνους, θα μας κρεμάσει, θα. Προσαρμοστήκαμε. Προσαρμοζόμαστε.
0: Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο Τραμπ έκανε σε πολλά πράγματα πίσω. Έτσι, η Γροιλανδία που συζητάγαμε σαν πρώτο θέμα για πολύ καιρό, δεν ακούμε τίποτα πλέον. Έχει σταματήσει η ιστορία αυτή.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να την ξαναβγάλει από το τέτοιο. Πάντως η Γροιλανδία ήταν σίγουρα η κόκκινη γραμμή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι τη Γροιλανδία οι Ευρωπαίοι ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν. Οι συζητήσεις, ας πούμε, για τους δασμούς ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Όπου οι Ευρωπαίοι είπαν, δεν θα μαλώσουμε. Πες μου τι θες, να το κλείσουμε 15-15, φίλε, ό,τι θες. Αλλά ήταν σε μια λογική, δεν θα κάνουμε καυγά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να μην κάνουμε καυγά. Στη Γροιλανδία υπήρξε κόκκινη γραμμή. Mm-hmm. Και ξαφνικά όλοι οι Ευρωπαίοι είπανε όχι. Κοίτα να δεις, εδώ θα κάνουμε καυγά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημείο καμπής. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι πρέπει να συμμαζευτούν και να φτιάξουν τη δική τους άμυνα. Και δεν είναι μία συζήτηση για τον αέρα, αλλά είναι ουσιαστικό. Βλέπουμε και είδαμε τις συνάξεις των προθήμων με τη Βρετανία μέσα. Βλέπουμε όλη την Ευρώπη να μαζεύεται σιγά σιγά. Δεν είναι τυχαίο ότι θα έχουμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία για να έρθει η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν κλείσει συμφωνία με την Ισλανδία, περίπου μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η επόμενη θα είναι η Νορβηγία. Και εκεί ξαφνικά θα δούμε, βάλτε τις συζητήσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, βάλτε τις συζητήσεις να επανέλθει η Μολδαβία ως κομμάτι της Ρουμανίας, από την οποία είχε αποσχιστεί από τον Σοβιετικό στρατό. Ο ίδιος λαός με την ίδια γλώσσα, Ρουμάνοι. Αυτά όλα αλλάζουν το τοπίο, έτσι. Έλεγα πάντοτε ότι η Μολδαβία πιθανόν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Το να πάει και να κολλήσει στη Ρουμανία, να, αμέσως. Πώς γίνεσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αλλάζουν σύνορα, ε. Πολύ σημαντικό και αυτό, ότι αλλάζουν σύνορα.
0: Σίγουρα.
1: Επομένως, δεν νομίζω ότι είχε κατά νου ο πρόεδρος Τραμπ να μας αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως τον ξέραμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη προσαρμόζεται και προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Για ευρωπαϊκά στάνταρ, με τρομερές ταχύτητες, όσο και αν γκρινιάζουμε και να ομολογάμε, αλλά η Ευρώπη προσαρμόζεται. Και αν θέλουμε να δούμε και την προσαρμογή, δείτε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη είχε πολύ λιγότερο αντίκτυπο από την κρίση της ενέργειας και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, από ότι ο υπόλοιπος πλανήτης και ιδίως η Ασία. Η Ασία και η Αυστραλία ταλαιπωρήθηκαν από το κλείσιμο. Κλείσαν τις υπηρεσίες τους, είχαν 4 μέρες δουλειά, έκλεισαν εργοστάσια, είχαν δελτίο καυσίμων. Η Ιαπωνική τηλεόραση είχε πρώτη είδηση το πρώτο τάνκερ που έφυγε από το Ορμούς για να πάει να φέρει πετρέλαιο στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη δεν είχαμε τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν είναι και γνωστά αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν, ναι, συζητούσαμε για τιμές, ξέρω εγώ τι, αλλά η Ευρώπη δεν πανικοβλήθηκε. Δεν πανικοβλήθηκε γιατί έκανε το κουμάντο της, γιατί έχει κάνει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί στηρίζεται στον αέρα και στον άνεμο, γιατί έχει κλείσει τις συμφωνίες με το αμερικανικό LNG, έχει μοιράσει με άλλα λόγια τις πηγές της, δεν κρέμεται
0: από μία
1: και δεν κρέμεται σίγουρα από τα στενά του Ορμούς. Όχι ότι δεν θα μας λείψουνε,
0: αλλά
1: άλλο το να μην έχω και άλλο το να υπολογίζω ότι ίσως όταν θα χρειαστεί να τα αλλάξω να είναι. Και αυτό κράτησε και σχετικά χαμηλά τις τιμές και για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είδαμε τρομακτικά πράγματα και ήδη βλέπουμε να αποκαθίσταται κάποια ισορροπία.
0: Λιγάκι έχει αρχίσει και γυρίζει πάει προς τα κάτω. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν το ενδιαφέρον τους τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά από πίσω κρύβεται η Ασία, ο ανταγωνισμός με την Κίνα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι λογικό. Επιμένω, δεν έχω πιστεί απολύτως, αλλά τώρα αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι υποχρεωτικό ότι έτσι συμβαίνει. Δεν έχω πιστεί απολύτως ότι με το να φωνάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς για την Κίνα, ουσιαστικά δεν τις αποδίδουν ένα ρόλο που δεν ήταν έτοιμη να τον έχει. Η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία και γίνεται όλο ένα και περισσότερη, αλλά η Ευρώπη είναι μια εξίσου μεγάλη οικονομία. Και μάλιστα μια πιο άνετη οικονομία.
0: Πιο παπειραμένη, ας το πούμε, γιατί είναι πολλά χρόνια. διαφορετική.
1: Με διαφορετική, πιο όρημη οικονομία, ας το πούμε έτσι. Η Κίνα φεύγει μπροστά στην τεχνολογία και η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη σε αυτό έχει μείνει σχετικά πίσω, αλλά είναι μια διαφορετική χρήση της τεχνολογίας. Η Κίνα, για παράδειγμα, θα είμαι την επόμενη εβδομάδα, θα διδάσκω στην Κίνα. Ναι. Πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο νησάκι για να πάρεις το ferry boat από την υπηρετική ακτή να πας στο νησί. Δεν βγάζεις εισιτήριο. Περνάς με χρήση της κόρης του ματιού.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν ανα πάσα στιγμή ποιος είναι στο νησί. Έτσι δεν είναι? Αν πάτε στην απαγορευμένη πόλη στο Πεκίνο, δεν βγάζεις εισιτήριο. Έχει face control. Σου παίρνουν μια φωτογραφία σαν να είσαι στην είσοδο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο. Στο ξενοδοχείο σου παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα αποκτά ένα τεράστιο αριθμό προσωπικών δεδομένων. Άρα αυτά τα περίφημα LLM, τα μεγάλα γνωστικά μοντέλα, έχει απίστευτα νούμερα δεδομένων που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό προχωράει. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την ίδια ιστορία? Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να περάσω, να περιορίσω τόσο πολύ την ελευθερία μου, ώστε να φύγουμε μπροστά από αυτόν τον τρόπο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν κάνω λάθος, είχα ακούσει κάποιον, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, που έλεγε ότι η Κίνα είναι 20 χρόνια μπροστά. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Είναι 20 χρόνια μπροστά σε πολλά κομμάτια της τεχνολογίας, χωρίς καμία αμφιβολία. Η Κίνα όμως είναι μια μεγάλη χώρα και είναι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες στο εσωτερικό της. Έχω μια φοβερή φωτογραφία από μια προηγούμενη επίσκεψή μου πριν από 3-4 χρόνια, που είναι η υπέροχη πύργη γύρω από το γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σανγκάη, και απέναντι ακριβώς έχει κάτι δρομάκια που είναι σαν, πώς να σας πω, σαν 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Με καλώδια τα οποία κρέμονται από παντού. Είναι μια κρατική Mercedes παρκαρισμένη πιο πέρα, και μπροστά έχει ένα αναραμπά με βουβάλι. Και έβγαλα τη φωτογραφία γιατί θεώρησα ότι αυτό είναι η πραγματική εικόνα.
0: Αυτή είναι αλλαγή που
1: της Κίνας.
0: Δηλαδή,
1: ναι, η μία ακτή η οποία τρέχει τρομερές ταχύτητες, με τρομερά πράγματα, με φοβερές ιστορίες. Και υπάρχει όμως και ένα εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχω μια μικρή υποψία ότι ίσως να είναι πύληνα τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγεί, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για ποιο λόγο βλέπετε ότι η Κίνα δεν βγαίνει μπροστά να αναλάβει ηγεσία, να πει βρε παιδί μου αυτό. Η Κίνα το πάει πάρα πολύ αργά. Έχω μια αίσθηση ότι το πάει πάρα πολύ αργά γιατί η ηγεσία της έχει επίγνωση. Ξέρει. Η Κίνα βέβαια δεν χρειάζεται τον εκλογικό κύκλο που έχουμε εμείς, διότι άμα δεν έχεις δημοκρατία δεν νοιάζεσαι και για τον εκλογικό κύκλο. Άρα λειτουργεί για τα επόμενα 100 χρόνια και σου λέει σιγά σιγά θα δω το πτώμα του εχθρού μου να περνάει από το ποτάμι. Αλλά νομίζω ότι από τη μια τη φοβόμαστε, από την άλλη θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μια ψυχραιμία και το να λέμε πω πω η Κίνα έρχεται ο απίστευτος μπαμπούλας. Όχι, ας δούμε με ανοιχτά μάτια, ας δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Δεν είναι πολύ απλό να το βρεις. Αυτά τα βρίσκεις σε δημοκρατίες, δεν τα βρίσκεις.
0: Εννοείται.
1: Στις απολυταρχικές κοινωνίες, και εκείνη ήταν πάντοτε μια κλειστή εικόνα για μας. Αλλά θέλει ένα καθαρό μυαλό και μια μεγαλύτερη αίσθηση του τι είναι αυτό, ας το δω.
0: Θυμάστε παλιότερα που είχαμε ως αντιμέτωπο της Αμερικής την Ιαπωνία?
1: Πώς πέρασε,
0: που ήταν και δυνατή η Ιαπωνία, έτσι.
1: Πώς πέρασε.
0: Κρεμόντουσαν τα πάντα από την Ιαπωνία.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η ίδια αίσθηση του πόπο του ασπρόμαυρου. Είναι πάντα πιο εύκολο να έχεις έναν κόσμο με άσπρα καπέλα και μαύρα καπέλα και να ξέρεις ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ναι. Ο κόσμος όμως δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος λειτουργεί με πάρα πολλές αποχρώσεις, του γκρι. Και αυτό τον κάνει πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ ασταθή. Και άρα πολύ δύσκολο να τον διαχειριστείς. Οι εποχές που είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις και καθαρίζανε μεταξύ τους έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, και οφείλω να πω ότι δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη ότι ήταν πάντοτε τόσο ξεκάθαρο όσο νομίζουμε ότι είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σήμερα δεν είναι. Αυτό είναι εξίσου ξεκάθαρο.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται, το τελευταίο διάστημα γίνεται συχνά η επίκληση του δικαιώματος της αυτοάμυνας. Πού ακριβώς θέτει τα όρια το διεθνές δίκαιο?
1: Το διεθνές δίκαιο είχε ο καθαρός κανόνας, λέει ότι όταν περνάει ο άλλος τα σύνορά σου, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Συν το χρόνο είχαμε και άλλες περιπτώσεις που έλεγε ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένω να περάσει τα σύνορά μου, άμα τον δω να κατεβαίνει την πλαγιά κάτι θα κάνω, δεν περιμένω να περάσει τα σύνορα. Ναι, μόνο που όλα αυτά έχουν πάψει να ισχύουν. Έχουν πάψει να ισχύουν όχι σε επίπεδο κανόνων, οι κανόνες δόξα τω Θεώ είναι μια χαρά, έχουν πάψει να ισχύουν στην πράξη, διότι σήμερα είναι πολύ σπάνιο να έχω κάποιον ο οποίος θα περάσει τα σύνορά μου. Εξού και το ζόρι που τραβάμε με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Γιατί ναι, η Ρωσία εδώ απλούστατα είπε: δεν με νοιάζει τη λέω καθένα, πάμε να πέρασουμε τα σύνορα. Γεια σας. Ναι. Είδαμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ο πόλεμος είναι τελείως διαφορετικός. Σήμερα ο πόλεμος είναι στους υπολογιστές, ο πόλεμος είναι στα drones, ο πόλεμος είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έχω αυτές τις brutal καταστάσεις, ας πούμε, πάλι του ασπρόμαυρου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός. Άρα, αφού είναι διαφορετική η επίθεση, mm-hmm, θα πρέπει να είναι διαφορετική και η άμυνα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν, ας πούμε, τα κομπιούτερ του ΝΑΤΟ υποστούν μία επίθεση και που προσπαθεί, ξέρω εγώ, να βάλει έναν ιό και να του στεινάξει το σύστημα στον αέρα, αυτό είναι επίθεση?
0: Λογικά θα πρέπει, είναι καινούργια δεδομένα.
1: Δεν θα πρέπει, έτσι. Και τι σημαίνει άμυνα σε αυτή την επίθεση? Θα περιμένω να μου έρθει ο ιός ή θα στείλω εγώ κανέναν ιό στον άλλο για να τον προλάβω? Διότι και αυτό, επομένως, ξαναλέω, δεν αλλάζουν οι κανόνες, αλλάζει το αντικείμενο των κανόνων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο τρόπος που κάνουμε πόλεμο σήμερα, και η Ουκρανία αυτό μας το έδειξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, είναι διαφορετικός από τον τρόπο που κάναμε πόλεμο παλιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο διεθνές δίκαιο, γενικά στο δίκαιο, ρυθμίζουμε πάντα μια κατάσταση που έχει ήδη υπάρξει. Γράφουμε τους κανόνες δηλαδή για τον επόμενο πόλεμο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του προηγουμένου πολέμου. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα, τόσο καλύτερα για μας. Αλλά η νομική είναι μια αντιδραστική επιστήμη. Πάντα έχει μια διαφορά φάσης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει παντού. Αυτό συμβαίνει και στο διεθνές δίκαιο. Οι κανόνες όμως αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσαρμόζονται ή προσπαθούν να προσαρμοστούν στις καταστάσεις στο πεδίο.
0: Χρόνος περνάει γρήγορα τελικά μαζί σας. Έχω τόσες ερωτήσεις ακόμη να κάνω. Πριν να τελειώσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που νομίζω κάνετε ένα κέντρο έρευνας διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή.
1: Δεν
0: τι
1: το...
0: ακριβώς είναι αυτό?
1: Να σας...
0: Ετοιμάζετε να κάνετε?
1: Δεν το
0: κάτι.
1: Ετοιμάζουμε. Το έχουμε κάνει. Το κάναμε από το 2015. Το 2015.
0: Δεν ευρεζόμαστε γι' αυτό.
1: Το ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το καλοκαίρι του 2015 με τη Φέη Παζαρτζή που είναι ακόμα η senior καθηγήτρια, φτιάξαμε το κέντρο ερευνών για το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Το λέμε Athens PIL, Athens Public International Law. Το κάναμε τον Ιούλιο του 2015 μέσα στην τούρλα της απόλυτης καταστροφής στη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο λόγος...
0: Δεν ξέρετε πρώτα να περάσει το χρόνο σας?
1: Όχι, το κάναμε για πάρα πολύ απλούς λόγους. Οι φοιτητές μας έφευγαν.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά μας χάνονταν. Σωστό. Και προσπαθούσαμε να φτιάξαμε κάτι που θα τους κρατούσε σε επαφή. Mm-hmm. Και λέγαμε τότε ότι το να είναι αυτά τα παιδιά fellows στο Athens PIL ήταν μια γραμμή με την πατρίδα.
0: Mm-hmm.
1: 10 χρόνια μετά έχουμε, τα παιδιά μας είναι κάτω από κάθε πέτρα στον πλανήτη. Πολλά από αυτά έχουν γυρίσει και είναι πλέον νέοι συνάδελφοι και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευτυχισμένοι. Έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Και θέλαει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το Athens PIL να γίνει το απόλυτο κέντρο για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στην Ελλάδα.
0: Κάτι που αφορά την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Έχω μια εξαιρετική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που ασχολείται με θέματα δικαίου της θάλασσας. Προσπαθούμε λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει, θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για θαλάσσια ασφάλεια το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Αλλά ήδη, αν πάτε στην ιστοσελίδα μας, athenspill.law.uaeuniversityofathens.gr, έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε στοιχεία για τις θαλάσσιες ζώνες, στοιχεία για τον σκιώδη στόλο, ας πούμε, που προχθές διαβάσαμε ότι οι Γάλλοι πάλι επενέβησαν σε ένα πλοίο. Και μαζεύουμε αυτή την πληροφορία, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό και είναι επιστημονική πληροφορία.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε.
0: Και έγκυρη, εννοείται.
1: Κάποιος που θέλει να διαβάσει πέντε πράγματα, να μάθει την ούτω. Να το μάθει κατευθείαν από την πηγή.
0: Επίσημα.
1: Ακριβώς. Και από νέους Έλληνες ερευνητές που δεν κουβαλάνε καμία άλλη ετικέτα παρά το γεγονός ότι είναι νέοι ερευνητές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά χρησιμοποιώντας αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είναι τα μυαλά μας, θα στήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το στείνουμε ήδη. Και ας μείνει εκεί για τις επόμενες γενιές.
0: Καλό είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας σήμερα, κυρία Γαβουνέλη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της Αφού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι, ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κορινθία και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμμώνη, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να κατευθυνθούν προς το Σοφικό. Ο Δημήτρης Πέρος στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη, θα λέγαμε, πυρκαγιά λόγω και των ισχυρών ανέμων που στην περιοχή. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων με 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες δαξοκομάντος, 18 οχήματα, πολύ στην περιοχή. Με 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες δαξοκομάντος, 18

0: επιτέθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στο χωριό Αμόνι, εκεί η περιοχή λέγεται Πευκάλη. Το χωριό Αμόνι κινδύνευσε και κλήθηκαν οι κάτοικοι να κινηθούν προς το Σοφικό, να απομακρυνθούν από το σημείο. Όπως μας έλεγαν ότι η πυροσβεστική Ελένη στην περιοχή πνέουν ρηπές 7 μποφόρ που δυσκολεύουν πολύ το έργο κατάσβεσης, αλλά και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει φωτιά εκεί ανεξέλεγκτη, γιατί υπάρχει και πυκνό δάσος, είναι και δύσβατο το σημείο και είναι και διάσπαρτες οι κατοικίες. Το θετικό είναι ότι φαίνεται η φωτιά να είναι σε ύφεση, παραμένουν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Ευτυχώς εκεί είναι κοντά και η θάλασσα και και άμεσα ανεφοδιασμός. Ωστόσο είναι μια πολύ δύσκολη γενικά μέρα σήμερα, Ελένη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως σε Αττική, σε Εύβοια, Βιωτία, σε όλη την Πελοπόννησο, σχεδόν Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία, στα νησιά Λέσβο, Στοιχείο και στα Ψαρά και σε περιοχές της Διόντας, της Φωκίδας, της Αχαΐας και της Ηλίας. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις περιοχές η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Ενεργοποιούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις με απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές, σε δρυμούς, σε δασικές περιοχές και οποιαδήποτε απαγορεύεται, οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή πέθρια δραστηριότητα. Και όλα αυτά λένε λόγω ότι και σήμερα θα πνέουν και πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι σε αυτές τις περιοχές και δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση. Τώρα πριν λίγο βγήκε ο χάρτης πρόβλεψης για αύριο. Πέφτουμε μια κατηγορία διότι λατώνεται, μειώνονται η ένταση των ανέμων. Οπότε πάμε στην κατηγορία κινδύνου 3.
1: Μιλάς για την Αττική.
0: Συναγερμό. Είναι μέσα και η Αττική, η μισή χώρα, λένε να πούμε, είναι σε κίτρινο, σε κατηγορία κινδύνου 4 και η υπόλοιπη είναι σε χαμηλή επικινδυνότητα, στο μπλε δηλαδή.
1: Πού έχουμε διότι... κίτρινο δηλαδή, Δημήτρη, εκτός από την Αττική?
0: Κίτρινο έχουμε σε Αττική, Εύβοια, στην Πελοπόννησο μόνο, σε Κορινθία και Αργολίδα, όλη η δυτική, όλη η στερεά Ελλάδα και η δυτική Αιτωλοκαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία και η Μαγνησία με τη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
1: Έχει πέτειο πάνω Ροδόπη, δηλαδή.
0: Η Ροδόπη, ο Εύρος και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σαμοθράκη, Λίμνος, στη Λέσβο και στην Χίο. Πέφτουν λίγο οι άνεμοι αύριο, Ελένη, αλλά αυξάνεται η θερμοκρασία, οπότε
1: βέβαια
0: δεν υπάρχει έφεση γαλμός. Έχουμε θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε τους 35 βαθμούς, δεν λένε μέσα στην εβδομάδα, θα φτάσουμε και 38 έως και 39 βαθμούς. Οπότε χρειάζεται προσοχή και παραμένουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πολιτική προστασία σε κατάσταση συναγερμού, διότι είναι αυτή η περίοδος η δύσκολη που περνάμε τώρα, που είμαστε στο αποκορύφωμα της αντιπυρικής περίοδου.
1: Δημήτρη, εκτός από τις δασικές πυρκαγιές όμως, είχαμε και μια σοβαρή αστική πυρκαγιά σήμερα και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, ένα ξενοδοχείο.
0: Εν Ομόνια, ναι, Ελένη, πραγματικά σήμανε συναγερμός. Σε δρόμο στο κέντρο δίπλα στην Ομόνια, ακριβώς πίσω από το πολλό, από το κτίριο του πρώην Μινιών, θα λέγαμε. Εκεί εκτελήθηκε φωτιά σε ισόγειο οχταόροφου ξενοδοχείου, το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, λένε, ότι στο ισόγειο κάποιος είχε βάλει και φόρτιζε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Από εκεί φαίνεται να προκλήθηκε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε σε μια αποθήκη ακριβώς δίπλα του ξενοδοχείου, όπου είχε κλινοσκεπάσματα. Και γι' αυτό το λόγο περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα, λένε, του καπνού, ο οποίος καπνεί μέσα από τους αερογωγούς, έφτασε μέχρι και τον 8ο όροφο του ξενοδοχείου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν, να εκκαινωθεί το κτίριο, όλο το ξενοδοχείο, με τη βοήθεια και των πυροσβεστών. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι ένας άντρας περίπου 40 ετών, αλλοδαπός, με ελαφρά εγκάματα στα χέρια και στα πόδια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Υπάρχει μια ακόμα ενημέρωση ότι επίσης ένα ακόμα άτομο, μας είπαν από το ΕΚΑΒ, ότι επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, προληπτικά κυρίως από τους καπνούς.
1: Αναπνευστικό πρόβλημα, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Ενέσπρωσε και ειδικό βραχιονοπόρο όχημα, αν χρειαστεί να κάνει αποκλωβισμούς από τους πάνω ρόφους. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Επενέβησαν οι πυροσβέστες και με ασφάλεια απομάκρυναν τους ενίκους. Κυρίως ήταν αλλοδαποί και ηλικιωμένοι αρκετοί, Ελένη, και ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Όπως είπαμε, δεν υπήρχε έτσι έντονη φλόγα, αλλά πυκνός καπνός που δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα. Πεζόδρομος εκεί το σημείο που έφτιαξε η φωτιά. Δύσκολη και η πρόσβαση, ωστόσο ευτυχώς.

0: Μέσα σε λίγη ώρα η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά. Έκλεισαν για λίγη ώρα και οι δρόμοι 3 Σεπτεμβρίου από την Ομόνια και η Βερανδέρου. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, έχει σβήσει η φωτιά. Έχουν απομακρυνθεί και τα πυροσβεστικά οχήματα. Παραμένει εκεί κλιμάκιο από το ανακριτικό τη πυροσβεστική, προκειμένου να εξακριβώσει ακριβώς τα αίτια τη φωτιά. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες ευθύνες για το λόγο πως κάποιος εκεί έχει βάλει το πατίνι.
1: Να φορτίζει προφανώς κάποια έκρηξη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες, Δημήτρη Πέρο. Στην Ευρώπη τώρα 74 θανάτους από πνιγμό καταγράφει η Γαλλία λόγω του ακραίου καύσωνα που οδηγεί μικρούς και μεγάλους σε αναζήτηση δροσιάς σε ποτάμια και λίμνες με αποτέλεσμα να καταγράφονται και πολλές περιπτώσεις υδροπληξίας. Στη Γερμανία το θερμόμετρο κατέγραψε και 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ουγγαρία ο πυρηνικός σταθμός του ΠΑΞ μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στο Δούνευ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται και τα Δυτικά Βαλκάνια, σε ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Ως αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, χαρακτηρίζεται ο ιστορικός καύσωνας του Ιουνίου που πλήττει την Ευρώπη, σύμφωνα με την ομάδα ερευνών του Κόμβου Πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καύσωνες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλέον αυξημένη συχνότητα, μεγαλύτερη ένταση και εμφανίζονται πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος, καθιστώντας αναγκαία την επανασχεδίαση των υποδομών και των πολιτικών υγείας. Για τη διαμόρφωση μιας νέας κλιματικής κανονικότητας, την οποία καλούνται πλέον να διαχειριστούν και οι Δυτικοί Ευρωπαίοι, μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θεόδωρος Γιάνναρος, εξειδικευμένος στην πυρομετεωρολογία.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια νέα κανονικότητα. Είναι κανονικότητα πλέον. Δυστυχώς πλέον οι καύσωνες, όχι μόνο στη δικιά μας περιοχή, αλλά και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, είναι περισσότερο επιθετικοί, έχουν δηλαδή μεγαλύτερες μέγιστες και μεγαλύτερες ελάχιστες θερμοκρασίες. Και όλο αυτό, αν γυρίσουμε στο χρόνο πίσω και τρέξουμε την τελευταία 30 κοντά ετία, θα δούμε ότι τίνει να γίνει πλέον μια νέα κανονικότητα. Δεν είναι αυτό που είχαμε ότι μία φορά στα 10 χρόνια θα είχαμε έναν τέτοιο καύσωνα. Τώρα μπορεί να έχουμε έναν τέτοιο καύσωνα στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μία φορά στα 5 χρόνια. Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για τη Δυτική και για την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και για τις βορειότερες ακόμη περιοχές, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν είναι εγκλιματισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Και καλείται ο οργανισμός τους να τις βιώσει πάρα πολύ απότομα.
1: Στη Βενεζουέλα τώρα, ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραβαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Πηγή ελπίδας χαρακτήρισε την είδηση η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, αλλά οι ανθρώπινες κατασκευές, τόνισε ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θοδόση, και αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τους κινδύνους που δημιουργούν οι μετασεισμοί στο έργο των σωστικών συνεργείων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σεισμούς τέτοιων μεγεθών όπως αυτόν στη Βενεζουέλα.
3: Μια χώρα με χαμηλό βιωτικό επίπεδο, με χαμηλό επίπεδο τεχνικής επάρκειας, με χαμηλό επίπεδο κατασκευών, προφανώς θα έχει πολύ περισσότερες επιπτώσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μιλάμε για ένα διπλό σεισμό, ο οποίος έπεσε ένα τεράστιο κομμάτι μιας επαφής δύο πλακών, ένα μεγάλο ρήγμα, σε δύο κομμάτια που είχαν πολύ καιρό να σπάσουν, ένα στο πιο δυτικό κομμάτι της βόρειας και ένα το οποίο έσπασε όλες τις βόρειες ακτές και έφτασε η διάρρηξη με το Καράκας. Μπορεί να βλέπετε το επίκεντρο 105 χιλιόμετρα από το Καράκας, αλλά η διάρρηξη έφτασε πάρα πολύ κοντά στην πρωτεύουσα, χτυπώντας κρίσιμες περιοχές. Η στέρηση κοντά στη στεριά, η ποιότητα των σεισμών και ο διπλός σεισμός. Σκεφτείτε ότι ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να έχει και είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Πόσο μάλλον τα κτίρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Κάθε τόμα δέχτηκε ένα βάρος, μια δύναμη οριζόντια, ίση με το μισό του βάρος. Δηλαδή, λοιπόν, ένας άνθρωπος 100 κιλών θα το χτυπάνε 50 κιλά βάρος. Μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Κρατάει και πολύ αυτός ο σεισμός. Ένας σεισμός και 7,2-7,5 κατάσταση. Έχει μια ισχυρή κίνηση 40, 50, 60 δευτερόλεπτα. Η κίνηση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μιλάμε για ένα σεισμό ξάρι, ο οποίο σε 4-5 δευτερόλεπτα θα έχει ολοκληρωθεί. Άλλο 4-5 δευτερόλεπτα που είναι ένα μικρό θυμό, και άλλο ένα θυμό τέτοιο που καθίσει σχεδόν ένα λεπτό. Οι μετασυρμοί δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Οδηγούν σε κατάρρευση και κατακτήρια, αλλά κυρίω εμποδίζουν και περιορίζουν σημαντικά προσπάθειε διάθεση.
1: Στην κόψη του ξηραφιού, ακροβατία και χείρια στη Μέση Ανατολή με νέα εκατέρωθεν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η Αθήνα Κορλίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, το λέγαμε και χθες ότι αυτή η εύθρωστη και χειρία έχει παραβιαστεί μία φορά χθες, μία φορά προχθές και μία φορά τα ξημερώματα της Κυριακής, βράδυ Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, όπου οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών. Όταν λέμε στρατιωτικές υποδομές, εννοούμε και εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών και θέσεις αντιεροπορικής άμυνας και συστήματα τηλεπικοινωνιών. Έτσι λοιπόν όλα αυτά βεβαίως στην περιοχή των στενών του Ορμούς και σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αυτές οι επιχειρήσεις έγιναν ως απάντηση στην Ιρανική επιθετικότητα σε πλοία στην περιοχή. Ναι. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά από το Αμερικανικό πλήγμα, οι αρχές του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και drones που αποδίδονται στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν τέτοιες εγκαταστάσεις των Αμερικανών ως αντίπεινα. Και βεβαίως είπαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης ότι η παραβίαση κατάπαυσης είναι ενάντια στο μνημόνιο και την προσπάθεια των διπλωματικών διαδικασιών, η οποία αν συνεχιστεί να υπάρχει παραβίαση των όσων έχουν συμφωνηθεί για την κατάπαυση του πυρός, ενδεχομένως να υπάρξει και πλήρης διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Mm. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι μπορεί να έρθει και η στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία σε στρατιωτικό επίπεδο. Γιατί αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πάψει να υπάρχει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά υπάρχει νέο κύκλο ένταση στην περιοχή.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθήνα Κορλίρα. Στην επισήμανση ότι τα εκατέρωθεν πλήγματα σημειώνονται τα Σαββατοκύριακα, οι μέρες που τα χρηματιστήρια είναι κλειστά, προχώρησε ο διεθνολόγος, οικονομολόγος, Θρασίβουλος Ευτυχίδης και εκτίμησε ότι και οι δύο πλευρές ερμηνεύουν κατά το δοκούν την εκεχηρία και το μνημόνιο κατανόηση που υπέγραψαν. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο κ. Ευτυχίδης έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση στρατηγικής ήττας που πρέπει να διαχειριστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ενεπλάκει σε ένα παράνομο πόλεμο.
5: Είχαμε πάλι κάποια χτυπήματα γιατί η συμφωνία ερμηνεύεται αυτό το μνημόνιο κατά το δοκούν τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Θα προσέξατε βέβαια τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο. Τα χρηματιστήρια είναι κλειστά.
6: Είναι κλειστά.
5: Να μην επηρεάσουμε και την παγκόσμια οικονομία γιατί από Δευτέρα θα επανέλθουμε πάλι σε μια κατάσταση αναμονής. Έχω πει ότι τα ζητήματα είναι πολλά, ότι δεν θα διαρκέσει αυτή η διαπραγμάτευση 60 μέρες, θα έχουμε πολλά μπρος πίσω και στο τέλος θα υπάρξει μια συμφωνία, η βιωσιμότητα της οποίας ίσως να είναι μεγάλη σε διάρκεια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι η λύση που απαιτείται για την περιοχή. Από τη στιγμή που δεν έχει επιτευχθεί κανένας από τους στόχους που έχουν βάλει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και φτάνουμε μετά από 120 μέρες να βλέπουμε το κύριο ζήτημα να είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών που ενεπλάκησαν σε έναν εντελώς παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πόλεμο και αυτή την ήττα καλείται ο πρόεδρος Τραμπ να τη διαχειριστεί τόσο για το εσωτερικό όσο και για τους εξωτερικούς συμμάχους. Είδαμε και την περιοδία Ρούμπιο στην περιοχή σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ικανότητα να προστατεύσουν τα γειτονικά κράτη.
1: Στη Μέση Ανατολή συντελείται μπροστά στα μάτια μας μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, δήλωσε μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 94 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη η καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Γαβουνέλη.
7: Μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γίνεται αργά αλλά σταθερά. Και όταν θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα πούμε: πω, κοίτα να δεις τι έγινε. Είναι φανερές οι παράμετροι. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ασφαλείς στην εικόνα που είχαν παρουσιάσει, ήξεραν ότι είχαν χρήματα, είχαν ενέργεια, είχαν τις πλάτες των ΗΠΑ, παρουσίαζαν ένα περιβάλλον ειρήνης, τάξης και ασφάλειας. Αυτά όλα είναι πια στον αέρα. τελείωσε αυτό το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθούν να αναδιατάξουν τις οικονομίες τους. Μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά σίγουρα το κάνουν. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να πουλάνε την ενέργειά τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν δεν μπορούν να τα σπαταλήσουν. Πρέπει να δουν πώς θα μετατρέψουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας. Άρα, ελάτε να μιλήσουμε για αέρα, για ήλιο, για ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να συζητήσουμε άλλες μορφές διεξόδου. Δεν μπορεί να περνάμε μόνο μέσα από τα στενά του ορμούς. Άρα, η συζήτηση για διαδρόμους, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι, αναγεννάται και αναγεννάται με πολλές παραμέτρους.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τονίζει την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το κάτω καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για σας έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και μιλάει για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, όπως τονίζει. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών παραμένει ανοιχτό, εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούβας, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του βρίσκεται σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα, καθώς, όπως είπε, δίνει καθημερινά μάχες δίπλα στο λαό. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, ο κ. Κουτσούβας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, όπως κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στις τιμές χονδρικής στα δηληστήρια, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις. Ως τις 30 Ιουνίου αναμένεται να έχει καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Αύριο ή μεθαύριο, εκτός απρόπτου, θα χορηγηθεί σύμφωνα με την ψηφιστήσα νομοθετική ρύθμιση η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, που θα αφορά σε πρώτη φάση τέκνα που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα χορηγηθεί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους έγκαμους και τα μέλη συμβόνου συμβίου, το βασικό όριο οικογενειακού εισοδήματος ορίζεται στα 40.000 ευρώ, ενώ για τις μόνο γονεϊκές οικογένειες στα 39.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά να αναφέρουμε προσαυξανόνται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό, Ελένη, θα καταβάλλεται ανά παιδί. Επομένως, όσα περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα έχει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η συνολική ενίσχυση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 2 παιδιά μπορεί να λάβει 300 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με 3 παιδιά. 450 ευρώ με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ, εφόσον βρίσκεται πάντα εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων. Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από μέρους των οικογενειών. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2024 που δηλώθηκαν πέρυσι. Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο θα καταβάλλεται ως εξής. Πρώτον, σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης των έγκαμων ημερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της, στο σύλλογο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος με βάση τα ετήσια εισοδήματα του 2024. Δεύτερον, σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε έναν γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε ένα γονέα, εκτός και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Άλλος καταβάλλεται στο σύνολό της, στο γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Να αναφέρουμε πάντως πως η ενίσχυση, όπως κάθε φορά οι περισσότερες ενισχύσεις, είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου τρίτων τέλους. Να αναφέρουμε πως υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για τα νεογέννητα μωρά από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, για τα οποία η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως το τέλος Αυγούστου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις, η ενίσχυση αυτή για αυτή την κατηγορία των τέκνων, η οποία θα γίνει όπως είπαμε τον Αύγουστο, και αυτό προκειμένου να καλύψει τις γεννήσεις από 1η-1η του 2025 έως τις 31 Ιουλίου του 2026, λαμβάνοντας πάντα ως υπόψη τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν ή δηλώθηκαν ήδη στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν τα επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026 είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μετρώου έως τις 10 Αυγούστου. Το συνολικό κόστος του μέτρου για όλες τις κατηγορίες που αναφέραμε είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως καλύπτει 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά, δηλαδή περίπου 975.000 οικογένειες. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχαλή. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών ήρθε η ώρα για το μηχανογραφικό για τους υποψήφιους φοιτητές, διαδικασία που θα καθορίσει και τις σχολές και τα τμήματα στα οποία θα διεκδικήσουν θέση. Να επιλέξουν με βάση τις σπουδές που θέλουν να κάνουν και όχι το μελλοντικό τους επάγγελμα, τους συμβούλευσε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση.
8: Θα έλεγα το τι θέλουν να κυριαρχήσει, δηλαδή να κυριαρχήσει όχι η φθήνουσα σειρά των βάσεων των προηγούμενων ετών, αλλά η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας των υποψηφίων στη βάση αυτού που είπατε. Να μπω και να δω τα προγράμματα σπουδών, γιατί εδώ τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Το επάγγελμα είναι κάτι εν πολύς άγνωστο. Έγινε μια καταμέτρηση τις προηγούμενες μέρες των μεταπτυχιακών που υπάρχουν στα δημόσια μόνο πανεπιστήμια και βρέθηκαν πάνω από 1.200. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά αποτελούν με έναν τρόπο και επαγγελματικές συνιστώσεις των σπουδών που υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί κανένας με τίποτα περισσότερο παρά μόνο με το περιεχόμενο των σπουδών, γιατί πρέπει αυτές να είναι συναρπαστικές για τα παιδιά να τις ακολουθήσουν. Και υπάρχει από εκεί και πέρα μια τεράστια οριζόντια κινητικότητα που μπορεί να πάει κανένας προς επαγγέλματα που του ταιριάζουν.
1: Εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένονται εντός της εβδομάδας για δύο ποινικές υποθέσεις. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εντός της εβδομάδας λοιπόν αναμένεται η απόφαση, Ελένη, για μία ακόμα υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα ήταν κατηγορούμενοι συνολικά 58 κτηνοτρόφοι και αγρότες από την περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις για καλλιέργειες ελιάς και αμυγδαλιών στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι από τις πρώτες υποθέσεις που είχαν ανοίξει για την υπόθεση αυτή και ήδη η εισαγγελέα της έδρας έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους, επιφυλάσσοντας διαφορετική ποινική μεταχείριση σε μία παραγωγό, η οποία έχει επιστρέψει και μάλιστα εν τόκο στο ποσό της επιδότησης που έχει λάβει και αυτό προσμετρήθηκε από την εισαγγελέα της έδρας. Την Τετάρτη λοιπόν είναι η ώρα που οι δικαστές θα ανακοινώσουν την επιμηγορία τους για τις ποινές που θα επιβληθούν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αναφορικά με το αδίκημα της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια μέρα αναμένεται και μια ακόμα σημαντική εισαγγελική πρόταση αυτή τη φορά για την υπόθεση με κατηγορούμενους δύο στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται ότι είχαν συντελέσει, δεν έχουν συντελέσει την εξαφάνιση ενός φακέλου με ελέγχους που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρα της κατηγορίας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Να σου πω ότι και για αυτές τις δύο υποθέσεις. Βεβαίως που αναμένουμε με ενδιαφέρον. Αυτό που αναμένεται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αξιολόγηση που ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι δύο ενταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ακριβώς για τους 11 γαλάζιους βουλευτές αλλά και για μια σειρά μη πολιτικών προσώπων που ξεπερνούν τους 40 και αυτή η υπόθεση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιουλίου, καθώς συμπληρώνεται εκεί ο χρόνος παραγραφής και αυτός είναι και ο αγώνας δρόμου που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του υλικού. Οπότε θα μάθουμε για πόσα και ποια πρόσωπα η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί, εφόσον δεν προκύπτουν ενδείξει στέλεχη τα δικήματα, και για πόσους ακόμα κατά τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς ή κατά οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να παραπανθούν σε δίκη.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε. Μίνα Μουστάκα. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών, συγκεκριμένα από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμ και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
10: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα, η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ. Και οι εκπλήξεις ήταν ο αποκλεισμός της Τουρκίας, της Ουρουγουάης και χθες του Ιράν, καθώς στις ισοβαθμίες για τους καλύτερους τρίτους το Ιράν έμεινε ένατο. Απόψε ξεκινάνε τα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 32 και στις 10 το βράδυ έχουμε Νότια Αφρική Καναδάς. Να πούμε και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία, Παραγουάη. Από ό,τι βλέπετε είναι νορμάλ ώρες. Mm-hmm. Την Τρίτη όμως 30 Ιουνίου στις 4 εξημερώματα έχουμε Ολλανδία, Μαρόκο και 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 Γαλλία, Σουηδία, 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, 7 το απόγευμα Αγγλία, Κονγκό, 11 το βράδυ Βέλγιο, Σενεγάλη. 5η 2 Ιουλίου. 3 τα ξημερώματα είπα Βοσνία, 10 Ισπανία, Αυστρία. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία, Κροατία, 6 τα ξημερώματα Ελβετία, Αλγερία, 9 το βράδυ Αυστραλία, Αίγυπτος και Σάββατο 4 Ιουλίου η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή υποδέχεται, παίζει με το πράσινο ακροτήρι στη μία και 4.30 Κολομβία, Γκάνα. Περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέφανη Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή που φιλοξενεί το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι του Μουντιάλ, καθώς τα ξημερώματα τελείωσαν οι αγώνες των ομίλων. Μετά την Τουρκία και την Ουρουγουάη, που όλοι περιμέναμε ότι θα προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια, αποκλείστηκε και το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο αποκλείστηκε χωρίς να χάσει, με τρεις ισοπαλίες, και δίκαια διαμαρτύρεται ότι αν οι συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων ήταν ίδιες για όλες τις ομάδες, θα είχε προκριθεί. Θυμίσουμε ότι το Ιράν έμενε στο Μεξικό και έπαιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αυθημερών. Ο γέγονε γέγονε, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Καναδά και τη Νότια Αφρική, και κάθε μέρα θα έχουμε 3-4 παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στην φάση των 16. Το Κυριακάτικο Sport City έχει και μεταγραφές, καθώς ο Διονύσης Δελής ήρθε διαβασμένος, είναι καλά πληροφορημένος και θα μας πει τι μέλη γενέστε με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη, Παύλα Εύα Ρεντίφη, ο Διονύσης Δελής στο μικρόφωνα του Αθήνα 984 με τον Στέφανο Λεμονίδη ως στις 4, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Κανιάς.

0: Βρε, καλώς τα παιδιά, καλώς τα.
1: Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει.
0: Σε βλέπω σε φόρμα που σημαίνει δεν ξενύχτησες για τα τελευταία του Μουντιάλ.
1: Φίλε, το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Ξυπνάς το πρωί, ό,τι ώρα ξυπνείς το πρωί, βάζεις το καφεδάκι σου, βάζεις τα highlights των αγώνων και καταλαβαίνεις τι έγινε τα ξημερώματα, την όραση που κοιμώσουν τον ύπνο του δικαίου.
0: Με δύο λόγια δηλαδή, απλά έχουμε καλή τηλεόραση, αυτό είναι όλο.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Replay TV να ξέρεις, δεν μπορεί να δυσκολεύει.
1: Όχι, όχι, αν μπει στο YouTube.
0: Έχει κάτι ωραία, 7 λεπτά, 8 λεπτά.
1: Ναι, και στο Netflix έχει όλα τα highlights. Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα.
0: Οπότε ούτε να ταλαιπωρήσει,
1: ούτε να έχει αγωνία, ούτε τίποτα. Λακωνικά. Και το καλό είναι ότι δεν γράφουν και το σκορ. Άρα την ώρα που ξυπνά δεν ξέρει ποιο κέρδισε, ποιο προκρίθηκε.
0: Έχει και την αγωνία σου.
1: Και την αγωνία σου.
0: Που πίνεις το καφέ σου, λες 6 λεπτά να δούμε και ποιος νίκησε. Ήταν καλός, ήταν κακός.
1: Τέλος τώρα πάντων. Βέβαια λίγο normal γίνονται οι ώρες, θα δούμε κάποια παιχνίδια.
0: Δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο αυτό, είναι καλό για μας. Γιατί θα παίξουν νωρίς, θα παίξουν στη ζέστη, θα αλλάξουν πλέον οι όροι, ακριβώς για να γίνει πιο τηλεοπτικό το προϊόν και στην κεντρική αγορά, δηλαδή στην Ευρώπη. Αυτά τα μας πηγαίνονται 5 ώρα, φαντάζομαι ότι παίζουν 9-10 το βράδυ εκεί. Άρα νιώθουν πολύ πολύ καλύτερα.
1: Το βράδυ καλά είναι. Όταν παίζουν το μεσημέρι, φίλε.
0: Αυτό σου λέω. Ναι. Τώρα θα παίξουν μεσημέρια.
1: Δηλαδή μεσημέρι, για να τους δούμε
0: εμείς. Θα έχει 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει θα παίζουν 12 η ώρα, ας πούμε.
1: Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν περίμενα οι παίκτες να είναι λίγο κουρασμένοι, λίγο ράθυμοι, αλλά υπάρχει καλή ιατρική υποστήριξη πλέον. Φαρμακευτική, ιατρική, βιταμίνες, όλα αυτά. Βέβαια, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα όταν παίζεις επί 365 μέρες το χρόνο.
0: Εντάξει, μα μεγάλο το κίνητρο τώρα να παίξει ένα παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά
0: δεν είναι σε ένα
1: κάποτε
0: τυχαίο
1: να ξεκουραστούν, ρε
0: φίλε. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι ένα τυχαίο event. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο. Είναι γιορτή του ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι ο καθένας θέλει να συμμετάσχει και ο καθένας θέλει να δώσει το καλύτερο του εαυτό. Έχεις ρίξει ματιά στο μπράκετ? Έχεις μια ιδέα περίπου πώς θα γίνουν τα πράγματα από εδώ και στο εξής?
1: Όχι, όχι. Περίμενα εσένα να μου τα πεις.
0: Ναι, λοιπόν...
1: Γιατί σίγουρα θα κάθεσαι να δεις με ποιους θα παίξει η Αργεντινή μέχρι να φτάσει, αν φτάσει στον τελικό.
0: Σωστά.
1: Και περιμένω να δω με ποιον θα συναντηθεί η ομάδα σου για να αρχίσεις να ανησυχείς.
0: Δεν ανησυχώ.
1: Πότε θα αρχίσεις να ανησυχείς?
0: Πότε θα αρχίσω να ανησυχώ? Εγώ με ανησυχούν τα εύκολα, όχι τα δύσκολα.
1: Τώρα παίζεις, ναι. Με ποιον παίζεις?
0: Με το πράσινο ακροτήρι.
1: Και τελευταία παίζεις, έτσι, τελευταίος.
0: Θα παίξω με το πράσινο ακροτήρι. Ναι, γιατί έπαιζε ξημερώματα. Νίκησε, έβαλε ένα ακόμα γκολ ο Μέση, με εκτέλεση φάουλ, ήρθε από τον πάγκο, νίκησε και την Ιορδανία, έκανε 9 βαθμούς. Τέλος πάντων, θα παίξει με την ακτή ελεφαντοστούλου. Με το πράσινο ακροτήρι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Το Καπε Βέρντε, το οποίο έκανε τη δική του μεγάλη έκπληξη στον ομιλό του. Θεωρητικά περιμέναμε ότι το μάτσο 32 θα είναι Αργεντινή Ουρουγουάη, για να καταλάβεις. Δεν προέκυψε ο Ουρουγουάη.
1: Και ο φίλος ο Μπιέλσα που τον έχει πολύ ψηλά, απέτυχε παταγωδός.
0: Και δεν είναι το πρώτο του Μουντιάλ που απέτυχε. Γενικώς
1: και με την Αργεντινή είχε αποτύχει.
0: Το 2002. Δεν πέρασε τη φάση των ομίλων.
1: Ναι.
0: Και με τη Χιλή που θεωρείται θεός του ποδοσφαίρου στη Χιλή, γιατί έχει κερδίσει δύο Κόπα Αμέρικα και αυτά, πάλι νομίζω μέχρι τους 16 είχε φτάσει. Γενικά δεν του πάει το παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια τώρα πηδάμε το ένα θέμα στο άλλο. Έχει δει τι έχει κάνει ο Μουσλέρα?
1: Όχι.
0: Είναι σαν να έπαιζε, πώς το λέγαμε, πιτσιρικάδες, να παίξουμε παγκότερμα.
1: Ναι.
0: Σαν να
1: ναι.
0: Έπαιζε αυτό. Εφιάλτησε και μία εστία.
1: Και τον άλλαξε στο ημίχρονο, ε.
0: Βγήκε μόνος του.
1: Μόνος του. Μόνος,
0: ναι. Είναι και στα τρία παιχνίδια, είναι καταδικαστικός όμως, λέρα.
1: Ναι.
0: Έχει δεχθεί τρία γκολ τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορία του ομίλου. Τέλος πάντων, γιατί δεν είμαι
1: παλικάρι. Ναι, όχι. Καλά, όλοι, για όλους θα μιλήσουμε, ρε φίλε.
0: Ναι, προσπαθώ να σου πω ότι να βάλουμε σε μια σειρά.
1: Κοίταξε, έβγαλες κανένα συμπέρασμα. Όχι, ας τον μπράκετ. Έβγαλες κανένα συμπέρασμα από τα μέχρι τώρα παιχνίδια? Ό,τι είδαμε. Highlights, ολόκληρα παιχνίδια, μισά.
0: Τίποτα. Είναι ένα τουρνουά που έχει πάει το ποδόσφαιρο προς τα κάτω γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Που θα πρέπει να περιμένουμε. Βεβαίως, πρόσεξε, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Το έξτρα, το πλεονέκτημα των 10-15 ημερών του να παίξουμε και τρία παιχνίδια νωρίς, που δεν θα είναι και πολύ σημαντικά, μπορεί να έχουν δώσει και λίγο καλύτερο,
1: ναι,
0: ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, να υπάρχει ένας καλύτερος ρυθμός, μια καλύτερη ομοιογένεια, να παίξουν ρόλο αυτά στη συνέχεια του τουρνουά. Λοιπόν, φαντάσου τέσσερις διαφορετικούς δρόμους που οδηγούν ως τον τελικό και ως τον τρόπο που θα κρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός εάν έχεις καμιά ψευδέστηση ότι δεν θα είναι εκεί να το δώσει.
1: Μπορεί να το πάρει και σπίτι του.
0: Δεν αποκλείεται. Μην δεν το δώσει, να ξέρεις. Αυτό είναι το. Μην το σβήφτε και το πει, δώστε μου πίσω. Λοιπόν, στο ένα μονοπάτι είναι η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι και ο νικητής θα παίξει με το Αυστραλία-Αίγυπτος. Και στην ίδια διαδρομή υπάρχει στη φάση των 32 Ελβετία-Αλγερία και Κολομβία-Γκάνα. Άρα το πιθανότερο, ας πούμε, λέμε.
1: Είναι μια χαρά είσαι εδώ, δηλαδή.
0: Η Αργεντινή με την Κολομβία ή την Γκάνα, ναι, να παίξουν για μια θέση ημιτελικούς.
1: Ναι.
0: Γιατί συνέβη αυτό το εύκολο στην Αργεντινή? Γιατί έχω ακούω διάφορα και βλέπω
1: γιατί
0: και διάφορα.
1: Γιατί αποκλείστηκε η Ουρουγουάη.
0: Γιατί οι Πορτογάλοι βγάναν τα μάτια τους. Εδώ δηλαδή που είναι η Κολομβία θα πρέπει να είναι η Πορτογαλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η Κολομβία ή η Πορτογαλία.
0: Όχι, όχι. Φαίνεται.
1: Ναι, άλλο λέω εγώ. Ναι, ίσως είναι καλύτερα η Κολομβία από την Πορτογαλία. Ίσως είναι χειρότερα για την Αργεντινή να παίξει με
0: αυτό
1: την Κολομβία.
0: Αυτό θα το δούμε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ λέω στο άκουσμα των ονομάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου ξεκίνησα από εδώ γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο μονοπάτι. Θεωρητικά από εδώ έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί σε αυτό το μονοπάτι. Ένα μονοπάτι το οποίο λογικά οδηγεί στους ημιτελικούς και λογικά θα δώσει το δικαίωμα στο Μέση να είναι μέχρι την τετράδα. Λέω εγώ από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πάμε τώρα στα σύνθετα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό γκρουπ στο οποίο θα γίνει χαμούλη. Γερμανία-Παραγουάη. Με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία. Άρα πάμε για φάση 16. Ναι. Θα μπορούσε να είναι τελικό
1: στο Γαλλία-Γερμανία, ναι, σωστά.
0: Και την ίδια στιγμή ξεκινάει απόψε. Δεν παίζουν η Νότιο Αφρική με τον Καναδά.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι, και ο νικητή θα παίξει με το Ολλανδία-Μαρόκο. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε, ας πούμε, το Γερμανία-Γαλλία να αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, το Ολλανδία-Μαρόκο. Για μια θέση στους ημιτελικούς.
1: Μα και αν δεν κάνω λάθος, το πιο σπουδαίο παιχνίδι είναι αυτό το, έτσι. Ολλανδία-Μαρόκο και πιο κάτω βλέπω και Πορτογαλία-Κροατία.
0: Άστα αυτά, ρε παιδί μου, μην πηγαίνεις μακριά. Εδώ μείνε. Μείνε στο ότι σε αυτό το πρώτο μονοπάτι τετράδας, ή μάλλον το δεύτερο, γιατί είπαμε πρώτο την Αργεντινή, θα πρέπει η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Μαρόκο να διεκδικήσουν μια θέση.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η Γαλλία, που κατά την άποψή μου είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, θα πρέπει να αποκλείσει Γερμανούς και Ολλανδούς ή Μαροκινούς,
1: ναι,
0: για να φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς, που δεν το λες εύκολο. Για να φτάσει στους τέσσερις, έτσι. Στο τρίτο γκρουπ ομάδων είναι πλέον μετά την γκέλα της Πορτογαλίας. Οι Πορτογάλοι παίζουν με τους Κροάτες. Οι Ισπανοί με την Αυστρία. Η Αμερική που είναι ομαδάρα με τη Βοσνία. Και το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
1: Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Εύκολο είναι αυτό.
1: Τι είναι,
0: θα δούμε
1: σε σχέση
0: Πορτογαλία,
1: με το
0: Ισπανία.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ρε παιδί μου, στα επικρατέστερα. Ναι. Προφανώς δεν μυρίζω τα νύχια μου. Ναι, λέμε περίπου πώς το υπολογίζουμε, ας πούμε. Η λογική λέει ότι θα δούμε Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο. Άρα η Ισπανία, που επίσης είναι μεγάλο φαβορί, που είναι από τις μεγάλες ομάδες, θα πρέπει να αποκλείσει Πορτογάλους και Βέλγους ή Αμερικάνους για να φτάσει στους τέσσερις. Δεν το λες εύκολο, λοιπόν, ούτε αυτό. Και το τελευταίο γκρουπ που έχει σχηματιστεί και αφορά τους φίλους σου, η Βραζιλία παίζει με την Τζαπάν, η ακτή ελεφαντοστού με την Νορβηγία, το Μεξικό που είναι στους οικοδεσπότες με το Εκουαδόρ και η Αγγλία με το Κονγκό. Άρα λοιπόν από αυτό εδώ το μονοπάτι θα δούμε έναν προημιτελικό λογικά Βραζιλία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σκέψου λοιπόν τώρα, ένας προημιτελικός, ας πούμε, Γαλλία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Ένας δεύτερος προημιτελικός Ισπανία-Αμερική ή Ισπανία-Βελγίο. Ένας τρίτος, ο οποίος θα αφορά τη Βραζιλία και την Αγγλία. Έχει να γίνει από το 2002. Θυμάσαι και τη ματσάρα με τον Ροναλντίνιο που έχει βάλει το φάουλ από τη σέντρα. Και ένας τέταρτος, ο οποίος λογικά, ας πούμε, λέω ξανά, θα είναι η Αργεντινή με την Κολομβία ή την Γκάνα.
1: Άρα πιο εύκολο μονοπάτι είναι το δικό σου.
0: Ναι, γιατί όμως.
1: Yeah, γιατί,
0: γιατί οι Πορτογάλοι το έκαναν λιγάκι ευκολότερο. Yeah. Και γιατί, δηλαδή, πιθανότατα η Αργεντινή έπρεπε να παίξει με την Ουρουγουάη και μετά να παίξει με την Πορτογαλία.
1: Yeah.
0: Και οι δυο απέτυχαν, άρα και οι δυο έκαναν το δρόμο τη πιο εύκολο. Με λίγα λόγια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως ανοίγει η τράπουλα πλέον. Επαναλαμβάνω, σκέψου ότι ουσιαστικά έχουν και ένα ρυθμό πια οι ομάδες. Έχουν βάλει και παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Ξεκουράστηκαν και κάποιοι στα τρίτα παιχνίδια.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό που λες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι περισσότεροι παίξαν με τα rotation, όπου υπήρχε η άνεση ότι ξέρω ήδη την κατάταξή μου, αν δεν είχες δηλαδή μπελάδες ως το τέλος. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι από εδώ και πέρα θα δούμε ωραίο τουρνουά. Τώρα το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο καθένας είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει κάποια ομάδα που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μέχρι εδώ? Βλέπεις κάτι, ρε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Όχι κάτι φοβερό, ε?
1: Όχι, εσύ βλέπεις.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι περιμένω να δω καλύτερους κάποιους. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η Γκάνα. Την είδα με τους Άγγλους, ήταν καταπληκτική. Στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε μια φοβερή ευρωπαϊκή ομάδα, ας πούμε.
1: Και από ό,τι διάβασα, πέρασαν οι 6 στις 7 αφρικανικές χώρες στα νοκάουτ. Έχει 6 αφρικανικές χώρες που είναι πρωτόγνωρο.
0: Ναι, δεν είναι γενικώς όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί μέχρι εδώ.
1: Μα όλοι οι
0: αναδεικνύει.
1: Και αν δεις, όλοι παίζουν στην Ευρώπη, ρε φίλε, όλοι οι Αφρικανοί.
0: Μα δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέγαμε,
1: αυτό που, λέγαμε για μαύρους ποδοσφαιριστές. Είδα ότι και ο τερματοφύλακας της Κορέας ή της Ιαπωνίας είναι και αυτός μαύρος.
0: Ναι, μπορεί. Της Ιαπωνίας, νομίζω.
1: Της Ιαπωνίας, ναι.
0: Δεν το αποκλείω, ναι, έτσι όπως το λες. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, περιμένουμε τα καλύτερα μπροστά μας. Βεβαίως, το ότι συζητάμε για ένα παγκόσμιο κύπελλο που ο καλύτερος παίκτης είναι 40 χρονών
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια νέα τάξη πραγμάτων.
1: Το θέμα είναι, είδες κανένα νέο ποδοσφαιριστή εκτός από αυτό το Μαροκινό που βγάζει μάτια? Πώς το λένε?
0: Παιδί μου, διάφορους έχω δει. Ναι, είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είναι μικρό το δείγμα. Βλέπεις μεμονωμένα κάποια παιχνίδια και λες, OK. Και στο Κουρασάο είδα έναν 15 ο οποίος τους παίρνει για 2-2, ας πούμε. Είναι μικρό το δείγμα. Τώρα, μια βραδιά, την εικόνα δεν μπορείς να δώσεις και πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Η ουσία είναι ότι αυτό το 48 το οποίο το παντρευτήκαμε πια, γιατί έτσι θα γίνονται τα Μουντιάλ, δίνει μια νέα διάσταση. Και λες ότι λίγο ως πολύ δίνει και δικαίωμα σε πάρα πολλούς να παίξουν.
1: Εάν το κάνουμε 64 θα πάμε κι εμείς.
0: Πιστεύω ότι και 216 να το κάνουμε θα βρούμε έναν τρόπο να αποκλειστούμε.
1: Μπράβο μας.
0: Και αυτή η ιστορία που εξελίσσεται με τον Κωνσταντέλια, από την οποία περιμένω από την ΕΠΟ μια λογική εξήγηση, γιατί ακούω ένα σωρό μπαρούφες. Θα ήθελα να ακούσω από την ΕΠΟ κάτι.
1: Μπαρούφες, χοντρές μπαρούφες. Βγαίνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ και λέει να φέρουμε και ξένους δημοσιογράφους μετά από τους ξένους διαιτητές. Όχι, ρε φίλε, να φέρουμε ξένους παράγοντες μετά από τους ξένους διαιτητές.
0: Σωστά. Και όχι απαραίτητα να είναι, πώς το λένε,
1: οι δημοσιογράφοι σου φταίνε δηλαδή. Εδώ φεύγει ο κορυφαίος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι ο Κωνσταντέλιας, φεύγει από την εθνική χωρίς να καταλάβει κανένας
0: γιατί. Δεν είναι ο πρώτος. Έχουν φύγει πολλοί.
1: Και ο Φορτούνης έφυγε γιατί ήξερε ότι δεν τον υπολόγιζαν.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή του Ντέμι Νικολαίδη να φεύγουν παίχτες.
1: Όχι,
0: είναι
1: λέω για αυτή την εθνική, ρε παιδί μου.
0: Εδώ αυτή η ιστορία με τον Κωνσταντέλια, γιατί συνέβαινε πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ γύρω από τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, το θέμα είναι.
0: Εσύ, πάρα πολύ καιρό αυτή
1: εσύ
0: η υπόθεση.
1: Το ξέρεις. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων που σταματάει.
0: Μπούρδες.
1: Και η άλλη γιατί δεν τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι η εθνική ομάδα δεν κατάφερε αυτό το παιδί να το κερδίσει. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι πεπιθήσεις του, οι θρησκευτικές, ούτε τα υπόλοιπα. Ο Κωνσταντέλιας εκεί είναι.
1: Ναι, αλλά διάβασα τους χρόνους συμμετοχής του Κωνσταντέλια επί Γιωβάνοβιτς. Είναι απελπιστικά μικρή η συμμετοχή του.
0: Εγώ λοιπόν περιμένω μια ποδοσφαιρική απάντηση γι' αυτό. Άσε τα υπόλοιπα, το τι πιστεύει ο καθένας και το τι κάνει και ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι του, η προσωπική, ας πούμε, για μια τέτοια απόφαση. Ένιωθε άνετα αυτό το παιδί στην εθνική ομάδα? Όχι, είχε ρόλο.
1: Ξεκάθαρο.
0: Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πώς το λένε, κοινό μυστικό στις τάξεις των ρεπόρτερ της εθνικής ότι δεν θέλει να πηγαίνει. Mm. Γιατί δεν ήθελε να πηγαίνει. Mm. Αν ψάξεις τελευταίες κλήσεις, θα βρεις ότι όλο κάποια δικαιολογία υπάρχει για να μην πάει.
1: Μία ήταν άρρωστη, μία τραυματία.
0: Αυτό μια δεν θέλει. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν η εθνική βρήκε έναν άνθρωπο να το αντιμετωπίσει.
1: Όχι.
0: Και στην τελική ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος.
1: Βγαίνει
0: είναι,
1: και τα βάζει με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, ο οποίος έχει το προνόμιο να είναι ο δεύτερος Γκαγκάτσης πρόεδρος ΕΠΟ μετά τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο ακριβώς βγαίνει να μας πει τι.
1: Και προέρχεται και από την ομάδα που προέρχεται και ο Κωνσταντέλιας.
0: Δεν αφορά αυτό. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
1: Εμένα μου λέει.
0: Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση γιατί ο Κωνσταντέλιας θα μέσα από την εθνική ομάδα?
1: Όχι.
0: Αυτό θα ήταν το σοβαρό. Ή να στο πάω παρακάτω. Υπάρχει, ας μην μας πει εμάς, υπάρχει κάποιο σχέδιο για να το ξανακερδίσουμε το παιδί αυτό? Γιατί σε πρώτη φάση φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλουν να παίζουν στην εθνική.
1: Ναι.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας. Και αν ο Φορτούνης, έλα μωρέ, είναι ο Φορτούνης και είναι μεγάλος, Κωνσταντέλιας είναι το παρόν και το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή έχουμε το προνόμιο ως εθνική ομάδα ή μάλλον έχουμε την άνεση σαν εθνική ομάδα να μην έχουμε τον Κωνσταντέλια στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα? Δεν ξέρω, φίλε, δεν το ξανακούσα.
1: Πώς φτάσαμε στο Κωνσταντέλια?

0: Φτάσαμε στο Κωνσταντέλια του πώς είμαστε 48 και δεν πάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάμε.
1: Έτσι πάμε.
0: Γιατί εδώ και δύο χρόνια με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που όλοι είμαστε θετικά προσκύμενοι.
1: Όχι,
0: γιατί
1: εγώ δεν, είμαι.
0: Ξεκινήσαμε να είμαστε θετικά προσκύμενοι, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος.
1: Ξεκινήσαμε, αλλά στην εμπορία έδειξε ότι δεν. Ναι. Έχει να διαχειριστεί την καλύτερη φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και δεν κατάφερε σε δύο διοργανώσεις να κάνει τίποτα.
0: Δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικό σε ένα
1: κόμμα
0: με τη Σκωτία.
1: Η Σκωτία, η οποία Σκωτία ήταν μαύρη τρύπα στο Μουντιάλ. Δεν έκανε τίποτα.
0: Σε γκρουπ με τη Σκωτία και τη Δανία, δεν καταφέραμε από την τέταρτη αγωνιστική και μετά να έχουμε ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Όχι να περάσουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει περάσει στον Ντούκο. Ότι έλα μωρέ, εντάξει, κανονικό είναι.
1: Δεν είναι κανονικό, ρε φίλε. Δεν είναι και σε άλλη διοργάνωση απέτυχε. Δεν απέτυχε.
0: Αυτό είναι το ουσιαστικό.
1: Το ουσιαστικό.
0: Και τώρα θα ξεκινήσει ένα κύκλο με το Nations League που θα καταλήξει στο Euro.
1: Και εκεί. Τι...
0: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Μα είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει το Mundial παρά να διακριθεί στο Euro, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε, είναι πολλές οι ομάδες.
0: Η τελευταία φορά που έπαιξε, πώς το λένε, σε επίσημο παιχνίδι παραπάνω από ένα ημίχρονο ο Κωνσταντέλια στην Εθνική είναι στο προηγούμενο Nations League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα μάτς τα θυμάσαι με τη Σκωτία που σκέφτησε μέχρι 3-0 και αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εγώ πάντως έχω αναθεωρήσει τις απόψεις μου για τον Γιοβάνοβιτς και είμαι με αυτούς που λένε ότι ένας προπονητής που χάνει πρωτάθλημα με συν 11 βαθμούς δεν κάνει.
0: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο.
1: Συν 11 ήταν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και παραπάνω ήταν.
1: Και τα ρίξαμε όλα στον Αλαφούζο. Φταίει και ο προπονητής, πώς θα το κάνει.
0: Δεν νομίζω.
1: Και το απέδειξε και στην εθνική ομάδα. Δεν κάνει.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά που συζητάμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Έχασε ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό με συν 11 και πήρε τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής. Φέραμε και φοβερά αποτελέσματα. Υπήρχε αισιοδοξία, υπήρχε αυτοπεποίθηση. Και φτάσαμε καταϊδρωμένοι τελευταίοι.
0: Είναι χειρότερο από το να αποτύχει σε έναν αγωνιστικό στόχο του να συζητά τέτοια πράγματα που συζητάμε τώρα για τον Κωνσταντίνο. Και να μην υπάρχει μια πιστική απάντηση. Ξαναλέω, η δουλειά της Ομοσπονδίας δεν είναι να ασχολείται με το ποιος θα είναι διαιτητής στην Κυριακή, ούτε να φέρνει εδώ το Ροσέτη και να κάνει βόλτες και να μας κάνουν κήρυγμα για τους Έλληνες διαιτητές. Γιατί οι Έλληνες διαιτητές μόνοι τους κατάφεραν να είναι εδώ που είναι.
1: Φίλε, το θέμα είναι αυτό που είπες εξ αρχής. Η ΕΠΟ προσέγγισε τον Κωνσταντέλια, προσέγγισε το πρόβλημα του Κωνσταντέλια. Είτε είναι θρησκευτικοί λόγοι, είτε είναι αγωνιστικοί. Μίλησε κανένας με τον Κωνσταντέλια, να του πει αγόρι μου, εσύ είσαι το παρόν και το μέλλον της Εθνικής. Έχεις τη θρησκευτική άποψη. Ας στην άκρη είναι εθνική ομάδα, έχεις πρόβλημα με τον Γιοβάνοβιτς. Θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε. Ουδής ασχολήθηκε.
0: Αυτό είναι το σοβαρό. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η ιστορία. Όλοι το ότι συνειδητοποιείς πόσο εύκολα ξοδεύουμε το δικαίωμα να έχουμε ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Κωνσταντέλια.
1: Και μα λέμε, γενικά δεν λειτουργεί η εθνική ομάδα καλά, ρε φίλε.
0: Γενικώς δεν υπάρχει.
1: Μετέφερε
0: λόγο...
1: την έδρα στο Σιντούμπα τώρα επειδή είναι από τον ΠΑΟΚ.
0: Γενικά... Αυτό δεν με πειράζει εμένα.
1: Εμένα όλα με πειράζουν.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Το να δει και το κοινό της Θεσσαλονίκης στην εθνική ομάδα.
1: Να το δει.
0: Όχι. Απλά το να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την εθνική ομάδα για άλλους λόγους. Αυτό είναι. Γιατί ο καθένας, από ό,τι φαίνεται, έχει μια δική του ατζέντα. Οι προηγούμενοι το παράκαναν. Οι συγκεκριμένοι εδώ επίσης δεν καταλαβαίνουν τη λογική τους. Δηλαδή ασχολούνται καθαρά με το τι θα κάνουν με τους διαιτητές. Ποιος τους ρώτησε? Αφού ο Μάκης Γκαγκάτσης λοιπόν έρχεται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί άντε όλοι οι προηγούμενοι είναι αυτοί που είναι, ας μην το συζητήσουμε. Ο Γκαγκάτσης όμως έρχεται. Ήταν ο άνθρωπος εκτελεστικός στον ΠΑΟΚ. Ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα του ποδοσφαίρου. Γιατί δεν συνδράμει ο ίδιος και οι υπόλοιποι να γίνει επαγγελματική διαιτησία, αν τελειώνουμε? Να φύγει από την ΕΠΟ η διαιτησία και εκείνος ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί θα μείνει ο Γκαγκάτσης?
0: Δεν έχει σημασία αν θα μείνει ο Γκαγκάτσης. Σημασία έχει ότι ο Γκαγκάτσης έρχεται από ένα περιβάλλον που θεωρητικά τα ξέρει τα προβλήματα.
1: Πέτυχε.
0: Και στην εβδομάδα που έχει σταματήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από την Εθνική, εμείς φέραμε το Ροσέτη εδώ να μας πει ότι εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία.
1: Και βγήκε και ο πρόεδρος και είπε ότι φταίνει δημοσιογράφοι να φέρουμε ξένους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον εαυτό του δεν τον έβαλε μέσα.
0: Επειδή σε λίγο συγκεκριμένο θα είναι υποψήφιο βουλευτή.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να προσέχει, λέει. Δεν είναι συνδικαλιστικό το θέμα. Είναι ότι νιώθεις, ρε παιδί μου, συνέχεια ότι είναι κατώτερη της περίστασης.
1: Είναι.
0: Υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα από τους διαιτητές. Έλεος με τους διαιτητές. Στην τελική δεν θέλει ο κόσμος να ασχοληθεί με τους διαιτητές. Δώστε τους τη λίγκα να τα βρούνε μόνοι τους, να το κάνουν επαγγελματικό όπως σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, να ξεμπερδεύουμε. Αφού δεν σας αρέσει για εσάς η διαιτησία, γιατί είσαστε συνέχεια κολλημένοι σε αυτή την κουβέντα?
1: Έλα, πολύ μιλήσαμε.
0: Πολύ μιλήσαμε. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμμόνη προς Σοφικό. Για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 2 οι τραυματίες, ο ένας σοβαρά, είναι ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στην οδό Δώρου στην Ομόνια. Ένας 40χρονος από το Ιράν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με εγκάβματα και διασωληνώθηκε. Επίσης ένας 50χρονος από την Αίγυπτο φέρει ελαφρά τραύματα όταν χτύπησε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει κατά τη φόρτισή του. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επικεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Στη Γερμανία, ένας 22χρονος άνδρας πνίγει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Στη Γερμανία, ένας 22χρονος άνδρας πνίγει.

0: τον θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά προκαλώντας και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αλλαγές από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα από Κυριακή έως και Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Μεγάλο τον Δελτίο 3, συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Είπαμε πολλά για τους 32 που συνεχίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Φαντάζομαι αξίζει μια αναφορά και στους 16 που τέτοια ώρα φτιάχνουν αποσκευές και γυρίζουν για σπίτι. Ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη. Η δεύτερη φορά που βρέθηκε Έλληνας προπονητής παγκόσμιο κύπελλο μετά τον αείμνηστο, τον Αλκέτα Παναγούλια.
1: Τον Μποστέκογλου, γιατί δεν τον βάζουμε.
0: Γιατί δεν είναι, παιδί, προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου και τώρα. Εντάξει, άλλη κουβέντα. Λοιπόν, τι έκανε η Σαουδική Αραβία. Βολεύτηκε, εσύ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είναι σε αυτό το γκρουπ το παράξενο με Ουρουγουάη και πράσινο ακροτήρι κατά από την Ισπανία.
1: Είναι ένα από τα γκρουπ που βγάλαν μόνο δύο ομάδες στην επόμενη φάση, έτσι.
0: Ναι, γιατί γενικώς ήταν αυτό το έβαλα τα χέρια μου και βγάλα τα μάτια μου. Τα είπαμε για τον Μουσλέρα. Θεωρητικά τώρα την τελευταία τύχη θα πρέπει να την έχει το Καπε Βέρντε σε αυτό το γκρουπ. Το οποίο τερμάτισε και δεύτερο. Δηλαδή είπαμε θα παίξει με την Αργεντινή στην επόμενη φάση.
1: Και τερμάτισε δεύτερο με τρεις βαθμούς.
0: Ναι, γιατί έκανε τρεις ισοπαλίες. Είναι μακράν της ισοπαλίας το συγκεκριμένο γκρουπ. Έκανε δύο ισοπαλίες η Ουρουγουάη, δύο ισοπαλίες η Σαουδική Αραβία, τρεις ισοπαλίες το Καπε Βέρντε. Έτσι εξελίχθηκε η κατάσταση. Και ακριβώς επειδή ο τρίτος είχε δύο βαθμούς, έμεινε εκτός διαδικασίας. Υποθέτω ότι σε αυτή την ιστορία χωρά μαζί με τη Σαουδική Αραβία, χωρά και το μεγάλο όνομα το οποίο έμεινε έξω. Θυμίζω ότι είναι από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες η Ουρουγουάη. Δεν περίμενε κανείς να σταματήσει τόσο νωρίς τη διαδρομή της, ειδικά σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι από τη δική της ζώνη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έγινε στην Ευρώπη ή στην Αφρική. Θα περίμενε κανείς μια καλύτερη ανταπόκριση σε μια εθνική η οποία παραδοσιακά πέρα από τη βαριά της φανέλα και καλούς παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Κι όμως δεν κατάφερε οτιδήποτε. Είναι μια από εκείνες τις παράξενες ιστορίες του Μαρσέλο Μπιέλσα. Έμεινε έξω εδώ η γειτόνισσα, η Τουρκία. Έμεινε έξω η Αϊτή.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί όλοι λέγανε ότι αποκλείστηκε η Τουρκία μετά το δεύτερο μάτς. Θα μπορούσε να αποκριθεί με τρεις βαθμούς η Τουρκία.
0: Εντάξει, προφανώς δεν έβγαιναν τα κουκιά. Κάτι θα είχαν για να το λένε, κάτι θα ξέραν. Λοιπόν, Αϊτή είναι η πρώτη. Η οποία τερμάτισε τέταρτη στο γκρουπ της Βραζιλίας. Δεύτερη που αποκλείστηκε είναι η Τουρκία. Η οποία Τουρκία σε ένα θεωρητικά ισορροπημένο γκρουπ με Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Παραγουάη έκανε δύο ήττες μια νίκη.
1: Και κέρδισε τον πρώτο.
0: Εντάξει, βέβαια τον κέρδισε εκεί που δεν είχε και κανένα νόημα όλη αυτή η κατάσταση. Η Τινησία ήταν η χαρά του αντιπάλου. Πρέπει να έχει φάει τα περισσότερα γκολ από όλους, έτσι δεν είναι.
1: Και του Κουρασάου, φαίνεται. Όχι. Πόσα έφαγε.
0: Μείον 10 είναι η Τινησία.
1: Αυτή θα
0: είναι. Ναι, νομίζω ότι.
1: Το Κουρασάου αν 6-0 είχε χάσει.
0: Εξ αρχής βοήθησε πολύ σε όλο αυτό. Η Ιορδανία, η οποία εντάξει έπεσε στην περίπτωση, δεν περίμενε κανείς να είναι ανταγωνιστική. Παρότι στον όμιλο της Αργεντινής, το Αυστρία-Αλγερία άφηνε κάποιες έτσι. Άφηνε ένα περιθώριο.
1: Το θέμα είναι ότι η Αυστρία το έχει ξανακάνει. Έπαιζε χθες τα ξημερώματα για την ισοπαλία. Έφερε μια ισοπαλία η οποία ήταν πολύ χιτσκοκική, έτσι. 3-3 στο 92 και στο 95.
0: Λάξιμο. Νομίζω ότι τους βόλευε και τους δύο.
1: Ναι, το έχει κάνει, αν θυμάσαι, στο περιβόητο μάτς με τη Γερμανία, που επί 90 λεπτά αλλάζαν πάσες στο κέντρο του γηπέδου. Και από τότε αποφάσισε η FIFA να γίνονται όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα.
0: Αυτά τα πράγματα του ποδόσφαιρου κάποια στιγμή τα τιμωρεί. Και δεν τα τιμωρεί αυτά.
1: Η Αυστρία όμως και τις δύο φορές προκρίθηκε.
0: Σε πληρώνει η μπάλα με το ΙΕ, θα δούμε αργότερα. Παναμάς επίσης εκτός διαδικασίας. Ο Παναμάς ήταν με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Και αυτοί πέρασαν και οι τρεις.
1: Εντάξει.
0: Ο Παναμάς, ο Κακομοίρης, ναι, τι ακριβώς να κάνει.
1: Ο Παναμάς, αν δεν υπήρχε διοργανώτρια Καναδάς και Μεξικό, δεν θα περνούσε ποτέ σε Μουντιάλ.
0: Σωστά. Η Τσεχία πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Τίποτα, ναι. Η πιο άχρωμη ομάδα ήταν, έτσι.
0: Θα ήθελε, παιδί μου, από αυτού. Και ξέρεις, όσοι είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε δει ωραία πράγματα από τους Τσέχους. Ναι, γενικά τους έχουμε σε μια εκτίμηση. Ειδικά στα 90, θυμάσαι.
1: Είχε πάρει τον γκολ με τον Πανέγκα στο ευρωπαϊκό.
0: Εσύ πας πολύ μακριά. Ναι. Εγώ λέω ότι και μέχρι πριν καμιά 20 χρόνια η Τσέχη ήταν μια δύναμη. Έχει παίξει τελικό Euro, ας πούμε. Παρά τα αυτά δεν. Ήταν στον όμιλο του Μεξικό, South Africa και South Korea και με τους Νοτιάδες μαζί. Όλα τα Νότια. Πέρασε ο φίλος μας ο Χουάνγκ. Έχω ακούσει μια κυκλοφορή, μια ιστορία.
1: Δεν πέρασε.
0: Νομίζω, α, δεν πέρασε, αποκλειστήκε.
1: Δεν πέρασε η Κορέα.
0: Κάτσε, θα δούμε πιο κάτω. Ναι, θα δούμε πιο κάτω. Απλά σκέφτηκα κάτι άλλο. Έχω ακούσει ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει την περίπτωση του Χουάν.
1: Του Χουάν, παιχτά. Ναι.
0: Κατάρ είναι εκτός διαδικασίας και εκείνοι αποκλείστηκαν γρήγορα με Ελβετία, Καναδά και Βοσνία ήταν μαζί. Το τιμημένο Κουρασάο.
1: Πόσο έχει το μείον, πόσο έχει το Κουρασάο.
0: Το Κατάρ είχε μείον 8, το Κουρασάο είχε μείον 8. Άρα, όπως είδες, η Τινησία είναι η χειρότερη από όλους. Ρε φίλε, εγώ το Κουρασάο το είδα λίγο με τους Γερμανούς στην αρχή, που γι' αυτό δεν τους συμπαθώ ποτέ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να συμπαθήσω κανέναν Γερμανό ποδοσφαιρικά, μιλάω πάντα.
1: Επειδή έβαλε 7 γκολ.
0: Δεν σταματάνε, δεν ντροπή τους.
1: Εντάξει. Okay. Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Μπράβο σου.
1: Δίνεις αξία στον ειδημένο, αν δεν σταματάνε.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Εγώ λέω ότι δεν μ' αρέσει αυτό. Παρά τα αυτά στο πρώτο ημίχρονο, όχι γιατί ήταν 1-1. Παίζανε, ήταν ανταγωνιστικοί. Θέλει και λίγα κότσια να παίξει τώρα με τους Γερμανούς και να είσαι ανοιχτός. Ναι. Λοιπόν, Ιράκ έξω. Ουρουγουάη τα είπαμε. Σαουδική Αραβία τα είπαμε. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία, οκ, okay, εντάξει, είναι αυτό που είπες πριν, ότι όλο αυτό το πάντρεμα των 48 ομάδων έφερε διάφορους στον αφρό. Οι δικοί μας που μας απέκτησαν, οι Σκοτσέζοι, κατάφεραν σε όμιλο χωρίς άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, που θα θυμόμαστε πάντα το εξής. Αυτά τα γκρουπ έχουν μια ιδιαιτερότητα. Περνάει ουσιαστικά και ο τρίτος. Πέρασαν 8 ναι, από τους 12 τρίτους. Κατάφερε να αποκλειστεί. Μια νίκη έκανε ολική όλη με την Αϊτή 1-0. Με τα χίλια ζόρια. Έχασε από τη Βραζιλία, έχασε από το Μαρόκο. Τιμημένο Ουσμπεκιστάν έξω. Φάμπιο Καναβάρο εκεί προπονητή. Το Ουσμπεκιστάν έμεινε έξω από Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό. Δίκιο έχει για την Κορέα, δεν μπήκε στην ισοβαθμία τελικά. Έξω είναι κι αυτή. Από Μεξικό και Νότια Αφρική.
1: Και ερχόμαστε στο δράμα του Ιράν. Τρεις αίτη το αποκλείστηκε, έτσι.
0: Εντάξει, το Ιράν του φερθήκανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Έχει εκραγεί χθες και ο Ταρέμι και έχει χίλια δίκια. Ντροπή τους.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν να κάνουν τέτοιου τύπου ποδοσφαιρικά τουρνουά, ας μην τα αναλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Ή ας έβρισκαν έναν τρόπο να μην παίξει στην Αμερική. Είναι κρίμα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ας έπαιζε στον όμιλο του Μεξικού, ρε παιδί μου, ή του Καναδά.
0: Ναι, ας έβρισκαν έναν τρόπο.
1: Ή πήγε και ο φανφαρόνος αυτός, πώς το λένε, ο φίλος
0: του. Ο
1: Ινφαντίνο, και του είπε θα τα τακτοποιήσω άλλο. Τίποτα δεν έκανε.
0: Έχουν περάσει τρομερή ταλαιπωρία. Τους έχουν φερθεί με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Όχι αθλητικό. Δεν τους έχουν επιτρέψει να είναι ήρεμοι να παίξουν. Να μου πεις.
1: Διάβασα ένα άρθρο. Εκτός του ότι κάναν προπόνηση στην Τιχουάνα και πέραν το αεροπλάνο και πήγαιναν και πέραν στην Αμερική και μόλις τελείωνε το μάτς γυρίζαν πίσω.
0: Δεν μπορούσαν να διανυκτερεύσουν.
1: Δύο φορές καθίσαν 8 ώρες στο Τελωνείο για να ψάξουν τον Ταρέμι.
0: Να.
1: Τον ψάξατε τη μία. Τη δεύτερη φορά γιατί τον ξαναψάχνετε.
0: Και ποιον τώρα, τον Ταρέμι.
1: Τον Ταρέμι.
0: Δηλαδή, αν λες. Υπάρχει ένα Ιρανό ποδοσφαιριστή που το ξέρει ο κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι ο Ταρέμι.
1: Να πει ότι ήταν κανένα ακραίο στοιχείο που έπαιζε 15ο, 18ο και δεν ξέραμε ποιο είναι.
0: Στην εποχή που το ποδόσφαιρο έχει τόση πληροφορία, το να ψάχνει τον Ταρέμι είναι αστείο. Ταρέμι πριν από 2 χρόνια παίξει τελικό Champions League με την Ίντερ. Είναι αστείο να το συζητάμε γενικά. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Είναι όσο το δικαίωμα το ότι δεν με άφησε να παίξω.
1: Ναι.
0: Το να φεύγω από την Τιχουάνα το πρωί για να πάω να παίξω το απόγευμα και να ξαναγυρίζω. Είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Όχι δίκαιο σε σχέση με τους άλλους, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αυτό και μόνο, λοιπόν.
1: Και όχι μόνο αυτό, ρε φίλε. Υπήρχαν και οι αντιφρονούντες του Ιράν, οι οποίοι πηγαίναν έξω από το ξενοδοχείο που κατέλησε η ομάδα και φώναζαν, έβριζαν τους παίκτες και το καθεστώς. Αυτοί του Σάχη, κατάλαβες.
0: Να.
1: Πήγαιναν στο γήπεδο και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, τον προηγούμενο του Σάχη, και όχι τον εθνικό ύμνο που έχουν τώρα.
0: Okay, αυτά είναι δικά τους προβλήματα.
1: Οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν πολύ.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι.
1: Και δεν χάσανε, έτσι.
0: Ναι, το σημαντικότερο είναι ότι δεν τους έδωσαν το δικαίωμα να παίξουν. Αυτό. Βάλε τους ίδιους κανόνες. Ναι. Προσπάθησε να είσαι σωστός οικοδεσπότης. Άμα δεν μπορείς, μην τα κάνεις.
1: Μην τα κάνεις.
0: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Okay, δεν ήξερε και το Ιράν ότι θα πολεμήσει μαζί σου, δεν το επέλεξε. Άρα λοιπόν, μην τους το κάνεις αυτό, άστος να παίξουν.

0: Αθήνα 984. Στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 84.

0: Υποσχέθηκα στον κόσμο ότι σήμερα έχουμε τον Διονύση Δελή και θα μας πείσει για τις μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είπα τίποτα χθες. Περιμένω λοιπόν το δεκάλεπτο του Διονύση Δελή στα μεταγραφικά ζητήματα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πάμε σε κάτι άλλο πριν.
0: Πού, γιατί στο Ράλι έχουν... Ακρόπολης.
1: Όχι μωρέ, σε πράγματα που μαζεμένα μας στεναχωρούν.
0: Ναι,
1: το είδα τώρα, ας πούμε, για τον Λούκα Τρέχο.
0: Ναι.
1: Είναι κανά δύο μέρες που πραγματικά με είχε ανατριχιάσει η συγκεκριμένη ιστορία. Βρέθηκε η οικογένειά του, δυστυχώς είναι όλοι νεκροί. Στους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Έπαιξε χρόνια στην Ελλάδα εδώ. Ο Τρέχο έπαιξε στον Ατρόμητο, έπαιξε στον Εθνικό Αστέρα. Ένας αμυντικός. Από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι σεισμοί στη Βενεζουέλα, μέσα των social media δημοσιοποίησε την αγωνία του. Ξέρεις, επειδή δεν ήταν εκεί, δεν ήξερε αν η οικογένειά του ήταν μέσα ή έξω από την πολυκατοικία του, που ήξερε ότι έπεσε, τέλος πάντων. Βρέθηκαν. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό που έχει συμβεί στη Βενεζουέλα είναι. Δεν ξέρω, εσύ θυμάσαι ποτέ.
0: Πώς γονάτισε μια πολυκατοικία ολόκληρη.
1: Μα αυτό το φαινόμενο, λέει, των δίδυμων σεισμών 7-3 με 7-5, πόσο 7-4, 7-2, κάτι τέτοιο. Αδιανόητο. Σε μια στιγμή μέσα έχασε τα πάντα. Ο συγκεκριμένος.
0: Αυτός που ήταν, δεν ήταν στην Βενεζουέλα.
1: Δεν ήταν εκεί, δεν ήταν εκεί, όχι, όχι. Δεν ήταν εκεί. Σήμερα, τώρα δηλαδή, πλέον είναι 2-3 ώρες που κυκλοφορεί αυτή η είδηση ότι πλέον εντοπίστηκαν, ας πούμε, και ότι είναι νεκροί. Να έχει χιλιάδες νεκρούς εκεί, έτσι. Δεν ξέρει κανείς ακόμα.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα κρατήσει και πάρα πολύ καιρό όλη αυτή η ιστορία. Και μιας και σέβαλα στα ευχάριστα, πριν κάνα μήνα στο τέλος του Final Four. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός Σίσομι.
0: Βασικά ο Μπαρτζόκας με τον Παπα-Νικολάου αφιέρωσαν την Ευρωλίγκα.
1: Και προπονητής.
0: Την Ευρωλίγκα στην Κανέλα Χρυσονίδου. Έχω μιλήσει μαζί της. Ήταν υπεύθυνη των εισιτηρίων χρόνια. Δηλαδή αυτή έκανε τα κουμάντα στα εισιτήρια και στα διαρκείας και στα λοιπά.
1: Της αφιέρωσαν τον τίτλο και της ευχήθηκαν να είναι δυνατή. Έφυγε το.
0: Έφυγε και ο Γκόνιας από καρκίνο.
1: Ναι, όλα τα ευχάριστα. Χάσαμε και τη φίλη μας την Πανδώρα, την Παφίλη εδώ. Εμείς μεγαλώσαμε με την Πανδώρα.
0: Και όλοι οι καρκίνοι στο κεφάλι, έτσι.
1: Τέλος πάντων, ναι, οκ. Η ουσία είναι ότι κάναμε ένα σετ τα ευχάριστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα για όλους. Καμιά φορά όμως, παιδί μου, ξέρεις, και μόνο που σκέφτεσαι αυτή την ιστορία του Τρέχο, λες πόσο μάτι είναι η ζωή μου. Σε ένα δευτερόλεπτο, τι μπορεί να συμβεί. Και αφού σου έφτιαξα το κέφι τώρα, λοιπόν, άντε να συζητήσουμε και για μεταγραφές.
0: Άντε να συζητήσουμε. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφάρες από ό,τι βλέπω, και αν του βγήκε ο προπονητής.
1: Στο
0: γήπεδο θα φανεί, ναι, κοίταξε. Είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες μεταγραφές και στοχευμένες. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να. Και τα διαλέγει ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λες. Όλα στο γήπεδο κρίνονται.
1: Θα σου πω το εξής. Στα 16 χρόνια που είναι ο Γιάννης
0: Αλαφούζος.
1: Κανείς
0: δεν βγαίνει πρωταθλητής το καλοκαίρι.
1: Καλά, ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να σου πω αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι αυτό που συμβαίνει από το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό δείχνει έναν άλλον ιδιοκτήτη σε σχέση με αυτόν που ήταν μέχρι εκείνο το διάστημα. Mm. Ο Γιάννης Αλαφούζος αντιμετωπίζει πλέον διαφορετικά τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι το μεγαλύτερο συμπέρασμα.
0: Αντιμετωπίζει διαφορετικά και τα λεφτά. Σκορπάει και ξοδεύει πολλά λεφτά.
1: Δεν ξέρω τι θα πει σκορπάει.
0: Τέσσερις προπονητές. Πόσα λεφτά. Πόσους προπονητές πληρώνει τώρα. Τέσσερις προπονητές πληρώνει.
1: Να. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, αυτό το καλοκαίρι, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα συμπληρώσει από πέρσι μέχρι φέτος ένα διάστημα που θα έχει δώσει καμία 60 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Το ποσό είναι εξωφρενικό. Είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, όχι ελληνικό. Για να το θέσω σωστά. Βεβαίως πήρε χρήματα, γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
0: Πόσα πήρε.
1: Πήρε αρκετά.
0: Στα 60, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω πόσα πήρε ο Λεβαδιακός για τον Ιωαννίδη. Του Ιωαννίδη πήγε 22 εκατομμύρια μεταγραφή. Και του Βαγιανίδη πήγε 12-13. Και πούλησε κι άλλους. Παρά τα αυτά, τα ξανάβαλε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πέρσι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, επειδή το έχω μπροστά μου, ξοδεύει 15 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντέζερς, τον Ταμπόρδα, τον Τζιριβέγια, τον Κυριακόπουλο, τον Μπάντοβιτς και τον Τουμπά. Αυτές είναι οι μεταγραφές του. 15 εκατομμύρια. Τον Γενάρη, που πλέον νιώθεις ότι, πώς να σου πω, αλλάζει η ταχύτητα, εγώ υποθέτω ότι σχετίζεται και με το γήπεδο όλο αυτό, δίνει άλλα 15 εκατομμύρια για να πάρει τον Σαντίνο Αντίνο, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, τον Αντρέα Τετέι, τον Παντελίδη και τον Κουντούρη. Τα ποσά τα διαβάζω από το Transfermarkt. Να σου πω την αλήθεια, λιγάκι ήταν αμφισβητό προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Δηλαδή εδώ δίνει ότι πήρε τον Αντίνο 6,45. Εγώ λέω ότι τον πήρε κάπου 9. Οκ. Okay. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε θέλω να πω. Όπως και να έχει, αυτά εδώ είναι 30 εκατομμύρια. Και φέτος έχει ξεκινήσει, ενώ είμαστε ακόμη στα τέλη Ιουνίου, έτσι. Και δεν υπολογίζω τα. Πώς το λένε, δεν υπολογίζω τα. Τους ελεύθερους. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν απλά ένα μεγάλο συμβόλαιο. Και έχει ξοδέψει ήδη 4 εκατομμύρια για τον Ετιέν Καμαρά. Έκανε χρήση της οψιόν του Ζαρουρί στα 3 εκατομμύρια. Πήρε τον Μπένια από την Μπαρσελόνα 3 εκατομμύρια. Πήρε και τον Τσάπρα 3 εκατομμύρια, που δεν είναι 3 εκατομμύρια, στο ξαναλέω. Για μένα τα ποσά αυτά δεν είναι σωστά. Του Τσάπρα έχει φτάσει 4 εκατομμύρια η μεταγραφή και έχει και μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης. Άρα λοιπόν ήδη μέχρι εδώ έχει ξοδέψει άλλα 13. Χωρίς να υπολογίζει τα υπόλοιπα. Λες λοιπόν ότι μόνο σε μεταγραφές έχει βάλει ήδη 45-50 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Φοβερά ποσά.
1: Αυτό. Σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή με το ότι ήρθε και βγει ο Μπενίτεθ και του στήχησε 7-8 εκατομμύρια.
0: Ο Αλόνσο,
1: το ότι αλλάζει τους προπονητές ανταποκάμισα. Ότι παίρνει παίχτες με μεγάλα συμβόλαια. Γιατί έχει και αυτό σημασία. Δηλαδή η μεταγραφή του Ντεφράι είναι ένας παίχτης. Α, είναι σαν τον Ταρέμι. Είναι σαν να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το πέρσι ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα έναν παίχτη από την Ίντερ. Το κάνει τώρα και ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Σίγουρα πάντως. Βλέπεις έναν άλλο ιδιοκτήτη. Αυτό είναι που έχει σημασία στα δικά μου μάτια. Ότι βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι αποφασισμένος να φτιάξει μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Θέλει να μπει πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο ή να πάρει το πρωτάθλημα στο καινούριο γήπεδο.
1: Ναι, θέλει. Πώς να το πω. Okay, να δείξει και να αποδείξει ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πήρε τον Αράστοντερ, λένε ότι τον παρακολουθούσε κανένα χρόνο από το σκάουτινγκ. Είναι ένα σεντρεφόρ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι Σκοπιανός, αλλά ουσιαστικά δεν έχει παίξει ποτέ. Ελβετός είναι, εκεί είναι μεγαλωμένος, εκεί έπαιξε ποδόσφαιρο. Γενικώς κάνει πολλά πράγματα πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός και δείχνει ότι καταφέρνει να εξελίξει την αρχική του ιδέα. Ξέρεις, πολλές φορές βάζουμε στο χαρτί κάτι και λες θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν βγαίνουν. Άρα εκ των πραγμάτων πας σε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να το καταφέρνει. Και πολύ νωρίς μοιάζει να είναι και έτοιμος. Θυμίζω ότι είναι ήδη στην Ολλανδία. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ποιοι φύγανε από τον Παναθηναϊκό, δεν μας είπες.
1: Έχουν φύγει πάρα πολύ. Ουσιαστικά έχει καθαρίσει.
0: Και ο Μπακασέτας και ο Σιώπης, όλοι αυτοί φύγανε, έτσι.
1: Έχει καθαρίσει. Για τον Σιώπη δεν νομίζω. Έχει φύγει, έχει αφήσει ελεύθερο.
0: Τον Μπακασέτα έχει φύγει.
1: Έχει αφήσει ελεύθερο σε καμιά δεκαετία. Ναι, αλλά του είπα, ναι, βρες ομάδα να φύγεις, παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Σε γενικές γραμμές θα αλλάξει σε. Πώς να σου πω. 60-65% το ρόστερ του. Τέτοια απόφαση έχει πάρει. Επίσημα έχει φύγει ο Σβιντερσκι. Έχει φύγει ο Τσοκάι. Έχει φύγει ο Τζούρισιτς. Έχει φύγει ο Κότσιρας. Έχει φύγει ο Μλαντένοβιτς. Έφυγε ο Λαφόν. Διάφοροι ιδανικοί, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Χαβερνάντεφ, γενικώς αλλάζει πάρα πάρα πολύ το ρόστερ του και πάει να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Έχει βάλει πολλούς Έλληνες.
0: Ναι.
1: Από πέρσι με όλη αυτή τη διαδικασία, ναι. Με τον Παντελίδη, τον Ντετέι, τον Γκουντούρι, τώρα με τον Τζάπρα. Φτιάχνει. Ναι. Πήρε πίσω τον Κάτρι από τη Λιβαδιά. Πιθανόν θα είναι και η αποκάλυψη της χρονιάς στον επόμενο Παναθηναϊκό. Σε γενικές γραμμές δείχνει να φτιάχνει μια ομάδα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μονίμως το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι ο Αλαφούζος του Παναθηναϊκού. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, αλλά έβαζε πολλά λεφτά, ρε φίλε. Και πριν έβαζε πολλά λεφτά. Μπορεί τώρα να το παράκανε.
1: Δεν μιλάμε
0: αλλά
1: για
0: έβαζε πολλά
1: λεφτά.
0: Μιλάμε
1: για κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο
0: ποσό, ναι,
1: σε ό,τι αφορά.
0: Ποσό.
1: Δηλαδή παραπέμπει.
0: Στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι.
1: Από τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός Μαρινάκη βάζει λεφτά. Δηλαδή κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός βάζει 20-25-30.
0: Σε μία σεζόν 60 εκατομμύρια.
1: Αν το προσθέσεις έτσι, ναι. Όπως το λέω, είναι και ακόμα είμαστε στον Ιούνιο.
0: Ναι, ακόμα δεν τελειώσαμε.
1: Ναι, δηλαδή έχει μπροστά πράγματα να κάνει ο Παναθηναϊκός και άλλα και προφανώς φιλοδοξεί και σε άλλα πράγματα. Νομίζω ότι. Δεν θέλω να κρίνω το Στέφανο Κοτσόλη, γιατί εκείνος τρέχει την ιδέα. Νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή για τους πράσινους. Γιατί ο ΠΑΟΚ μοιάζει.
0: Παραδομένος.
1: Όχι, δεν είναι παραδομένος. Μοιάζει να ψάχνει το βηματισμό του.
0: Στην εσωστρέφειά του είναι ακόμα.
1: Η ΑΕΚ ενδεχομένως, εάν παίξει του χρόνου στο Champions League, μια πρόκληση είναι, θα περάσει πολύ πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι πέρασε πέρσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα έχει 20 ημέρα με 7 αγώνες και αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι ερωτηματικό. Για μένα ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλά πράγματα ήδη. Αλλά κάτσε να δούμε. Γιατί και εκείνος θα μπει στα προκληματικά κλπ. Ο Παναθηναϊκός που εάν και εφόσον τα καταφέρει και περάσει το conference, θα έχει ευκολότερο ούτως ή άλλως το χειμώνα του σε αυτή τη διαδικασία. Το είδαμε να συμβαίνει πέρσι με την ΑΕΚ. Ενδεχομένως μπορεί να τελειώσει και κανένα δύο μήνες νωρίτερα.
0: Και μπορεί να μην περάσει κιόλας.
1: Σώπα μόνο, θα περάσει. Γιατί να μην περάσει, μην το λες αυτό. Λέω ότι έτσι όπως είναι το
0: πράγμα. Να το κάνω πιο εύκολο, αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Αντικειμενικά, λες ότι είναι σε μια συγκυρία που μπορεί το πράγμα να του πάει καλά και όντως να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό με καλές πιθανότητες. Τα πρωταθλήματα δεν κερδίζονται το καλοκαίρι. Πολλά πρωταθλήματα όμως χάνονται το καλοκαίρι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δείχνει ότι το πηγαίνει καλά. Άρα λοιπόν αυτό το κρατάς και πάμε την κουβέντα παρακάτω. Θες να πάμε σε άλλη ομάδα ή δεν σε ενδιαφέρει?
0: Θα πάμε σε άλλη ομάδα, ένα τραγουδάκι λίγο να ηρεμήσουμε.

0: Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η μουσική για Μουντιάλ, Oasis. Και ποδοσφαιρόφιλοι και όλα αυτά.
0: Σου είπα ότι πήγα σε τρεις συναυλίες, έτσι. David Byrne.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός, έκανε θεατρική παράσταση. Κάνει πλέον οι συναυλίες του, είναι θεατρικές παραστάσεις. Νικ Κέιβ, ανεξάντλητος.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Νικ?
0: 70 θα είναι.
1: Μόνο.
0: Παραπάνω, ε.
1: Να πάμε εμείς 70.
0: Είχε μια ενέργεια, ρε φίλε, και τα κόψε όλα έτσι. Ούτε τσιγάρο δεν καπνίζει.
1: Γι' αυτό μάλλον είναι καλά.
0: Τέλος πάντων, Νικ Κέιβ, ανεξάντλητος, καταπληκτικός.
1: Α, 70,
0: εκεί γύρω. Και οι Γκορίλας, οι οποίοι εντάξει, εμένα δεν μου λέγανε και τίποτα, είναι το νέο παιδιό οι Γκορίλας.
1: Ένα μόνο που είναι νέο παιδιό, δεν είναι νέο παιδιό, όχι. Εντάξει. Αλλά όχι, okay, εγώ τους έχω δει, μ' αρέσουν.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να τους κοιτά, τους είδα και στα prime τους. Γιατί έχουν περάσει και μια 15 χρόνια.
0: Τώρα βγαίνουν μπροστά από τα animation, φαίνονται όλοι. Είχε φέρει και τρεις σπουδαίους τραγουδιστές οι οποίοι είπαν ένα τραγούδι όλο και όλο που μπορούσαν να γεμίσουν την πλατεία νερού μόνοι τους.
1: Να σε πάρω το τηλέφωνο λίγο. Ναι. Έλα, Στέφανε, θες να έρθεις στη συναυλία μου στην Αθήνα να κάνουμε τα μπάνια μας και αυτά.
0: Δεν μπορώ.
1: Μπορείς, σε παρακαλώ, ένα τραγουδάκι θα πεις. Δεν κάνεις τίποτα φοβερό. Στις πισίνες μας αυτά.
0: Όχι, έχω δικιά μου τουρνέ. Έλα, μια
1: συναυλία μισή ώρα.
0: Μετά πα στην Κωνσταντινούπολη, μετά πα στο Ισραήλ, μετά πα στην Αμερική, παντού πα.
1: Εντάξει, μην μα ταλαιπωρεί τώρα. Εδώ σου είπαμε να πει ένα τραγουδάκι.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω άλλο. Γιατί να μην έρθει, ναι, φίλε, χαρά του κόσμου είναι εδώ. Γενικά είναι καλό φεστιβάλ, ε.
0: Καλό φεστιβάλ, αλλά
1: και εδώ στην Τεχνόπολη γίνονται ωραία πράγματα.
0: Και εδώ γίνονται ωραία πράγματα, ναι. Αλλά είναι τελευταία χρονιά, γιατί κλείνει το, η πλατεία νερού. Αρχίζει η ανάπλαση του παραλιακού όρμου εκεί πέρα.
1: Με μια, πήγαμε να πούμε μια καλή κουβέντα μας.
0: Ναι, εγώ φταίω.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Στέφανε. Μιλώντας πριν για τον Παναθηναϊκό, κυκλοφορεί από drone, έτσι, κάτι ωραία πλάνα. Ναι,
0: α, ναι, ναι, το καινούργιο
1: γήπεδο. Την κατασκευή του γηπέδου.
0: Σηκώθηκαν κερκίδες, σηκώθηκαν δημοσιογραφικά, σηκώθηκαν σουίτες.
1: Εκεί θα μπαίνουν οι Έλληνες ή ξένοι δημοσιογράφοι.
0: Θα ρωτήσει τον Καγκάτση. Ναι.
1: Okay. Παρά τα αυτά, είναι... έχει ενδιαφέρον αυτό που βλέπεις.
0: Και χώρια εκτός αυτού. Γίνεται και νέα λεωφόρος με 4 λωρίδες. Αλλάζει τελείως η περιοχή εδώ γύρω, έτσι.
1: Η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη περιοχή γενικώ.
0: Εκεί καλά βράδυ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις εκεί, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχουν, αλλά και μέρα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, γιατί έρχονται φορτηγά αριστερά, δεξιά, πίσω μπρος.
1: Μακάρι να συμβάλλει στην αναβάθμιση. Δεν ξέρω στην πράξη αν έχει συμβεί αυτό. Αν όντως τα γήπεδα το κάνουν αυτό στα μέρη μας. Σίγουρα όμως είναι πολύ πολύ ωραίο πράγμα και ξέρεις, είμαστε και τυχεροί γιατί έρχεται μαζεμένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή έγινε το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έγινε το ποδόσφαιρο. Έγινε η ΑΕΚ, έκανε το γήπεδό της.
0: Το βόλεϊ, το μπάσκετ του Ολυμπιακού, γίνεται πισίνα του
1: αυτό
0: Ολυμπιακού.
1: Αυτό το μούλτι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, θα έχει σε 2-3 χρόνια από τώρα θα έχει καινούριο Καραϊσκάκι, καινούριο σεφ και κολυμβητήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα όλη αυτή η περιοχή εκεί στο Φάλιρο.
0: Ολυμπιακή πολιτεία.
1: Ναι, θα δημιουργήσει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Και από ό,τι λένε στα σχέδια είναι να αλλάξει και το. Και οι δρόμοι, δηλαδή αυτό το πράγμα να βγαίνεις από το Καραϊσκάκι και να περιμένεις 3/4 για να φύγεις, θα αλλάξει. Θα κάνουν υπόγειες διαβάσεις, θα κάνουν.
1: Εντάξει, okay. Το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη του Άγγελ Μαρινάκη.
0: Ναι, γιατί αυτό θα μας πει.
1: Ίσως στα τέλη της εβδομάδας κυκλοφορεί αυτό, δεν έχει επισημοποιηθεί.
0: Για το γήπεδο και μόνο.
1: Με αφορμή το γήπεδο. Ναι. Τώρα, γιατί θα πει για το γήπεδο και μόνο. Δηλαδή, μα σηκώσει το χέρι και πει: Γεια σα, Στέφανος Λεμονίδης, τι γίνεται με τις μεταγραφές, θα σου απαντήσουμε.
0: Άλλη φορά, παιδί μου.
1: Εντάξει, okay. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα με αφορμή το γήπεδο θα πει πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει. Τι μπορεί να μπει στην διαζυγαριά με το γήπεδο? Τίποτα. Γιατί είναι ένα έργο τίποτα. Πάνω από 250 εκατομμύρια.
0: Ευτυχώς το καταλάβαμε έστω και αργά. Στην Ελλάδα τόσα χρόνια όλοι οι πρόεδροι δίνανε βαρύτητα στις μεταγραφές και πέσανε σε κάτι αχούρια. Θυμάσαι.
1: Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ τη διαδικασία sports business και πώς η Αμερική, που σε άλλα πράγματα ρωτήσατε τον Ταρέμι, αλλά σε αυτά κάνουν παπάδες, πώς αλλάζει η τύχη της ίδιας εταιρείας έχοντας ένα γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ θα έχουν μια τεράστια πρίκα με αυτά τα γήπεδα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Η ΑΕΚ έχει πάρει 2 πρωταθλήματα στο διάστημα που είναι στο νέο της γήπεδο. Κάτι λέει αυτό για τη δυναμική της. Κάνει προπονήσεις και μαζεύει 20.000 κόσμους.
0: Ναι, αυτός που έχει μείνει πίσω, όπως είπες και πριν, είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως έχει δικό του το. Έχει το OK από την Τούμπα. Και κοίτα τώρα, φίλε, τσακώνεται 2 εκατομμυριούχοι γύρω από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά δεν προχωράει.
1: Δεν είναι να στεναχωριέσαι κιόλας.
0: Ναι, αλλά δεν προχωράει το θέμα.
1: Θα προχωρήσει.
0: Τίποτα δεν προχωράει.
1: Γιατί όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Τσόγλι, ήταν να παίξει εδώ, εκεί. Τίποτα δεν προχωράει.
1: Δεν είναι...
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά τη φυγή του Λουτσέσκου, που ήταν κυματοθράψης για τον Ιβάν Σαββίδη, θα αρχίσει η αμφισβήτηση και μέσα στη χρονιά θα έχουμε ανακατατάξει.
1: Να δούμε. Μην είσαι αυτό. Το σίγουρο είναι ότι άλλαξε η εποχή στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Οι προηγούμενοι έχουν παραδώσει και τα άλλους επόμενους. Τώρα, πόσο καλά θα τα πάνε αυτοί, θα το δούμε στην πορεία. Όπως και να έχει λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, επειδή συζητήσαμε αρκετά όλο αυτό, δίνει μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι okay, οι άνθρωποι πάνε να
0: έλα,
1: πατήσουν
0: πάμε,
1: εγκάζι.
0: Πάμε τώρα, πάμε σε άλλες ομάδες. Πάμε στον Ολυμπιακό. Έρχεται το κάρμα σήμερα.
1: Ξημερώματα.
0: Ποιος έχει έρθει μέχρι. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Μαζεύονται τα απόγευμα.
0: Ναι, και θα είναι και ο Κάρμο και ο Φορτούνης και ο Μαφαίο.
1: Ναι, ξέρεις κάτι, όχι, ας πούμε, όχι, να μην είναι.
0: Ναι, αυτοί ναι, οι τρεις είναι καινούργοι. Α, και ο τερματοφύλακας ήρθε χθες, ο Πόποβιτς.
1: Εντάξει, κάτσε να υπογράψει, να ανακοινωθούν.
0: Α,
1: έχουν
0: δεν
1: υπογράψει ακόμη. Όλο αυτό, όλοι οι παίκτες οι καινούργοι, θέλω να πω ότι ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει προς το παρόν. Έχει ανακοινώσει το Μαφαίο,
0: ναι.
1: Το Φορτούνι,
0: ναι.
1: Το Στουρνάρα που είναι ο ναι. Τρίτος τερματοφύλακας. Την ανανέωση με τον Ντάνι Γκαρθία.
0: Ναι.
1: Ήρθε χθες ο Πόποβιτς. Έρχεται τα ξημερώματα, νομίζω, ο Κάρμο. Και ναι. Είναι σε τροχιά μέχρι Τρίτη Τετάρτη το αργότερο να είναι εδώ ο Τζοέλ Ρόκα.
0: Α, έκλεισε.
1: Ρε φίλε, έκλεισε. Έχει δώσει ο Ολυμπιακός τα χρήματα που θέλει Χιρόνα.
0: Ο Ρόκα, α, Χιρόνα. Τι ναι. Παίζει ο Ρόκα?
1: Εξτρέμ.
0: Ναι. Ο Στάνιτς.
1: Τα έχει δώσει τα χρήματα και για το Στάνιτς. Δηλαδή στη Βουλγαρία λένε ότι ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία.
0: Αυτό ήταν ο πρώτος σκόρερ του Γιουρόπα.
1: Ναι, έβαλε 7 γκολ ναι. Με την Λουντογκόρετς. Είναι ένας τύπος. Αυτοί που δεν έχουν θέση.
0: Σέρβος. Είναι... Παίζει η εθνική ομάδα.
1: Ναι, αλλά όπως είδες, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, σε αυτούς τους 48 που λέμε ποιοι λείπουν, ποιοι λείπουν.
0: Δεν ήταν η Σερβία.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ενώ ήταν η Βοσνία.
1: Α, μπράβο. Οι Κροάτες που είναι 2 εκατομμύρια, ναι. Ας πούμε. Κάνουν κάθε 4 χρόνια επίδειξη δύναμη σε αυτό το πράγμα οι Κροάτες. Στο πόσο σοβαροί και στο πόσο αυτό.
0: Ωραία. Είναι. Άρα. Και ποιοι φεύγουν, φίλε μου.
1: Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα ποιοι φεύγουν. Μπορώ να σου πω ποιοι έφυγαν. Έφυγε ο Πασχαλάκης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πρώτος από το μάτι, γι' αυτό και ήρθε
0: ο Πόποβιτς. Συνεχίζει ο Πασχαλάκης, λες, ή σταματάει?
1: Νομίζω θα πάει στην Καλαμάτα. Τελευταία φορά αυτό είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Μπότης που ήταν ο τρίτος θεματοφύλακας, ήρθε ο Στουρνάρας. Άρα μάνι μάνι δύο. Έφυγε ο Κωστίνια που λύθηκε στην Μπράιτον, ήρθε ο Μαφαίο.
0: Ναι.
1: Έφυγαν οι δύο στόπερ, ο Καλογερόπουλος με τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν πήγαινε στη Νάντερλεχτ. Έχει έρθει ο Κάρμο, θα είναι στην προετοιμασία και ο Κουτσίδης.
0: Ο Κάρμο ήρθε για να μείνει, έτσι. Γιατί συνήθως ερχόταν για να φύγει.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Δύο φορές έφυγε, ρε φίλε.
1: Τη μία δεν άνοιξε στον Ολυμπιακό, ήταν της Πόρτο.
0: Τι το λέω, τώρα ανοίξε τον Ολυμπιακό, τον αγόρασε.
1: Δεν νομίζω ότι θα τον αγοράσει, ιδανικός θα είναι πάλι. Έχω την εντύπωση, ναι, αλλά θα το δούμε στην εξέλιξη. Μην μου χαλάσει τη σειρά όμως. Δηλαδή ήρθε ο Κάρμο, θα είναι και ο Κουτσίδης, θα πάρει και ένα τέταρτο στόπερ Ολυμπιακός αργά ή γρήγορα. Στα χαφ του είναι όλοι εδώ, οι περσινοί, δηλαδή ο Μουζακίτης, ο Έσε, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι. Εδώ είναι και οι πέντε. Πιο μπροστά.
0: Μουζακίτης,
1: τον είπα. Πιο μπροστά ο Φορτούνης και ο Ρόκα ενδεχομένως θα αλλάξουν τον Ποντένσε που δεν είναι εδώ και τον Γιαζίτζη ο οποίος είναι τραυματίας, θα χάσει το παιδί όλη τη σεζόν. Και αυτές είναι οι αλλαγές. Ενδεχομένως Τρίτη Τετάρτη, αν είναι όντως έτσι, θα κλείσει και ο Στάνιτς που είναι στα ίδια τετραγωνικά. Θα παίξει και με τον Τζικίνιο, ας πούμε, στο 10, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
0: Και μένουν τα center four και τα extreme.
1: Εξτρέμι είναι ο Ρόκα, σου είπα, ένας μανι-μανι.
0: Στη θέση του Ποντένσε.
1: Ναι, θα σου θυμίσω ότι το Ροντινέι πλέον ο προπονητής τον έχει στο μυαλό. Ναι, άρα ο Ολυμπιακός θα πάρει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα έναν δεύτερο δεξιό μπακ. Έχει διάφορες δουλειές. Φαντάζομαι ότι έχει 5 σεντρεφόρ. 5 έχει.
0: 5.
1: Ναι, τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ, τον Μπεντανκόρ και τον Κλέιτον. Και από αυτούς μπορεί στο τέλος να μείνει ένας.
0: Ο Ελκαμπή. Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, όλα ακόμα είμαστε μακριά. Ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι Παρασκευή φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία.
0: Α, Παρασκευή.
1: Ναι, να έχει δύο καλές εντεκάδες, να πάει να δουλέψει ένα μήνα, να παίξει προκριματικά.
0: Δηλαδή την Παρασκευή πρέπει να έχει μια ενδεκάδα οπωσδήποτε για να παίξει προκριματικά. Έτσι.
1: Μα έχει ήδη μια ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Και γενικώς είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω γιατί έχει δοθεί αυτή η εντύπωση ότι δεν είναι γεμάτος.
0: Γιατί ακούστηκε ότι θα αλλάξει 15 ποδοσφαιριστές και περίμενε
1: ο τρόπος που λειτουργεί. Ναι. Δείχνει αυτό ότι θα αλλάξει 15 παίχτες. Όταν έχει ψάξει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ δεξί, στόπερ αριστερό, εξάρια, οχτάρια, δεκάρια, εξτρέμου, τα αλλάζει όλα. Ναι. Όντως έχει εμπλακεί σε μεταγραφικές κουβέντες για όλα αυτά. Μέχρι εδώ όμως το διατάφτα λέει ότι η περσινή ομάδα, δηλαδή αν δεις πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός πέρσι, ποια ήταν η εντεκάδα του, ο Τζολάκης, ο Κωστίνια, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Μπρούνο Ιορτέγκα αριστερά, ο Ντάνι Γκαρθία με τον Έσε. Ο Ζέλσον, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή. Από όλους αυτούς ένας έφυγε, ο Κωστίνιο.
0: Ναι, ναι. Άρα, και αντικαταστάθηκε.
1: Λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν, και τι όχι μόνο αντικαταστάθηκε, σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα, γύρισε ο Φορτούνης,
0: ναι.
1: Γύρισε και ο Κάρμο. Ο κανονικός Κάρμο, κατά την άποψή μου, είναι ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα.
0: Είναι.
1: Ο κανονικός.
0: Ναι.
1: Ο Φορτούνης, ωραία τα λέμε, εμείς είναι 34 και αυτά, βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο που κάνουν πλάκα 40 άρδες μικρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Φορτούνης είχε 3,5 εκατομμύρια πρόταση στη Σαουδική Αραβία. Και δεν επέλεξε να συνεχίσει εκεί. Αν είναι υγιής, είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος και αυτά. Προφανώς και εκείνος είναι προσθήκη σοβαρή. Ναι. Αν είχε πέρσει το Φορτίνο Ολυμπιακός, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έναν τύπο να μπορεί να δημιουργήσει, να βάλει 10 γκολ, να κερδίσει δύο στημένα, να δώσει δύο assist. Αυτό δεν είχε ο Ολυμπιακός πέρσι από ένα σημείο και μετά. Ενδεχομένως με το Φορτούνι να το είχε καταφέρει και να ήταν διαφορετική ιστορία.
0: Δεν μου είπες για τους δύο Βραζιλιάνους που είχε πάρει από την.
1: Ο Κλέιτον είναι ένας από τους 5 σεντρεφόρ που σου ανέφερα. Θα είναι στην προετοιμασία.
0: Α,
1: ο Ελκαμπή συνεχίζει μοντιάλ.
0: Να φύγει, έτσι.
1: Ο Ελκαμπή συνεχίζει μοντιάλ. Ναι, ο Ταρέμι θα πάρει 15-20 μέρες άδεια τώρα.
0: Όχι για τον άλλον, λέω, τον Αντρέ Λουίζ.
1: Ο Αντρέ Λουίζ είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ο Κλέιτον με το Γιάρεμτσουκ θα είναι στην προετοιμασία.
0: Α, θα είναι στην προετοιμασία και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Μπετανκόρ είναι κομμένος.
0: Ναι.
1: Στην προετοιμασία έχουν ειδοποιηθεί να είναι και ο Μασούρας και ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
1: Να πάνε στην Ολλανδία όλοι αυτοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο. Άρα λοιπόν είναι περισσότεροι παίκτες σε σχέση με.
0: Τον Αντρέ Λουίζ.
1: Ο Αντρέ Λουίζ, φίλε, έχει ήδη πάρα πολλές προτάσεις.
0: Θα γιατί είναι κανονικά στην προετοιμασία. Ολυμπιακός.
1: Γιατί
0: δεν κάνει τον προπονητή.
1: Τον έδωσε.
0: Αμα εσύ μου λες ότι έχει πολλές προτάσεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει ο Αντρέ Λουίζ, γιατί
0: φύγει.
1: Τα χρήματα είναι πάρα πολλά.
0: Yeah.
1: Έχω ακούσει ότι είναι ήδη σε διψήφιο επίπεδο οι προτάσεις.
0: Χωρίς να παίξει.
1: Και έπαιζε στην Πορτογαλία. Yeah. Εκεί τον είδανε, δεν τον είδανε εδώ. Επίσης θέλω να θυμάσαι κάτι. Έχουμε Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Για τις επόμενες 15 μέρες ακόμα η αγορά θα είναι κλειστή.
0: Όχι 15, παραπάνω.
1: 15, ναι. Δηλαδή να έχουν μείνει 4-5 ομάδες στο Μουντιάλ. Okay, άρα οι υπόλοιποι σιγά σιγά να οργανώνονται, ας πούμε. Μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν περιμένω κάτι φοβερό από τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν λες ότι ενδεχομένως μέχρι τότε να έρθουν και προτάσεις κλπ. Θα έχει προτάσεις ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα έχει διάφορα.
0: Ο Στρεφέτσα δεν θα μείνει, έτσι, ούτε ο Γιάρεμτσουκ. Λογικά.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει να μείνει κιόλας.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά θα μπορούσε να τον αγοράσει Λιόν.
0: Ναι.
1: Η Λιόν ακόμα δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα φανούν στη σκηνή.

0: Έλα λοιπόν, αφήσαμε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
1: Έκλεισε λέει Καϊσέδο η Μπαρτσελόνα. Αριστερό μπακ από την Λίντα Ντεκίτο και λοιπά και λοιπά. Τι θε τώρα, τι θε να πούμε.
0: Η ΑΕΚ έχει στρωμένη
1: ψυχή.
0: Ο Γιώβιτς έμεινε.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει θέματα σοβαρά για ΑΕΚ.
0: Δεν έχει υπογράψει ακόμη ο Γιώβιτς όμως.
1: Εντάξει, ανανεώνει παίχτη. Σιγά το πράγμα.
0: Πήρε και αυτόν τον Ουκρανό, τι ήταν αυτό.
1: Ναι, έκανε νωρίς την κίνησή τη. Ναι. Έναν εξτρέμ που έχει πάρει από νωρίς και γενικά.
0: Και μένει με αυτούς.
1: Αλλά έχω ακούσει. Στο είπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ότι θα πάρει ένα παικταρά που θα πέσει
1: μετά. Θα πάρει ένα παικταρά. Έχω ακούσει ότι η ΑΕΚ γυρνάει στην αγορά με ένα πολύ μεγάλο ποσό στα χέρια.
0: Ναι.
1: Ικανό να κάνει μεταγραφή που θα τη συζητήσουμε, ας πούμε.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι. Ξέρεις, αυτά είναι και λίγο λόγια του αέρα. Αλλά κυκλοφορεί καιρό. Κοίτα να δεις κάτι χιόνια που έχει δείχνει τώρα στην ΕΡΤ τον Έρμιντ Ράστοντερ, το center forward που πήρε από την Τούνο Παναθηναϊκός. Κοίτα κάτι χιόνια που είχε στο γήπεδο. Λοιπόν.
0: Χιόνια ονειρεύεσαι.
1: Ναι, χιόνια ονειρεύεσαι.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση. Θα φανεί. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Ο Χατζηδιάκος είναι όνομα που ακούγεται.
0: Ναι, αλλά λένε ότι ζητάει πολλά λεφτά κτλ.
1: Δεν ξέρω, είναι ένα όνομα που ακούγεται.
0: Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε.
1: Θα ήθελα κάποια στιγμή. Τώρα πήραν προπονητή. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πόσο κακό προγραμματισμό έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες σε ό,τι αφορά στους Έλληνες.
0: Mm.
1: Θεσπίστηκε, επιβεβαιώθηκε ένας κανονισμός τέλος πάντων στο κύπελο. Επιτέλους ένα καλό πράγμα. Το ότι θα πρέπει να έχεις δύο παίχτες μέχρι 21 ετών στο κήπεδο 90 λεπτά.
0: Διαφωνώ.
1: Όχι, καθόλου να μην διαφωνήσω.
0: Αυτές τις απαγορεύσεις δεν υπάρχουν.
1: Καθόλου να μην διαφωνήσω.
0: Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ, ρε φίλε. Αν έχω δηλαδή 21 χρονών παίκτη, δεν θα τον βάλω να παίξει, αν είναι καλός.
1: Θα το ξαναπώ. Ναι. Μέχρι 22 ετών είναι. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ωραία.
1: Να έχεις Έλληνες παίκτες.
0: Εγώ θα είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αν έχω καλό παίκτη, θα τον βάλω να παίξει. Με το ζόρι να πάρω έναν 21 χρονών να τον βάλω να παίξει.
1: Θα είχες δίκιο αν ήταν όλη η αγορά δική σου. Η UEFA λέει. 4 από την Ακαδημία σου, 4 από την Ομοσπονδία σου.
0: Okay.
1: Ό,τι χρειάζεσαι. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτούς τους παίκτες. Mm. Η ΑΕΚ τελείωσε το πρωτάθλημα πέρυσι πρωταθλήτρια, μπράβο της, με 4 Έλληνες. Ναι. Ο ένας είναι ο Μάνταλος. Πόσο θα παίξει ο Μάνταλος.
0: Ναι, καλά, για
1: ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος με 5 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ωραία, έβγαλε την Ακαδημία του, δεν το συζητάμε κανείς. Αποφεύγει να πάρει όμως παίκτες έξω από την Ακαδημία του πια.
0: Ναι.
1: Δεν ελέγχει την ελληνική αγορά. Ναι. Άρα ο πρώτος και ο δεύτερος.
0: Ο Γιαννούλης
1: παίζει. Οι δύο
0: ακόμη.
1: Τελευταίοι πρωταθλητές. Ποιος Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης παίζει ακόμα για τον Ολυμπιακό.
1: Θεωρητικά είναι ο Γιαννούλης στην αγορά, προφανώς. Όσο οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές έχουν τους λιγότερους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Βάλτε Έλληνες να παίξουν. Και στο λέω αυτό γιατί.
0: Αυτό ρε φίλε πρέπει να το κάνει η διοίκηση με τον προπονητή. Να μην έρθει από πάνω παρέμβαση.
1: Η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια δεν θα έχει να φτιάξει λίστα. Δεν έχει παίκτες από την Ακαδημία της.
0: Να βρει
1: να παίξει Champions League με 20 παίκτες λίστα.
0: Να βρει λίστα. Να βρει η λύση.
1: Αυτό. Άρα λοιπόν μια χαρά είναι η Χατζηδιάκη. Μακάρι
0: να Χατζηδιάκος, μια χαρά είναι. Τι λες τώρα. Μα, τόσοι Έλληνες που κυκλοφορούν στο εξωτερικό έπρεπε να τους φέρουμε μέσα.
1: Αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν οι ομάδες μας να δώσουν μια μεγάλη.
0: Δεν είναι δημιουργήματα δικά μας αυτή έτσι όλα αυτά τα παιδιά.
1: Όχι απαραίτητα. Δεν είπα όμως αυτό. Σου λέω ότι γενικώς θα πρέπει να έχει ελληνικό στοιχείο. Να υπάρχουν.
0: Δεν θα μου πεις τώρα ο ΠΑΟΚ θα κάνει καμιά μεταγραφή.
1: Καλά, δεν είμαι στην τσέπη του.
0: Ναι.
1: Θα κάνει, προφανώς θα κάνει. Έχει χάσει πολλούς παίκτες. Θυμίζω ότι παίζει προκριματικά. Παίζει νωρίς και ο ΠΑΟΚ. Άρα θα πρέπει σε γενικές γραμμές να κάνει γρήγορα πράγματα. Έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Έχουν πια νέο προπονητή. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην διαδρομή.
0: Λοιπόν. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του Κυριακάτικου Sport City. Να θυμίσουμε, ξεκινάνε τα νοκάουτ του Μουντιάλ 10 το βράδυ. Καναδάς διοργανωτής, έτσι στον Καναδά θα γίνει. Λογικό, είναι με την Νότια Αφρική.
1: Ωραία, για Μερακλείδες είναι.
0: Ναι, ναι. Γιατί, 10 η ώρα το βράδυ.
1: Μια όχι, χαρά, για Μερακλείδες είναι το Νότιο Αφρική και Καναδάς.
0: Μια χαρά παιχνίδι θα, θα δεις, θα μπουν και 4 γκολ. Πριν από λίγο πρέπει να τερμάτισε και το Ράλι Ακρόπολη στο Λουτράκι. Και από αύριο έχει 3 και 4 παιχνίδια. Όρεξη να έχετε, άδεια να έχετε, να μην δουλεύετε το πρωί ή να ξυπνάτε το πρωί και να βλέπετε τα highlight με τον καφέ σας.
1: Ο καλύτερος εσύ, το έχεις βρει αυτό με καφεδάκι, την έχεις βρει εσύ.
0: Οπέρο.
1: Έχεις κάνει εικόνα, το έχεις δώσει και στον κόσμο. Άντε, τα λέμε ξανά το Σάββατο.
0: Έγινε.
1: Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά Οδυσσέας Ιωάννου. Χαίρετε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσίεσε της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβη στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμη μια πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Το ελικόπτερο ανήκε στο πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο και συνετρίβει τώρα στα Νούρα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμόνι προς Οφικό. Για την πλήρη κατάσβεση της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 2 οι τραυματίες, ένα σοβαρά είναι ο απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε ισόγειο χώρο ξενοδοχείου στην οδό Δώρου στην Ομόνια. Ένα 40χρονος από το Ιράν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με εγκάβματα και διασωληνώθηκε. Επίσης, ένα 50χρονος από την Αίγυπτο με ελαφρά τραύματα χτύπησε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τη φωτιά. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται αποτομή πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου, έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Το

θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική και Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου. Είναι η τελευταία Κυριακή του Ιούνιου. Στο ραδιοφωνό σας ο Αθήνα 84. Η εκπομπή ο Σύντονη ρεύεται. Παρεούλα εδώ ζωντανά στο στούντιο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Θα μείνουμε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 6.

Με θύμισε ένα σύννεφο όταν έτσι αναγλείδη τραγούδισε Γιώργο Ανδρέου, λόγια και μουσική γραμμένα από τον Γιώργο Ανδρέου. Τα τραγούδια που περιέχουν τη λέξη θάλασσα δεν είναι κατά ανάγκη καλοκαιρινά. Μπορεί μάλιστα να είναι και εξόχως χειμερινά, εξόχως χειμερινή διάθεση να έχουν. Αλλά ξέρεις, κάποιες φορές ακόμα και ο ήχος, ο απλός ήχος της λέξης, ο απλός ήχος και η προφορά των γραμμάτων σε κάνει να νιώθεις πάρα πολύ πιο όμορφα. Δηλαδή, η λέξη θάλασσα, με όποια πρόθεση και αν αναφέρεται και αν χρησιμοποιείται σε ένα τραγούδι, παραμένει πάντα η δική μας θάλασσα.

Και αυτό ήταν του Γιώργου Ανδρέου, ήταν Αναστασία Μουτσάτσου. Θάλασσες, λιμάνια και που και που κανένα σύννεφο, όλα αυτά συνθέτουν ένα επαρκές και αναγκαίο σκηνικό, για να πούμε δύο λόγια από καρδιάς. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν μπορέσαμε να το μοιραστούμε και να το κουβεντιάσουμε τους χειμώνες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι λειτουργεί όπως λειτουργεί η νύχτα, οι πρώτες πρωινές ώρες μάλλον για τους πιωμένους σε ένα μπαρ. Είναι το καλύτερο πεδίο εξομολογήσεων, όπου το πρωί δύο ενδεχόμενα υπάρχουν: ή να έχεις μετανιώσει φρικτά για αυτά που εξομολογήθηκες, ή στην καλή περίπτωση να μην θυμάσαι τίποτα.

Διψώ κι εγώ. Δεν έχει δρόμο πια εδώ. Έχει χαράδρα και γκρεμό. Για να χαθείς

Σε δεκάδες τραγούδια του Βασιλής Παπακοσταντίνου έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Νομίζω ότι εδώ όμως έχει πιάσει την κορυφή του. Αυτή είναι η καλύτερη του μελωδία. Η εκτέλεση βεβαίως εδώ από τη Χαρούλα, β' εκτέλεση του τραγουδιού αυτού. Τα λόγια γραμμένα από τον Αφροδίτη Μάνου, η μουσική γραμμένη από τον Βασίλη που το έχει τραγουδήσει κιόλας σε πρώτη εκτέλεση. Και με εκείνο το στίχο, εκείνη τη σύλληψη για το φλιπεράκι και την πύλια, νομίζω να παραμένουν αξεπέραστα.

Η Μελίνα Κανά τραγούδησε Θανάσιμο Κωνσταντίνου, τα έρημα κορμιά που ρημάρουν τους αποταμιευτήρες με τις μπύρες. Και γιατί όχι, νομίζω ότι όλες οι λέξεις έχουν δικαίωμα στη ρήμα, όπως και όλα τα αισθήματα αξίζουν να γίνουν τραγούδι, ακόμα και τα ευτελή. Αλλά ποιος ορίζει το ευτελές τώρα στο αίσθημα του άλλου?

Ιδιαίτερα εφάνταστο, με ιδιαίτερα εφάνταστη ατμόσφαιρα στην ενορχήστρωση, το τραγούδι που ακούσαμε, το τραγούδι της Βροχής, του Μιχάλη Γκανά, τα λόγια του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, μουσική, ερμηνεία βεβαίως από τον Γιώργο Νταλάρα. Και εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, το παραμύθι με λυπημένο τέλος.

Ο Φίβος Λεβοριάς παίρνει το slow train του Bob Dylan και το φέρνει στα μέτρα μας, στα ελληνικά, απόδοση στα ελληνικά. Ο Bob Dylan προφανώς δεν ανέφερε την Καλαμάτα στο δικό του τραγούδι, αλλά σημασία έχει να είσαι πιστός στο πνεύμα και όχι στο γράμμα ενός τραγουδιού. Παύλος Σιδηρόπουλος εδώ και Μαρία Φωτίου τραγουδάνε Γιάννη Μαρκόπουλο με λόγια του δημοσιογράφου Δημήτρη Βάρου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην οδό Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ από την πυροσβεστική δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν υπάρχει κάποιο άτομο μέσα στο διαμέρισμα. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί Εσέ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμη μία πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στην Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Το ελικόπτερο ανήκε στο πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο και συνετρίβει στο Ρας, τα Νούρα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε ύφεσινη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους έστειλε μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμόνι προσωφικό. Για την πλήρη κατάσβεσή της επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 18 οχήματα εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά τραύματα καθώς και αναπνευστικά εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσου Νοσοκομείου καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημά του και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, 38 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα,

0: για τη χώρα. Έως την Τρίτη, 30 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο απολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική και Καναδάς. Και ο καιρός γενικά αύριο αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30,9 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

Χρυσταύγου Ξαρχάκου, Μάνο Ελευθερίου, Γιάννης Πάριος. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στην Αθήνα 84, όπως σύντο ονειρεύεται. Εύρεντη και ο Οδυσσέας Ιωάννου για μία ώρα ακόμη μέχρι τις 6.

Χάρης Αλεξίου από το δίσκο «Η αγάπη είναι ζάλι», το συγκεκριμένο με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Οι μουσικές έτσι κι αλλιώς ήταν όλες του Θάνου Μικρούτσικου σε εκείνο το δίσκο. Είναι το τραγούδι που έκλεινε εκείνη τη δουλειά και νομίζω μία από τις πλέον τρυφερές αποφωνήσεις που έχουμε ακούσει σε δίσκο, με αυτή την καλή νύχτα που αντάλλαξαν στο φινάλι Χαρούλα με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και εδώ η Μαρία Δημητριάδη στον καημό της φυσαρμόνικας.

Πόσο μακρινό φαινόταν τότε το 2001, μιλάμε για μέσα δεκαετία του 80, οπότε τι μπαμπάδες, παππούδες πια. Τα τραγούδια δεν παλιώνουν όμως, εμείς μεγαλώνουμε. Τα τραγούδια μένουν ίδια.

Love Over Gold από τους Dire Straits που θα παραδώσουν σε τραγούδι του Leonard Cohen. Πάρα πολλές φορές όταν ακούμε τραγούδι του Leonard Cohen, ειδικά τέτοια εποχή, το μυαλό μας πηγαίνει στην Ύδρα μιας άλλης εποχής, όπως δεν την προλάβαμε. Αλλά ξέρεις, δεν είναι καθόλου παράξενο να νοσταλγείς κάτι που δεν έζησες, όσο και να ακούγεται παράδοξο.

Μικρούτσικος Καβαδίας Νταλάρας από τις γραμμές των Οριζόντων, 1992, στην ουσία ήταν Χριστούγεννο 1991 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, αλλά είχε καταχωρηθεί το 1992. Κάπου εδώ η αποφώνησή μας για απόψε ήταν η Εύη Ρεντίφη και ο Οδυσσέας Ιωάννου Παρέα στο στούντιο του Αθήνα 984 με την εκπομπή «Ο Σύντο ονειρεύεται». Έχουμε Βιβιάνα Βαρδία ακριβώς στις 6 για δελτίο ειδήσεων και τα σούλια από τα κύλι, τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και το επόμενο Σάββατο στις 4 εδώ. Γεια χαρά!

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από το διόροφο οίκημα, στο οποίο ξέσπασε νωρίτερα φωτιά επί των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα και το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, για την πλήρη κατάσβεση επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφου στο Τομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβη στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμη μια πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων. Το ελικόπτερο ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο και συνετρίβει στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, που προσθέτει πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμόνι Προσωφικό. Για την πλήρη κατάσβεση σε επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά εγκάβματα καθώς και αναπνευστικά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική, ανατολική και τα Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Τα θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, όπως οι γνωστές άβρες της ελληνικής αστυνομίας, που χρησιμοποιούνται στις διαδηλώσεις, επιστράτευσε η αστυνομία του Βερολίνου για να δροσίσει τους πολίτες που βιώνουν τις συνέπειες ακραίας ζέστης. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί φτάνουν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προχωρά σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 ακολουθεί τα σου λεπτά κύλι με τα δικά μας απογεύματα.

0: ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 84.

Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Το μέτρημα του χρόνου που τρέχει και η αγωνία αν θα χωρέσει στα κουτάκια μας, μια από τις πολλές αγωνίες μας. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε πράξη αυτό που οι αρχαίοι Ρωμαίοι έγραφαν ως προτροπή στα ηλιακά ρολόγια των πόλεών τους. Μη μετράς το χρόνο, χρησιμοποίησέ τον.

Άφησα το παράθυρο ανοιχτό, θα έρθει ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Η Νατάσα Μποφίλιου στον άνθρωπο νησί του Μανώλη Φάμελου. Ήρθε το απόγευμα, ήρθαμε κι εμείς για να το μοιραστούμε μαζί σας εδώ στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Σμαράγδα στα μουλακά του φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα εκεί είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μαζί ως τις 7. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Από την εποχή των Πολύς, 74 ετών, σήμερα και ακόμα μάχημος και δημιουργικός. Το φθινόπωρο μάλιστα θα κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το musical με τίτλο «Το τελευταίο πλοίο» που είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2014 στο Σικάγο. Αφηγείται τη ζωή των εργατών ενός μεγάλου ναυπηγείου πριν αυτό κλείσει λόγω της αραγδαίας από βιομηχάνησης των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ο Sting έχει γράψει τη μουσική και αγαπάει πολύ αυτό το έργο, όπως λέει, γιατί φέρνει στην επιφάνεια δικά του βιώματα από το Wallshed, την πόλη των παιδικών του χρόνων που είχε μεγάλη ναυπηγική παράδοση.

Δημήτρης Παναγόπουλος, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ξεκίνησε την πορεία του στη μουσική το 1985 με το τρίτο βραβείο στο Μουσικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κέρδισε την πιο δύσκολη μάχη, το πιο μεγάλο βραβείο θα έλεγα για κάθε δημιουργό, αυτό με το χρόνο, την αντοχή στο χρόνο, το 1987 με την Άβρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάνος Χατζηδάκης την είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80.

Ο Νίκος Γρηγοριάδης μελοποίησε το ποίημα «Κι ανέσβησε σαν ίσκιος» του Κώστα Καριωτάκη από τη συλλογή «Τα Νιπενθή» του 1921. Ο Γιώργος Νταλάρας το ερμήνευσε και εμείς θα κρατήσουμε το στίχο «Η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη» για να βουτήξουμε στη θάλασσα που θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας στο άκουσμα του επόμενου τραγουδιού.

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας από το αφιερωμένο, το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2023. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Όμως ο πρώτος που είχε ερμηνεύσει το Όσοι ζουν αληθινά ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, οπότε η συνέχεια δεν μπορεί παρά να είναι αυτή.

Από το άλμπουμ «Δρόμοι» του Σοκράτη Μάλαμα ήταν τα ξωτικά. Ό,τι έχει μείνει μέχρι εδώ από το κερί μου είναι τα μάτια σου που καίνε σαν φωτιά. Φωτιά μάλιστα που θα συνεχίσει να καίει και στο επόμενο τραγούδι.

6 και πλέον δεκαετίες στη δισκογραφία, χιλιάδες τραγούδια, εκατομμύρια στίχοι, οικαστικές δημιουργίες, σενάρια, ένα βραβείο Νόμπελ, αμέτρητες συναυλίες και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. Ο Μπομπ Ντίλαν κλείνει φέτος τα 85 του χρόνια. Ο κόσμος προχωρά χωρίς να σε ρωτά, είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να θέλει να λέει ναι σε όλα, ακόμα και όταν η φυσική του κατάσταση του υπενθυμίζει τα όρια του.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7 στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και η Σμαράγδα Σταμουλακά του φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 28 Ιουνίου 1980. Πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη πτήση αεροσκάφους που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Το πειραματικό αεροπλάνο Gossamer Penguin, σχεδιασμένο από το μηχανικό και πρωτοπόρο της αεροναυπηγικής Paul McCready, καταφέρνει να απογειωθεί και να πετάξει αξιοποιώντας την ενέργεια του ήλιου. Το αεροσκάφος χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετημένα στα φτερά του, τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτώντας τον κινητήρα του. Αν και η πτήση είναι σύντομη και σε χαμηλό ύψος, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόωσης στην αεροπορία. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών το 1980 ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Για να καταφέρει να απογειωθεί το αεροσκάφος, έπρεπε να έχει ακραία αεροδυναμική και ελάχιστο βάρος. Η ενέργεια ε, που συλλεγόταν από τον ήλιο, έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που χρειαζόταν για να υπερνικηθεί η αντίσταση του αέρα και η βαρύτητα. Ο McCready χρησιμοποίησε υλικά εύκαμπτα, ελαφριά και ανθεκτικά. Χωρίς τον Gossamer Penguin δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ στο Solar Impulse 2, το οποίο το 2016 έκανε το γύρο του κόσμου χωρίς σταγόνα καυσίμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καλλιθέα για την πλήρη κατάσβεση και έλεγχο της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς διόροφη κατοικία επί των οδών Αριστίδου και Αγίου Πάντων. 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν και έχουν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σε ύφεση, η δασική πυρκαγιά στο Πευκάλι Κορινθίας που απείλησε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα μέσω του 112 να εκενώσουν από αμόνι προς σοφικό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 76χρονος κάτοικος της περιοχής. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και μέρες στην Γυριαία Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Τον καύσωνα αναμένεται να διαδεχθούν έντονες καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια των τουλάχιστον 250 πολυκατοικιών που κατέρευσαν στο Καράκας. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί του εγκέλαδου, στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων σας και μιλά για μία επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του. «Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί», ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, ένα αμφιβόλο τίθεται η ούτως ή άλλως εύθραυστη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη επιμένει ότι έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον έλεγχο της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Οποιαδήποτε παρέμβαση ή απόπειρα καθιέρωσης νέων ή ξεχωριστών ρυθμίσεων από εκείνες που εφαρμόζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές και θα αυξήσει το επίπεδο της έντασης, ακριβώς όπως έγινε τις δύο τελευταίες νύχτες, διαμήνυσε από την Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτζή. Θα φτάσει ένα σημείο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο, εάν συμβεί.

0: αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστεάς Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Πάνο Δημάκη. Τον γνωρίσαμε ως το γεράκι από το τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων The Chase. Όμως ο Πάνος Δημάκης είναι πολύ περισσότερα από μια εντυπωσιακή μνήμη και μια βαθιά σχέση με τη γνώση. Είναι συγγραφέας, μεταφραστής, δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις», λάτρης της γλώσσας, των ιστοριών και των ανθρώπων. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο άστρος Αρκαδίας, κουβαλά ακόμα τις μυρωδιές, τα χρώματα και τις αφηγήσεις της ελληνικής επαρχίας, που συναντούν τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και την ιστορία στα βιβλία και στις αναζητήσεις του. Έχει μεταφράσει έργα του Καζαντζάκη, μιλάει 8 γλώσσες, έχει γράψει μυθιστορήματα και λεξικά, ενώ το βιβλίο του 17 κλωστές μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη. Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα, «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Πάνος Δημάκης έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μοιράζεται ιστορίες από τη ζωή του. Από τα πρώτα χρόνια στην Αρκαδία και τις σπουδές στην Αθήνα, μέχρι τη συγγραφή, τις μεταφράσεις, τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, το podcast, τη δύναμη των λέξεων και την ανάγκη να αφηγούμαστε αληθινές ιστορίες. Ηχογράφηση, μοντάζ και επεξεργασία, Γιώργος Βαρδαξής και Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεά Γιάννη.
2: Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στον Αθήνα 984. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα έκανα και εγώ ραδιοφωνική εκπομπή. Βέβαια κάνω podcast, αλλά είναι άλλη κατάσταση εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει μια μικρή ομοιότητα, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για τις διάφορες πτυχές του εαυτού μου, θα σας πω λίγο για τη ζωή μου. Θα ακούσετε κάποια αγαπημένα μου τραγούδια. Μην μπερδευτείτε, γιατί είναι διάφορα στυλ, γενικά εγώ σχεδόν τα πάντα. Αλλά έχω επιλέξει λίγο πιο ήσυχες, πιο ήρεμες μελωδίες. Μόνο ένα ροκ έχω βάλει προς το τέλος, που έτσι που μου αρέσει πολύ, αλλά και πάλι κλασικίζει λίγο, θα έλεγα. Οπότε, τι λέτε να σας πω για το πιο πρόσφατο. Ας ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο εγχείρημά μου. Είναι το τελευταίο μου μυθιστόρημα. Βγήκε πριν σχεδόν 2 μήνες από τις εκδόσεις Διόπτρα και λέγεται «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Το λέω αργά, γιατί όταν το λέω γρήγορα μου λένε «Ο ήλιος που?». Γενικά έχω μια τάση να μασάω τις λέξεις μου, οπότε θα σας μιλάω αργά και καθαρά. Λέγεται «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» και είναι μια αληθινή ιστορία εν μέρη, η οποία όμως έχει και μπόλικη μυθοπλασία, κινούμενος δηλαδή στα χνάρια και του πρώτου μου μυθιστόρηματος των 17 κλωστών, όπου πήρα μια αληθινή ιστορία, αλλά μετά έφτιαξα εγώ τη δική μου ιστορία μέσα από αυτήν. Εδώ λοιπόν, στο τέταρτο μυθιστόρημά μου, πιάνω ένα γεγονός της ιστορίας που είναι γνωστό άγνωστο, θα έλεγα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν το έχει ακούσει ποτέ του. Ίσως στην Κέρκυρα να το ξέρουν, γιατί στην Κέρκυρα έγινε. Είναι το επεισόδιο Τελίνη και η επακόλουθη κατάληψη και πρώτερα ο βομβαρδισμός της Κέρκυρας από τους Ιταλούς του Μουσολίνη το 1923. Είναι μια ιστορία η οποία έχει μια συγκλονιστική ανεξιχνίαστη δολοφονία μέχρι και σήμερα. Και στο βιβλίο, μάλιστα, εγώ παραθέτω τα 4 επίσημα σενάρια, λογοτεχνικά όμως, και βάζω και εσάς τους αναγνώστες να σκεφτείτε λιγάκι ποιος μπορεί να είναι ο δολοφόνος του Τελίνη και τον συναυτό, αλλά ταυτόχρονα μέσα από μια μυθοπλαστική οικογένεια που έχω φτιάξει, τους Ξυφογέννηδες, θα δείτε την ανθρωπογεωγραφία αλλά κυρίως την κοσμοθεωρία των ανθρώπων εκείνης εποχής, σε ένα βιβλίο που μιλάει κατά βάση για την απληστία, μιλάει για τον ρόλο των οργανισμών εν προκειμένου που προσπαθούν να διατητεύσουν μεταξύ των λαών, αλλά τελικά τα κάνουν θάλασσα, εν προκειμένου είναι η κοινωνία των εθνών. Και να σας πω τώρα, έτσι πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, αν θέλετε, που εξηγεί κιόλας γιατί ονόμασα το βιβλίο έτσι. «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Μιλάει λοιπόν η Ιωάννα. Η Ιωάννα είναι η αδερφή των πρωταγωνιστών και μιλάει στις νύφες της, οι οποίες έχουν περάσει τα πάνδυνα από τα αδέρφια της. «Ξέρετε τι είναι ο Μανουήλ και ο Νικήτας? Και μαζί με αυτούς εκατομμύρια άνθρωποι. Λιοντάρια είναι. Λιοντάρια με περήφανη χέτη. Και εγώ και εσείς, λιοντάρια είμαστε όλοι μας. Γενναία πλάσματα που θέλουμε να φάμε τον κόσμο λάκερ.

να ζήσουμε τα όνειρά μας, να πιούμε το κρασί της ζωής. Και αυτοί λιοντάρια είναι, μαθηρία που ναι, επιθυμούν και αυτά να καταβροχθήσουν τον κόσμο και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Μα στη διαδικασία τρώνε και όλους τους άλλους. Αλλά ο ίδιος ήλιος λάμπει πάνω από όλους μας. Στέλνει σε όλους μας τις ίδιες ακτίνες, τις ίδιες ζεστές βελόνες. Πέφτουν κατευθείαν επάνω στα μάτια όλων των λιονταριών. Τα μισά μάτια τα ζεσταίνει ο ήλιος με μια θερμή ελπίδα. Τα οθεί να αναζητήσουν την ευτυχία. Τα κάνει να αστράφτουν αισιόδοξα, να λάμπουν γλυκά. Τα άλλα μισά μάτια στον κόσμο, ο ήλιος τα τυφλώνει. Τους στερεί με τη φωτοβόλο δύναμή του την ικανότητα να δουν ξάστερα και τους γεμίζει με αλαζονία. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών. Είναι country, αλλά δεν είναι country η κλασική με τα jam, με τα, πώς τα λέμε, τα banjo. Είναι του Glen Campbell και ίσως είναι από τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών.

Καλώς ήρθατε πάλι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί εμένα γενικά μου αρέσουν οι ήρεμες μελωδίες. Θα το δείτε ότι οι περισσότερες που επέλεξα είναι κάπως ήρεμες. Αλλά γενικά είμαι και ήρεμος άνθρωπος, θα έλεγα, εν μέρη. Εντάξει, έχω και εγώ τις πιο έντονες στιγμές μου. Νομίζω ότι αυτή η ηρεμία ίσως να έχει να κάνει και με το ξεκίνημά μου. Δηλαδή, εγώ δεν γεννήθηκα στους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας. Είμαι επαρχιωτάκι, μεγάλωσα στην Αρκαδία. Στο Άστρος Κοινωρίας, που πολύ το γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι τουριστικό και όλο και περισσότεροι από εσάς έχουν έρθει για διακοπές. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια μικρή κωμόπολη πριν πάρα πολλά χρόνια και ταυτόχρονα έλκω την καταγωγή μου και από το Άργος, αλλά εγώ γενικά θεωρώ τον εαυτό μου Αρκά. Ακόμα και το εξοχικό μας είναι στα αρκαδικά βουνά, ψηλά στα 1160 μέτρα υψόμετρο, σε ένα χωριουδάκι, τα Βέρβαινα Αρκαδίας, το οποίο θα πέρασω τουλάχιστον 20 μέρες αυτό το καλοκαίρι, μακριά από παραλίες, δόξα τω Θεώ, έχουμε χρόνο και για αυτές. Που σημαίνει ότι μεγάλωσα σε μια μικρή κοινωνία, με τα καλά της και με τα κακά της, με τα προτερήματα και με τις παθογένειες, και πολλές από αυτές τις έχω αποτυπώσει και τις αποτυπώνω στα βιβλία μου, ακόμα και στο podcast μου που είναι γλωσσικό. Πολλές φορές μιλάω για αυτά, αλλά μιλάω και για τις διαλέκτους. Θα σας μιλήσω όμως πιο μετά για αυτά. Οπότε μεγάλωσα σε μια μικρή κοινωνία όπου παρατηρούσα τους ανθρώπους, γι' αυτό μου αρέσουν και τα σόγια. Εγώ είμαι των σογιών, δεν είμαι αυτό που λένε όχι βαριέμαι θείους, θείες, γιαγιάδες. Τρελαίνομαι. Οι μυρωδιές της φύσης, η επαφή με τη φύση, ακόμα και η οικογένειά μου, οι δύο παππούδες μου ήταν βοσκοί και κτηνοτρόφοι. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ευτυχισμένα τα παιδικά μου χρόνια και γι' αυτό πάντοτε γυρίζω με πολύ χαρά πίσω στην πατρίδα μου. Ευτυχώς είναι και σχετικά κοντά, δεν χρειάζεται να ταξιδεύω 15 ώρες. Αλλά σίγουρα αγαπώ και πάρα πολύ την Αθήνα. Είναι πλείστατα καλά που σου προσφέρει. Αλλά νομίζω ότι προσπαθώ, είτε είμαι στην επαρχία είτε είμαι στην Αθήνα, να ζω τη ζωή μου με τον τρόπο που θέλω εγώ. Γι' αυτό ίσως το αγαπημένο μου τραγούδι όλων των εποχών, και δεν είμαι και μόνος, νομίζω είναι από τα πιο popular τραγούδια παγκοσμίως, είναι του Frank Sinatra, το My Way. Παίζει να είναι και το πιο γνωστό τραγούδι που θα ακούσετε σήμερα από μένα, οπότε ας το απολαύσουμε.

Όλα τα έχει πει ο Φρανκ Σινάτρα και μου τζόναμε που το 98 δεν πήγα να τον δω στο Ηρώδιο. Εντάξει, ήμουν μικρούλης τότε, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να πάω. Είναι αυτές οι χαζές αναβλητικότητες που έχουμε καμιά φορά. Θα σας πω για τα χόμπι μου, τουλάχιστον τα πρώτα χόμπι μου μάλλον, τα οποία μου οδήγησαν και στη συγγραφή μάλλον. Πάντα διάβαζα πάρα πολύ, πάντα μου άρεσε πολύ να διαβάζω, από παραμύθια, μυθολογία, ιστορία. Μου άρεσαν πολύ και η λογοτεχνία, δηλαδή ακόμα και αυτό που κάναμε στο σχολείο, τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και όλα αυτά, πάντα μου άρεσαν, τα φιλολογικά γενικά. Δεν ήμουν πολύ των μαθηματικών, φυσικής, χημίας, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα την χρήση τους, τη χρησιμότητά τους στον κόσμο. Μου άρεσαν από πολύ μικρό κιόλας και οι γλώσσες. Επειδή εγώ μεγάλωσα και μάλιστα σε ένα μικρό τόπο, όπως σας είπα, από τότε δεν υπήρχαν και πολλά φροντιστήρια για περίεργες γλώσσες ή δεν είχαν ενταχθεί. Φανταστείτε, όταν ήμουν εγώ μαθητής, δεν υπήρχαν γαλλικά, γερμανικά στο σχολείο, είχαν μόνο αγγλικά. Και έτσι προσπαθούσα να ανακαλύψω τη γνώση. Πάντα αυτό έκανα, να βρίσκω έτσι εφάνταστους τρόπους για να την ανακαλύπτω. Και είναι κάτι που λέω και στις ομιλίες που κάνω σε εταιρείες για τη μνήμη, ότι τα πρώτα γαλλικά και γερμανικά τα έμαθα από τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Αυτά τα βιβλιαράκια που έχετε όλοι στο σπίτι και έχουν τις οδηγίες σε διάφορες γλώσσες, εγώ τα έπαιρνα και έκανα την αντιπαραβολή ελληνικών ή αγγλικών με την γλώσσα στόχο. Οπότε από πολύ μικρός προσπαθούσα να βρω τη γνώση, ακόμα και τότε που δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ, ούτε το ChatGPT, ούτε τα social. Πάντοτε υπάρχει ο τρόπος και αυτό πάντοτε υποστηρίζω όπου μιλάω. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα μου, ίσως το αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι. Επίσης ακούω διάφορα είδη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Ξαρχάκος και ο Πλέσας και σας έχω ένα τραγούδι από Έκαστον. Και είναι «Τα κορίτσια στον ήλιο» από τη Μαρία Δημητριάδη.

Λοιπόν, η ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Γεωργιάδη θα είναι φέτος πάλι σταθερινά. Μακάρι να καταφέρω να τη δω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου. Και είχα τρελαθεί όταν διάβασα ότι γυρίστηκε στον Πατσί της Άνδρου, τότε που τον Πατσί ήταν πολύ πιο αγνό, πιο παθαίνο. Λοιπόν, συνεχίζοντας να σας πω, έτσι, όταν ήρθα επιτέλους στην Αθήνα, ήρθα να σπουδάσω αγγλική φιλολογία, λάτρευα τις γλώσσες, οπότε προς τα εκεί πήγα ντουγρού. Ήταν μια σχολή που την απόλαυσα, μπορώ να πω, με την έννοια ότι συνδυάζε και την αγάπη μου για τις γλώσσες, αλλά και την αγάπη μου για τη λογοτεχνία. Κάνα Σέξπιρ, ποίηση, ομολογώ που προτιμώ λίγο το θέατρο και τη λογοτεχνία από την ποίηση, αλλά έχει και αυτή είναι τις αρετές της. Ήμουν λίγο ήρεμος ως φοιτητής, δεν έκανα εξαλωσύνες, νομίζω. Δηλαδή δεν πολύ έβγαινα, δεν ήθελα να επιβαρύνω και πολύ τους δικούς μου. Ήταν και εποχές των παχιών αγελάδων, νομίζω. Δεν ήξερα και πολύ κόσμο να δουλεύει τότε, να έχει αυτή μια έξτρα δουλίτσα. Οπότε ήταν ήρεμα τα χρόνια μου, αλλά πολύ όμορφα. Και μετά το στρατό είμαι πλέον μόνιμα εδώ και την αγαπώ την Αθήνα, γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές και μου αρέσει πολύ το φως της Αθήνας. Παρόλο που δεν είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, έχει ένα φως, ο ήλιος, δεν ξέρω, που την κάνει να λάμπει πολλές φορές. Ασχολήθηκα και με μεταφράσεις τα πρώτα χρόνια. Μην περιμένετε τίποτα ιδιαίτερο. Τα πρώτα χρόνια κάτι σελιδούλες, ένα μεταφραστικό γραφείο. Σιγά σιγά μπήκα σε πιο βαθιά νερά στη μετάφραση και εννοείται ότι άρχισα να διδάσκω, γιατί για πολλά χρόνια αυτό έκανα. Δίδασκα αγγλικά, μετά business αγγλικά, ισπανικά. Οπότε για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 18 περίπου, έκανα αυτό κατά βάση. Και μετά είναι που έτσι άλλαξε η ζωή μου. Μετά ήρθε το επόμενο πρωινό, και αυτό είναι μια ωραία πάσα για να σας πω το επόμενο τραγούδι μου. Είναι το τραγούδι που πήρε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδίου του 1972 από την Maureen McGovern. Είναι από μια ταινία, το Poseidon Adventure, όπου αναποδογυρίζει ένα πλοίο στο Αιγαίο και προσπαθούν να ανανεύουν οι επιζώντες ανάποδα. Και το τραγούδι είναι επίσης ένα πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Η συγκεκριμένη τραγούδι θα το ξαναπήρε το Όσκαρ μετά από 2 χρόνια.

Είμαι ο Πάνος Δημάκης και είμαστε στην εκπομπή Solo με την Αριστεία Γιάννου στον Αθήνα 984. Και το 2018 μπήκε η συγγραφή στη ζωή μου. Είμαι διακοπές στα Κύθια, που είναι το αγαπημένο μου νησί, και ακούω εκεί μια ιστορία σε ένα χωριό της Καλοκαιρινές για ένα έγκλημα που έγινε πριν πολλά πολλά χρόνια, βασικά το 1909. Με συγκλονίζει αυτή η ιστορία, αρχίζω να τη λέω σε φίλους και γνωστούς και μέσα σε μόλις ένα μήνα αποφασίζω να γράψω, να την αποτυπώσω στο χαρτί, χωρίς να έχω ξαναγράψει ποτέ ούτε μια παράγραφο στη ζωή μου. Και το αποτέλεσμα ήταν οι 17 κλωστές, ίσως την έχετε δει σε σειρά, σενάριο της Μιρέλας Παπαϊκονόμου και σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Μεγάλη ευλογία που ήρθαν στο διάβα μου αυτοί οι άνθρωποι. Και έγινε αυτή η φοβερή σειρά. Το βιβλίο, δόξα τω Θεώ, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Το πρώτο μου μυθιστόρημα. Μια ιστορία πολύ τραγική για έναν άνθρωπο ο οποίος αδικήθηκε πάρα πολύ από την κοινωνία, κουτσομπολιό, ηθική και κατά βάση ψεύτο ηθική. Και είναι βασικά ένα σχόλιο πάνω στο πώς η κοινωνία μπορεί να δημιουργήσει δολοφόνους, εγκληματίες και μετά να στραφεί εναντίον τους και να πει τι κάθαρμα είναι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ οι ίδιοι έχουν προξενήσει το κακό. Αυτό μου έδωσε και το έναυσμα, εννοείται, να συνεχίσω την συγγραφή με τις τοιμάτων που, να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι που θέλω να κάνω. Δηλαδή, αν με ρώταγε κάποιος σε 20 χρόνια πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, γιατί 20 χρόνια κάνω πιο πολλά, ας πούμε, σε 50 χρόνια, να ζήσουμε και λίγο ακόμα, θα έλεγα θα ήθελα να με θυμάται ως συγγραφέα. Το επόμενο τραγούδι είναι από Ιταλίδα τραγουδίστρια, την Κατίνα Ρανιέρη, από Ιταλό συνθέτη τον Ριζ Ορτολάνη, λατρεύω τους Ιταλούς στη μουσική, και πρέπει να το έχετε ακούσει σε μια ταινία που είχε γίνει soundtrack πριν 10 χρόνια, είναι το Oh My Love.

Να σας μιλήσω λίγο για τα υπόλοιπα βιβλία μου, τα υπόλοιπα μυθιστορήματα βασικά, γιατί θα δείτε ότι γράφω και άλλου είδους βιβλία. Μετά τις 17 κλωστές έγραψα το Ποτάμι των Χιλίων Τυφλών, που είναι μια φανταστική ιστορία στην Αρκαδία του 1949 και εξερευνά την φιλαρχία, τη δημαγωγία και γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιλέγουν το μίσος αντί για την αγάπη. Μετά ακολούθησε ο Ποσειδών, που είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ, όπως το λέω εγώ, εκτυλίσσεται στην Ιθάκη του 2024 κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου σεισμού που χτυπάει το νησί και εγκλωβίζει τους ήρωές μου μέσα σε ένα βυζαντινό μοναστήρι, που ο καθένας ήταν εκεί για τους δικούς του λόγους και εξερευνά το πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή, έχει να κάνει με το Θεό. Θεωρώ ότι είναι το πιο εσωτερικό έτσι, βιβλίο μου. Μετά, όπως σας είπα, βγήκε τώρα το τελευταίο μου και ήδη ετοιμάζομαι έτσι, σιγά σιγά κάνω την ερευνούλα μου για το επόμενο μυθιστόρημά μου, που θα ξεβιαζόμαστε, απλά... Ξέρετε, κάνω την έρευνά μου και ταυτόχρονα πηγαίνω τα σινεμά μου, πηγαίνω τα θέατρά μου. Γενικά γράφω και ένα θεατρικό. Έχει γίνει λίγο βέβαια ανέκδοτο αυτό με το θεατρικό. Προσπαθώ να το τελειώσω εδώ και 3 χρόνια και ποτέ δεν βρίσκω τον χρόνο, γιατί μου έχει μείνει μόνο το τελευταίο 1/4. Πού θα πάει, θα το καταφέρω πιστεύω. Μένουμε στην Ιταλία. Αγαπώ πάρα πολύ τη Μίνα, τη θεότητα της ιταλικής μουσικής. Γενικά μου αρέσουν πιο πολύ τα παλιά της τραγούδια. Όμως γενικά εγώ είμαι πολύ 60-70 τύπος. Οπότε θα ακούσετε το La Voce del Silenzio, τη φωνή της σιωπής, που είναι ένα πολύ πολύ συγκινητικό τραγούδι.

Σας έλεγα πριν ότι δεν γράφω μόνο μυθιστορήματα, έχω γράψει και άλλα τρία βιβλία και τώρα ετοιμάστε και το τέταρτο που είναι γλωσσικού, γλωσσολογικού, ετυμολογικού ενδιαφέροντος και μάλιστα το πρώτο βιβλίο μου ever το 2018 ήταν ένα λεξικό του ιδιώματος του χωριού μου στην Αρκαδία, των Βερβαίνων που σας έλεγα, που μάζεψα 2.700 λέξεις και την ετυμολογία τους και το είχα κάνει και δώρο στην κοινότητα. Μετά έβγαλα ένα άλλο λεξικό, το ετυμολέξικον, που είναι αγγλοελληνικό και βοηθάει να μάθεις δύσκολες λέξεις αγγλικών και έχει και ασκησούλες. Είναι μακράν το πιο άγνωστο βιβλίο μου αυτό, το ξέρουν οι λιγότεροι. Και αυτό γεννήθηκε από την βαθιά παλιά αγάπη μου για τις γλώσσες, τις διαλέκτους, τους ιδιωματισμούς. Φανταστείτε στο podcast μου, το Χίλιες και Μια Λέξεις, εκτός του ότι αναλύω την ετυμολογία της ελληνικής μαζί με ιστορία, μυθολογία, pop κουλτούρα, δικά μου έτσι, δικές μου αστείες ιστορίες. Κάνω και επεισόδια για τις διαλέκτους. Ενίοτε φέρνω και καλεσμένους και ενίοτε και γνωστούς. Ας πούμε, πρόσφατα είχα ένα το χιώτικο ιδίωμα με τη φίλη μου την Ιρώμανε και είναι πολύ ωραίο γιατί νιώθω ότι απενεχοποιούμε λίγο και τις διαλέκτους που πολλές φορές κουβαλάνε τύπους κατευθείαν από τον Όμηρο και εμείς τις κορυδεύουμε ως έτσι επαρχιώτικες. Μέχρι και δική μου γλώσσα έχω φτιάξει όταν ήμουν μικρός και ακόμα την χρησιμοποιώ. Κάπου ακούστηκε αυτό και πλέον το έχει μάθει αρκετά ο κόσμος και μου λέει πες μας καμιά λέξη στη γλώσσα σου ή καμιά φράση. Όπως σας είπα, μου αρέσουν τα παλιά, οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μου συνθέτη όλων των εποχών, για ξένους εννοώ, που είναι ο Ένιο Μωρικόνε και άλλος ένας που δεν πήγα να τον δω όταν ήρθε.

Εννοείται ότι πιθανώς να με ξέρετε και από το Chase, το Chase του Μέγκα με τη Μαρία Μπεκατόρου. 5 χρονιές ήδη έχουν βγει στον αέρα, τώρα τελειώνει σιγά σιγά η 5η σεζόν και ήδη έχουμε γυρίσματα για την 6η σεζόν. Αλλάξαμε τα κουστούμια μας για να μην μας βλέπετε συνέχεια με τα ίδια. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ ευγνώμων που ζω αυτό το πράγμα εκεί, γιατί από τη μία καλύπτει την αγάπη μου για τη γνώση και το μοίρασμα της γνώσης, κυρίως αυτό. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα, ξέρετε, είναι το κλασικό που το άκουγα πριν βγω εγώ στην τηλεόραση και στα μίντια, ότι περνάμε, είμαστε ωραία παρέα και περνάμε καλά, αλλά τελικά ισχύει πολλές φορές, όντως περνάω πολύ ωραία, δηλαδή 5 χρόνια ποτέ δεν είδα το γύρισμα ως έχω τώρα να πάω και στο στούντιο και βαριέμαι. Περνάω πάρα πολύ ωραία, έχω μια πολύ καλή χημεία με τη Μαρία που νομίζω φαίνεται κιόλας, αλλά και με τους υπόλοιπους Chaser. Μου αρέσει και αυτή η αλληλεπίδραση με τους παίκτες. Γενικά δεν έσκασα από το πουθενά στα τηλεπαιχνίδια, γιατί αυτό είναι και μια πάγια ερώτηση που μου κάνουν και στο δρόμο. Καλά, εννοείται, δεν φαντάζεστε πόσο κόσμο με ρωτάει αν μας τα λένε. Πιθανώς και κάποιοι εσείς που ακούτε τώρα αυτό το πράγμα θα αναρωτιόσασταν. Δεν μας λένε τίποτα. Και αυτό βοηθάει και στο να υπάρχει ένας αυθορμητισμός. Από το να χάσουμε, γιατί το θέμα είναι να χάνουμε κιόλας, δηλαδή να κερδίζει ο κόσμος κανένα φράγκο. Και από την άλλη, οι αντιδράσεις μας. Δηλαδή, όταν χάνω, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είναι υποκριτικό, δεν είμαι ηθοποιός να υποδίωμαι ότι αχ, τώρα θα κάνω ότι στεναχωρήθηκα ή τώρα θα κάνω ότι δεν το θυμάμαι. Οπότε είχα πολλά χρόνια εμπειρία στα τηλεπαιχνίδια γνώσεων. Πήγαινα από τα, ξέρω, 22-23. Ήταν εποχές που και όλα τα κανάλια δίνανε πιο πολλά χρήματα, δόξα τον Θεό. Και έτσι, όταν γινόταν το casting, σαν να λέμε, πριν 5 χρόνια, επικοινώνησαν μαζί μου γιατί με ξέρανε από το τελευταίο παιχνίδι που είχα παίξει, το Still Standing, πάλι με τη Μαρία την Μπεκατόρου. Και έτσι σιγά σιγά έγινα το γεράκι που το διάλεξα εγώ, το ψευδονυμό μου, γιατί ήθελα έτσι ένα ζώο που να είναι γρήγορο, να έχει μια ευφυΐα. Τα γεράκια είναι λίγο ευφυή ζώα. Ταυτόχρονα είναι και λίγο αρπακτικό, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα εκεί πέρα, αλλά ταυτόχρονα να μοιάζει και λίγο η μύτη του με τη δική μου. Λοιπόν, σας είπα ότι αγαπώ πάρα πολύ τον Μωρικόνε, αλλά για μένα ο μέγιστος των μεγίστων στην Ελλάδα είναι ο Πλέσας. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έφυγε πέρυσι, έστω και πλήρης ημερών. Επειδή λοιπόν αγαπώ πάρα πολύ τα soundtrack, είπα να βάλουμε ένα soundtrack λίγο πιο περιπετειώδες, το οποίο μου θυμίζει και λιγάκι την επαρχία που μεγάλωσα και είναι από το συγκλονιστικό western, αλλά πραγματικά western, η ποιότητα και το επίπεδο είναι εντελώς Hollywood, σχεδόν Hollywood, εντάξει, μην υπερβάλλω, και είναι από την ταινία «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω».

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι είναι η μουσική. Να ακούω. Παλιά έπαιζα κιόλας. Έπαιζα αρμόνιο για πάρα πολλά χρόνια. Ήμουνα και στη Φιλαρμονική. Έπαιζα ένα όργανο που δεν το ξέρει κανένας, το αλτικόρνο. Ή τουλάχιστον το ξέρουν πολύ λίγοι. Αλλά νομίζω ότι αν μου, παρόλο που έπαιζα 11 χρόνια, αν μου δίνει ένα αλτικόρνο τώρα, δεν θα ήξερα καν πώς να το πιάσω. Τα έχω ξεχάσει. Αγαπώ λοιπόν πολύ το διάβασμα. Διαβάζω αρκετά. Απλά ίσως επειδή διαβάζω πάρα πολύ και σε ηλεκτρονικά μέσα πλέον, κάπως έτσι χάνω αυτή την ικανοποίηση του να κλείνεις το βιβλίο, έκλεισες την τελευταία σελίδα. Νιώθω ότι όλο και λιγότερο διαβάζω βιβλία και σίγουρα λογοτεχνία, γιατί το έχω ρίξει και πολύ στην ιστορία. Αγαπώ πάρα πολύ να γυμνάζομαι, με αποσυμπιέζει και πάρα πολύ κιόλας. Θέατρο τώρα τελευταία που ήρθε το καλοκαιράκι, έχω ξαναπιάσει τα θερινά. Γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω πάρα πολύ. Ταξιδεύω ευτυχώς πάρα πολύ και με τη δουλειά μου, είτε γιατί κάνω παρουσιάσεις των βιβλίων μου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τον Μάιο πήγα σε 12 πόλεις της Ελλάδος, από την Πάτρα μέχρι τη Δράμα. Έχω πιάσει τα βόρεια και τα δυτικά προς το παρόν. Αλλά γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω και για αναψυχή. Ας πούμε, πρόσφατα ένα ταξίδι που λάτρεψα ήταν η Νότια Γαλλία, αλλά όχι η Κυανιακή, που και εκεί θέλω πολύ να πάω, αλλά από τη Μασσαλία και προς την Ισπανία, προς τον Ατλαντικό ωκεανό, συγκλονιστικές πόλεις που είναι και μεσαιωνικές και ρωμαϊκές, ποτάμια, γέφυρες, μοναστήρια, κάστρα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το ταξίδι. Αλλά ομολογώ, όπως σας είπα, ο παράδεισός μου είναι τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα δεν τα αλλάζω με τίποτα. Από το 12 που ξεκίνησα να πηγαίνω, εντάξει, πλέον έχω γίνει και λίγο σε εισαγωγικά επίσημος δημότης μετά τις 17 κλωστές. Είναι ο παράδεισός μου απόψη νησιού, γιατί σας είπα, ο άλλος είναι στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας. Λατρεύω όμως και την Ιθάκη. Επίσης έχω γράψει βιβλίο για την Ιθάκη. Λατρεύω τη Σάμο. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει και λατρεύω τη Χίο, που πήγα πρόσφατα και θα ξαναπάω για να κάνω και παρουσίαση στο βιβλίο μου. Είπα λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, λίγο πιο ροκ, αλλά ένα από ένα συγκρότημα που τους λες ροκ και ταυτόχρονα είναι σαν να γράφουν κλασική μουσική. Είναι η Muse. Αυτούς ναι, τους έχω δει live, δηλαδή, και θα ξαναπάω, και είναι το Hysteria.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν το έβαλα τυχαία. Απ' τη μία μου αρέσει και από την άλλη, ως ιστερία που λέγεται, έχει να κάνει και λίγο με αυτή την ιστερία που μας έχει πιάσει με τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ έχω μια περίεργη σχέση με τα social media. Τα αγαπώ. Δεν μπορώ να πω ότι τα μισώ, αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που θα ήθελα να τα βγάλω από τη ζωή μου. Δεν τα καταφέρω. Αποτυγχάνω παταγωδώς, θα έλεγα. Γιατί τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και για τη δουλειά μου, για να προωθήσω όλα αυτά που κάνω, τις εκδηλώσεις μου. Αυτό που αγαπώ είναι ότι μπορείς εννοείται να επικοινωνήσεις με κόσμο, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα, είναι η τοξικότητα. Απίστευτη τοξικότητα, δεν ξέρω πού πηγάζει, υποθέτω έχει να κάνει και με κάποια άλλη τα θέματα κάποιων ανθρώπων που αντί να τα ψάξουν λιγάκι αποφασίζουν να βγάλουν χολή απέναντι στους άλλους. Και δεν το λέω για μένα, γιατί εγώ θεωρώ ότι προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι έχω δεχτεί κάποιο hate. Όμως με ενοχλεί τον το βλέπω σε άλλο κόσμο, γιατί πολλές φορές είναι εντελώς απρόκλητο. Είναι μόνο το μίσος για το μίσος ή η ξυνήλα για την ξυνήλα, να το πω πιο απλά. Απ' την άλλη όμως χαίρομαι που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για ανθρώπους να σχολιάσουν κοινωνικά θέματα, να στυλιτεύσουν συμπεριφορές. Γι' αυτό έτσι είναι λίγο αμφίσιμη η επιρροή τους επάνω μου. Παρ' όλα αυτά με φέρνει σε επαφή με τον κόσμο που διαβάζει τα βιβλία μου, που ακούει τα podcast μου, που τέλος πάντων γίνεται κοινωνός όσων πραγμάτων κάνω. Οπότε νομίζω ότι σας είπα αρκετά πράγματα για τον εαυτό μου. Ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, δεν το έχω ξανακάνει αυτό και ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα πάμε στο τελευταίο τραγούδι λοιπόν, το οποίο θα πάμε σε μια από τις αγαπημένες μου Ελληνίδες τραγουδίστρες, την Αλέκα Κανελίδου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζει, η μισή να μην το έχετε ακούσει και ποτέ, δεν είναι τα γνωστά της τραγούδια, αλλά σας είπα, εγώ δεν ακούω τα γνωστά τραγούδια συνήθως. Λέγεται «Δεν είσαι ο πρώτος», είναι λίγο έτσι lounge, είναι λίγο πολύ pop για 75 περίπου που βγήκε, ίσως και γι' αυτό μου αρέσει, δηλαδή μου αρέσει πολύ ότι μπορείς να λυκνιστείς με αυτό το τραγούδι, έτσι σε ένα χαλαρό χώρο. Είμαι ο Πάνος Δημάκης, ακούσατε το solo στον Αθήνα 984, να ακούτε Αθήνα 984 και Αριστεία Γιάννου, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι υγεία σε όλους και να διαβάζουμε και τίποτα εδώ στην παραλία, όχι μόνο καφέ και περιοδικό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με την ούτως ή άλλως εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να τίθεται εν αμφιβόλο με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν με δηλώσεις τους οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Μουτσταπά Χαμεϊνί ζητά να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά του Ιράν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ο ίδιος καταγγέλει παραβιάσεις από διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις και επιτιθέμενους. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο True Social. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, η Τεχεράνη διεμήνησε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω περιπλοκές και θα αυξήσει το επίπεδο έντασης. Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια των τουλάχιστον 250 πολυκατοικιών που κατέρευσαν στο Καράκας από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί. Στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και ημέρες στην Γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα θα διαδεχθούν έντονες καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 7. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του στην Καλλιθέα επί των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατίνιου. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε την σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ταυτόχρονα απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Δυστυχώς για εσάς ο ελληνικός λαός έχει κάνει τον απολογισμό του και μιλά για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδόρα Τζάκρη, επικολούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει ο πρόεδρός του. «Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπική ατζέντα», ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και έκτοτε παραμένουν αρρύθμιστα. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουλίου. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο οικογένειας. Στις 10 το βράδυ, Νότιος Αφρική, Καναδά αναμετρώνται στο πλαίσιο της φάσης των 32 του. Νότιος Αφρική, Καναδά αναμετρώνται στο πλαίσιο της φάσης των 32 του.

Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα, 8 λεπτά μετά τις 8. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Και αυτή η ώρα που μυρίζει θάλασσα, αναμνήσεις και εκείνη την ανεπαίσθητη μελαγχολία του καλοκαιριού, έλατε να χαθούμε παρέα σε κύματα ήχων, λέξεων και εικόνων. Μέχρι τις 9, Εύηρε Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Το καλοκαίρι είναι εδώ και φυσικά και εμείς μαζί του.

Ένα τραγούδι από το παρελθόν που είχαμε ακούσει και στην ταινία «Στον έρωτα του φεγγαριού», καλοκαίρι του 1965, ο μικρός Σαμ και η συνομήλικη του Σούζη κλέβονται μετά το πρώτο ερωτικό του σκύρτημα, μία παραλία, ένα pick-up να παίζει με μπαταρίες και να ακούγεται η Φρανσουάζ Αρντί.

Το 1999 ο Ορφέας Περίδης μπήκε σε ένα χάρτινο καραβάκι και πλέοντας πάνω σε μια γαλάζια και διάφανη θάλασσα μας έδωσε ένα CD με το πιο καλοκαιρινό εξώφυλλο και με τον τίτλο «Για που το βάλες καρδιά μου». Σε αυτό τον δίσκο συναντήσαμε και αυτό, το περίεργο όνομα, την Λαγιαλή.

0: Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα Νέο 84 στα ραδιόφωνα και δεν θα πάμε τώρα σε θάλασσα, θα πάμε σε λίμνη. Και τι λίμνη, ξέρετε, υπάρχουν φεστιβάλ που πας για τα ονόματα, υπάρχουν φεστιβάλ που πας για την εμπειρία και υπάρχουν κάποια που μετά την πρώτη φορά δεν λες πήγα, λες ήμουν εκεί. Κάπου ανάμεσα λοιπόν στη λίμνη, στα γλέντια, στις σκηνές, στις βουτιές, στα ξενύχτια και σε εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση ότι για λίγες ημέρες ο χρόνος σταματά, βρίσκεται το Πλαστήρας Lake Festival, το οποίο επιστρέφει μεγαλύτερο τετραήμερο με ακόμη περισσότερη μουσική, περισσότερες στιγμές και από ό,τι φαίνεται περισσότερες αφορμές να αφήσουμε για λίγο την πόλη πίσω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τους δύο βασικούς διοργανωτές, τον Αποστόλη Καραμάνη, τον οποίο και καλησπερίζω, και σε συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Μουστάκα. Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε ένα, Φροδίτη. Καλησπέρα και σε όλους τους εκδότες σου.
0: Ξεκινάω από το βασικό. Το Πλαστήρας Lake Festival φέτος μεγαλώνει. Τετραήμερο πλέον. Πότε καταλάβατε ότι οι τρεις μέρες δεν ήταν αρκετές?
1: Όταν φτάναμε και εμείς την τελευταία μέρα και λέγαμε τι αυτό ήταν, θέλουμε κι άλλο.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι ότι στην πραγματικότητα δεν προσθέσατε μία μέρα, αλλά μία μισή. Τι αλλάζει λοιπόν στην εμπειρία του επισκέπτη φέτος?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά οι αλλαγές είναι ότι είναι μια μισή μέρα, έχουμε ένα ακόμα μεσημεριανό γλέντι, μεγαλώνει η εμπειρία όπως είπατε και εσείς, πλέον έρχεται ένα καλλιτεχνικό όνομα από το Διεθνές Μουσικό Στερέωμα.
0: Και τι όνομα?
1: Και τι όνομα, Silver Corporation για φέτος, έτσι κλείνουμε την Κυριακή μας. Είναι ένα φεστιβάλ που από την πρώτη χρονιά έδειξε ότι είχε δυναμική, ότι συνδέει το φυσικό τοπίο με τη μουσική, με τον κόσμο. Έρχονται όλα σε αρμονία με κάποιο τρόπο μαγικό.
0: Υπάρχει αυτή η αίσθηση λοιπόν ότι το φεστιβάλ μεγαλώνει χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του. Πώς κρατάτε αυτή την ισορροπία?
1: Πιστεύω ο τόπος μας δίνει την ισορροπία. Όλα βασίζονται στη φύση και στον τόπο, και κοιτάμε και εμείς όλα να συνδέονται αρμονικά μέσα σε αυτό το φυσικό, στο υπέροχο φυσικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα.
0: Πριν λίγες ημέρες αποκαλύφθηκε και τι θα συμβεί σε αυτή τη βραδιά, τη μέρα έκπληξη, 5η 9 Ιουλίου. Για πες μας λοιπόν, αφήνω σε σένα να το πεις.
1: Σε αυτό πρέπει να πάρει, γιατί είναι κάτι που ήταν μια ιδέα του Δημήτρη. Του Δημήτρη, οπότε ο Δημήτρης πρέπει να μιλήσει γι' αυτό.
0: Ωραία, οπότε μιλάμε με τον Δημήτρη. Αποστόλη, είδα ότι φέτος, για να μας πεις και ένα-δύο πράγματα ακόμα, να μας υπενθυμίσεις έτσι πώς γεννήθηκε η ιδέα για τα μεσημεριανά γλέντια, γιατί μου αρέσει πολύ που τα κρατάτε στο πρόγραμμα.
1: Τα μεσημεριανά γλέντια, καταρχήν θέλουμε το φεστιβάλ να αποτελεί εμπειρία. Οπότε κοιτάξαμε και εμείς ως μέρος του φεστιβάλ, ή υπάρχοντα σε όλα σχεδόν τα φεστιβάλ που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ότι θέλαμε πάντα από το πρωί μέχρι να ξαναρχίσει το μουσικό, το συναυλιακό, πάντα θέλαμε κάτι να απασχοληθούμε. Οπότε κοιτάξαμε και εμείς μέσα στο φεστιβάλ μας να βάλουμε πράγματα ώστε να υπάρχουν άνθρωποι να μπορούν συνέχεια να υπάρχει συνεχής απασχόληση. Οπότε τα μεσημεριανά γλέντια ήταν κάτι που το θέλαμε, ήταν κάτι που έγινε για να έχουμε συνέχεια τον κόσμο σε συνεχή τέτοιους.
2: Και να συμπληρώσω ότι τα μεσημεριανά γλέντια στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα είναι πολύ συνηθισμένα, όπως όλες τις ορεινές περιοχές, έτσι. Τα πανηγύρια τους στην πλειοψηφία των χωριών γίνονται μεσημέρι. Λόγω του υψομέτρου.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
2: Τα χωριά της λίμνης Πλαστήρα, ειδικά όσα ανεβαίνουν λίγο πιο πάνω στα άγραφα, έτσι, τα πανηγύρια τους, τα καλοκαιρινά, τώρα το 15 Αύγουστο κτλ. Είναι μεσημεριανά τα περισσότερα. Είναι δηλαδή, τα μεσημεριανά γλέντια είναι το μάτι της περιοχής, δεν το φέραμε εμείς, μας το έδωσε η περιοχή.
0: Σας το έδωσε και εσείς νομίζω εντός εισαγωγικών το εκμεταλλεύεστε με πολύ όμορφο τρόπο και πραγματικά είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν είναι μόνο συναυλίες. Να δώσουμε στους φίλους ακροατές να το καταλάβουν αυτό. Είναι τα μεσημεριανά γλέντια, είναι κάμπινγκ, είναι βουτιές, είναι παιχνίδια, είναι δραστηριότητες. Και πόσο σημαντικό είναι να νιώθει κάποιος ότι πηγαίνει σε έναν μικρό κόσμο και όχι απλώς σε μια σκηνή?
2: Ναι, πραγματικά είναι ένας μικρός κόσμος το φεστιβάλ. Και αυτό, αυτή που καποστολής είναι ότι προσπαθούμε να γεμίσουμε τη μέρα των ανθρώπων, να μην είναι ουσιαστικά μουσική και κρεπάλι, ας το πούμε, έτσι. Να έχει δραστηριότητες, να έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην περιοχή, γιατί κάποιες από τις δραστηριότητες είναι εκτός του φεστιβάλ. Οι πεζοπορίες, ας πούμε, δεν ξεκινάνε από το χώρο του φεστιβάλ, ξεκινάνε από τα χωριά, από πλατείες χωριών και ανεβαίνουν πάνω στα άγραφα. Να έχει την ευκαιρία να φύγει από το φεστιβάλ, να δει την ομορφιά της λίμνης, έτσι, τα γλέντια, ας πούμε, τα μεσημεριανά που είπατε, δεν γίνονται στο χώρο του φεστιβάλ, γίνονται σε ένα χωριό, στο χωριό της Κερασιάς, το οποίο είναι 20 λεπτά περίπου από το φεστιβάλ, μέσα στο βουνό. Οπότε, ναι, θέλαμε να έχει μια αφορμή ο κόσμος να φύγει από το χώρο του φεστιβάλ, να περπατήσει στη λίμνη, να οδηγήσει στη λίμνη, είναι ωραία η δρόμη της, είναι ωραία τα τοπία της, και να η μέρα του να είναι σχετικά γεμάτη, αλλά από επιλογή, δεν αναγκάζουμε κανέναν να πάει στις δραστηριότητες.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε όλοι για τις, για τις δραστηριότητες. Λοιπόν, ναι, ναι. Πάμε 5η 9 Ιουλίου. Μία μέρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως ανεβαίνουμε φέτος στη Λίμνη Πλαστήρα για μία προβολή ενός ιδιαίτερου μουσικού ντοκιμαντέρ. Για πες μας, βρε Δημήτρη.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι ιδιαίτερο, μπορώ να πω, το ντοκιμαντέρ του Θανάση Παπακουσταντίνου, αλλά είναι κάπως συμβεβλημένο με τη λίμνη, ας πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ τη φύση, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ ξεκινάει από την παραλία του Στομίου,
0: ναι.
2: Σημερώματα. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε θάλασσα, έχουμε τη λίμνη, βέβαια, έτσι. Και καταλήγει στη δύση του Ηλίου, στην κορυφή του Κισάβου, έτσι. Με πολλές ενδιάμεσες στάσεις κτλ. Κάπως έτσι είναι και εμάς. Δηλαδή ξεκινάς το πρωί από τη λίμνη και το βράδυ φτάνεις, ας πούμε, μέχρι την κορυφή των αγράφων, από την έκσταση της μουσικής εννοώ, καταλαβαίνετε. Ήταν μια ιδέα, θέλαμε να μεγαλώσουμε το φεστιβάλ, θέλαμε να προσθέσουμε μια μέρα, αλλά θέλαμε και λίγο δοκιμαστικά να δούμε πώς θα μας πάει, αν θα μας πάει καλά, έτσι. Θέλαμε να μας βοηθήσει στη ροή των ανθρώπων, η αλήθεια είναι, γιατί πέρυσι που ξεκινήσαμε Παρασκευή και είχαμε περίπου 5.000 άτομα την ημέρα, δυσκολευτήκαμε να το διαχειριστούμε. Τη ροή 5.000 ανθρώπων, 2.000 κατασκηνωτών. Ήταν μια ιδέα, θέλαμε κάπως μια μέρα κάπως μισή, όπως το λέμε, μισή συναυλιακά. Γιατί, όπως είπαμε, οι δραστηριότητες, τα γλέντια, όλα κτλ. Υπάρχουν την Πέμπτη. Έτσι ώστε να φέρουμε ένα κομμάτι του κόσμου από την Πέμπτη. Και επειδή θα φύγει ο Θανάσης, που είναι λίγο μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχουμε και μια σχέση έτσι λίγο πιο φιλική, ας πούμε, και με τον Θανάση και με τον Δημήτρη το Μιστακίδη.
0: Ο οποίος θα παίξει μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ.
2: Ναι, ναι. Το θέλαμε λίγο παρείστικο. Δηλαδή, θέλαμε η Πέμπτη να είναι λίγο σαν μια μέρα έναρξης, αλλά πιο οικογενειακή, ας πούμε, έτσι. Γι' αυτό δεν έχει και τέσσερα ονόματα, είναι λίγο έτσι, κάτι πιο ζεστό.
0: Έχετε ετοιμαστεί για τον κόσμο που θα ανέβει, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα όλοι Θανάση Παπακωνσταντίνου και μετά Δημήτρης Μιστακίδης, εντάξει, θα γίνει ένας μικρός χαμός.
2: Θα γίνει, το πιστεύετε κι εσείς,
0: Είμαι σίγουρη, το βλέπω, δηλαδή το έχω ωραίος χαμός όμως.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το συζητάμε πολύ και εμείς αυτό, ότι το ξεκινήσαμε με τη λογική αυτή, το να είναι κάτι οικογενειακό, αλλά μάλλον θα καταλήξει στο να έχει και αυτό το ίδιο κόσμο όπως οι επόμενες ημέρες. Μακάρι να αρέσει ο κόσμος, μακάρι να έρθει. Το ότι εμείς το λέμε οικογενειακό δεν σημαίνει ότι δεν τους θέλουμε ή ότι θα διώξουμε κάποιον, έτσι προς Θεού.
0: Οικογενειακή λέμε την ατμόσφαιρα, όχι ότι θα είμαστε πέντε άνθρωποι. Ναι. Οπότε το βλέπω καλά να είμαστε τα επόμενα χρόνια, θα πάμε στην πέμπτη μέρα, έκτη, έβδομη και καταλαβαίνουμε, να είμαστε καλά και ούτω καθεξής. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τα πρακτικά. Κάποιος που δεν έχει έρθει στο φεστιβάλ και θέλει να έρθει, τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει?
2: Αρχικά να αγοράσει το εισιτήριό του, είτε από τα φυσικά σημεία προπόλησης εδώ στην πόλη της Καρδίτσας, είτε από το MOR.
0: Ναι.
2: Έτσι, και το Public, κατ' επέκταση. Να κλείσει το εισιτήριό του μέσω ΚΤΕΛ, αν δεν έχει μετακίνηση δικιά του, γιατί έχουμε φροντίσει μια, ας πούμε, κάπως ιδιαίτερη συνεργασία με το ΚΤΕΛ Καρδίτσας και τους ευχαριστούμε κιόλας λίγο γι' αυτό, γιατί κάνουν 50% έκπτωση
0: ναι.
2: σε οποιονδήποτε έχει εισιτήριο του φεστιβάλ. Δηλαδή, οποιοδήποτε έρθει από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από όλους τους νομούς που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας, έρχεται με 50% έκπτωση.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Ναι, στην πόλη της Καρδίτσας.
0: Με το εισιτήριο των συναυλιών στο χέρι για το φεστιβάλ και αυτομάτως έχει 50% έκπτωση. Από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει με τη σκηνή του, να κατασκηνώσει, να κλείσει δωμάτιο.
2: Ναι, από εκεί και πέρα έχουμε φροντίσει εμείς από την πόλη της Καρδίτσας να μεταφερθούν με τουριστικά λεωφορεία όλοι πάνω στη λίμνη, όπου ναι, μπορεί να κατασκηνώσει. Έχουμε κάμπινγκ σχετικά μεγάλο και οργανωμένο, δηλαδή είναι ένας περιφραγμένος χώρος, έχει security, έχει σκίαση σχεδόν στο 90% του το κάμπινγκ, έχει τείχο ασφαλή για να φορτίζουν τα κινητά τους, τις συσκευές τους γενικότερα. Ναι, έχει
1: προφανώς
2: ναι, προδιαγραφές υγιεινής, ντουζιέρες, χημικές ναι. τουαλέτες κτλ. Είναι πολύ κοντά από το πάρκινγκ για να έχουν τα αυτοκίνητά τους. Βασικά όλα είναι πολύ κοντά στο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ κοντά στο χώρο δραστηριοτήτων, είναι πολύ κοντά στο χώρο του live και το χώρο της εστίασης που στείνεται εκεί από καντίνες από όλη την Ελλάδα με φαγητά για κάθε γούστο τέλος πάντων. Ναι, προφανώς μπορεί να κλείσει και δωμάτιο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, η Λίμνη Πλαστήρα είναι μια τουριστική περιοχή. Έχει αρκετά καταλήμματα σε όλο το εύρος των τιμών.
0: Όταν σβήσουν τα φώτα. Ναι.
1: Είναι πολύ προσβάσιμο γενικότερα το φεστιβάλ σε όλες τις παροχές. Είτε στο κάμπινγκ, είτε στο πάρκινγκ, είτε στο συναυλιακό. Είναι προσβάσιμο 100% από παντού. Είναι όλα πολύ μαζεμένα, πολύ συγκεντρωμένα.
0: Εμείς λοιπόν να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φετινό Πλαστήρας Lake Festival, καλές συναντήσεις, γεμάτες στιγμές και αυτό που είπα και νωρίτερα, ίσως του χρόνου να μην συζητάμε για 4 μέρες, αλλά κάτι τις παραπάνω.
1: Σας περιμένουμε καταρχήν.
0: Με μεγάλη χαρά, Αποστόλη Καραμάνη και Δημήτρη Μουστάκα, να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο φεστιβάλ και ραντεβού δίπλα στη λίμνη.
1: Καλό απόγευμα, Αφροδίτη. Καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.

Και αυτό ήταν το δικό μας ταγκό από τη δική μας και αγαπημένη Εύη Ρεντίφη σε ένα καινούριο τραγούδι παρέα με τον Σπύρο Μπουλή.

0: Απογευματάκι Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα και τώρα θα υποδεχθούμε μία δημιουργό που ακολουθεί τη μουσική διαδρομή της με συνέπεια, προσωπικό στίγμα και διάθεση εξερεύνησης. Γεννήθηκε στα Γιάννενα, ξεκίνησε τη σχέση της με τη μουσική στα 13 της μέσα από την κιθάρα και στη συνέχεια άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντές της μέσα από το κλασικό τραγούδι και διαφορετικά μουσικά είδη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε την Στέλλα Τζοβάρα, την οποία και καλησπερίζω με μεγάλη χαρά. Στέλλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σήμερα λοιπόν δημιουργείς και κυκλοφορείς τη δική σου μουσική με το όνομα Smells of Lavender. Πώς προέκυψε αυτό? Αυτό είναι το καλλιτεχνικό σου?
1: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό μου, ναι. Πώς προέκυψε? Η αλήθεια είναι ότι είχα διάφορες ιδέες. Στην αρχή το όνομα ήταν, η πρώτη μορφή του ήταν Stella J. Lavender.
0: Ναι.
1: Και αργότερα το άλλαξα τώρα πριν ένα χρόνο περίπου, γιατί κάπως είχε εξελιχθεί η κατάσταση και δεν μου τέριαζε πλέον. Παρ' όλα αυτά προέκυψε γενικά από μία αγάπη προς τη λαβάντα, ας πούμε. Και κάποιες αναμνήσεις που συνδέω με αυτό το φυτό.
0: Αν γυρνούσες πίσω στη 13χρονη Στέλλα που έπιασε πρώτη φορά κιθάρα, τι πιστεύεις ότι αναζητούσε τότε μέσα από τη μουσική?
1: Μάλλον την ανάγκη για έκφραση. Και περισσότερο δηλαδή αυτό ήρθε και με το τραγούδι αργότερα.
0: Το κλασικό τραγούδι, τη σπουδαίο κλασικό τραγούδι, σωστά?
1: Ναι, με τη σπουδαίο κλασικό τραγούδι, αλλά και με τον τρόπο που τραγουδούσα ίσως μόνη μου σαν μικρούλα και αργότερα έφηβη και αργότερα και στο δωμάτιό μου, ας πούμε, υπήρχε μια ανάγκη να κάτι να βγάλω από μέσα μου, ας πούμε.
0: Μεγάλωσες μουσικά μέσα από διαφορετικές μπάντες και πόλεις, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τι κράτησες από κάθε περίοδο?
1: Διάφορα πράγματα. Σίγουρα τους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από όλο αυτό το ταξίδι και ακόμη γνωρίζω και που έχουμε συνεργαστεί, τις διάφορες μπάντες με τις οποίες έχω παίξει, το πόσο έχουν εξελιχθεί τα ακούσματά μου και ο τρόπος που γράφω τραγούδια και που τραγουδάω.
0: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη Στέλλα της καθημερινότητας και στη Smells of Lavender πάνω στη σκηνή, ή είναι το ίδιο πρόσωπο σε άλλη ένταση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πιστεύω πως κατά κάποιο τρόπο είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά μία άλλη πλευρά σίγουρα. Δεν είναι μόνο η ένταση, είναι και μια διαφορετική εκδοχή. Πιστεύω ότι πάνω στη σκηνή μπορεί να είμαι και λίγο περισσότερο ο εαυτός μου πολλές φορές.
0: Να σταθούμε λίγο και στο πιο πρόσφατο σίγγλ που κυκλοφόρησες.
1: Ναι, ναι.
0: Ποια ήταν η πρώτη εικόνα ή το πρώτο συνέστημα που γέννησε αυτό το κομμάτι, το κοκέιν?
1: Το πρώτο συνέστημα, το πρώτο συνέστημα, η αλήθεια είναι ότι ήταν απογοήτευση.
0: Γιατί?
1: Ήταν μετά από μία, ας πούμε, την κατάληξη μιας ερωτικής σχέσης. Mm. Από μια άποψη, ας πούμε, κάτι σύνηθες που βιώνουν πάρα πολλά άτομα και που γράφουν μέσα από αυτό μουσική. Αλλά ναι, γεννήθηκε αυτό το κομμάτι και πολύ χαίρομαι.
0: Ο τίτλος πάντως είναι δυνατός και δημιουργεί αμέσως συνειρμούς.
1: Ναι, ναι. Είναι, εντάξει, προφανώς έχει μία μεταφορική έννοια. Ναι. Και κυρίως συνδέεται με το ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είχα βιώσει τον προηγούμενο καιρό να πίστευα ότι θα διαρκέσει παραπάνω και παρόλα αυτά διήρκησε λίγο.
0: Τι ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα, Στέλλα?
1: Για το επόμενο διάστημα έχω έτοιμα, η αλήθεια είναι, κάποια κομμάτια που δεν ξέρω ακριβώς πότε θα κυκλοφορήσουν, αλλά είναι τώρα προς ετοιμασία, ας πούμε, το πώς θα φτιάχνω ένα πλάνο για το πώς θα τα προμοτάρω, πώς θα τα, πότε περίπου θα τα κυκλοφορήσω και τα λοιπά.
0: Υπάρχουν σχέδια για κάποια ζωντανή εμφάνιση?
1: Ναι, μάλλον, βέβαια όχι στην Αθήνα προς το παρόν. Στην Αθήνα, το επόμενο live στην Αθήνα βασικά θα είναι με το Σώμα, ένα σχήμα που παίζω από τα Ιωάννινα και θα είναι τον Οκτώβριο. Παρ' όλα αυτά, με το δικό μου το προσωπικό project, προς το παρόν κάτι στα Γιάννενα μάλλον θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είναι καλοτάξιδα τα κομμάτια. Κάποιος που θέλει να τα ακούσει, πού μπορεί?
1: Λοιπόν, υπάρχουν σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Σε ό,τι πλατφόρμα ακούει ο καθένας τη μουσική του, και στο YouTube και στο κανάλι μου, το She Smells of Lavender, που έχω και διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για το ότι μοιράστηκες μαζί μας στιγμές από τη διαδρομή, τις αλλαγές, τη δημιουργία και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Ελπίζω να τα πούμε πολύ σύντομα και σου ευχόμαστε όμορφες συναντήσεις με το κοινό και πολλές πολλές μουσικές διαδρομές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια μεγάλη ιστορία και υπάρχουν τραγούδια που γεννιούνται μέσα από κάτι πολύ μικρό, μια διαδρομή, ένα βράδυ, μια πόλη που άδειασε τον Αύγουστο, μια κινηματογραφική οθόνη κάτω από τον ουρανό. Η Αλεξάνδρα Μπασπανέλου μας παρουσιάζει το πρώτο της προσωπικό σίγγλ με τίτλο «Σταθερινά», ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες και εκείνη την γλυκιά αίσθηση που αφήνουν τα βράδια στις πόλεις όταν όλοι λείπουν και σημαίνεις να τις ανακαλύψεις αλλιώς. Αλεξάνδρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη.
0: Ελπίζω να σε βρίσκουμε καλά και θα ήθελα έτσι να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν θα είναι απλώς κάτι που αγαπάς, αλλά ένας τρόπος να εκφράζεσαι?
1: Ωραία. Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι τα περιέγραψες τόσο όμορφα που ένιωσα ότι ξαναγύρισα πίσω στα θερινά σινεμά των 24 μου χρόνων. Λοιπόν, οπότε λοιπόν η μουσική, αποφάσισα ότι για μένα η μουσική ήταν ένας τρόπος να εκφράζομαι. Νομίζω ότι τα πρώτα μου κομμάτια τα έγραψα όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, 9 χρονών. Αρκετά μικρή. Δεν ήταν παιδικά, θα πω ότι ήταν εκεί, σε ένα έντεχνο στυλ. Με ακούσματα που προφανώς είχα και από την οικογένεια. Τότε άρχισα λοιπόν να εκφράζομαι με κάποιο τρόπο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγραφα, αλλά θυμάμαι ότι έγραφα.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω για τους φίλους ακροατές. Λες ότι είσαι μουσικός από πάντα και είναι ο λόγος μετά τα 18. Ναι. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Πόσο πώς συναντώνται μέσα σου?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σε όποιον το λέω μου λέει ακριβώς μου κάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Λοιπόν, μέσα μου υπάρχουν πάρα πολλές συνδέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Ο κόσμος της μουσικής, λοιπόν, όπως περιέγραψα και από πριν, ήταν μέσα μου από πάντα, από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο της μουσικής. Η οινολογία ήρθε μετά το 18, όταν πέρασα στο χημικό. Εκεί κατάλαβα ότι ψάχνω ακόμα κάτι καλλιτεχνικό στη ζωή μου. Οπότε δεν μπόρεσα να ξεφύγω από αυτόν τον εαυτό. Ναι. Και έτσι θεώρησα ότι η οινολογία είναι ένας πολύ δημιουργικός κλάδος, με την έννοια αρχικά να το πάρουμε ότι την επέλεξα με κριτήρια μουσικά. Έτσι. Μου άρεσε η λέξη, πώς ακουγόταν.
0: Τι όμορφα.
1: Όταν έψαξα τι ακριβώς είναι η οινολογία, ότι είναι μια επιστήμη που ασχολείται με τη φύση, με το κρασί, μπορώ να πω ότι μαγεύτηκα και θέλησα να το ανακαλύψω ακόμα περισσότερο. Μια πρώτη σύνδεση μέσα μου είναι ότι έχει την έννοια της ομάδας και η μουσική και η οινολογία. Για να φτιάξουμε ένα κρασί πρέπει να έχουμε μια καλή ομάδα. Αυτό το έμαθα όταν έκανα τους πρώτους μου τρίγους.
0: Ναι.
1: Το ίδιο νιώθω και στη μουσική. Ένιωθα πάντα μια ομαδικότητα και μια μοναχικότητα, γιατί έγραφα μουσική, αλλά και μια ομαδικότητα. Μπορούσα να βρεθώ με φίλους και να παίξω και να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο.
0: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το πρώτο σου προσωπικό σίγγλ με τίτλο «Σταθερινά». Γιατί ένιωσες ότι αυτό ήταν το τραγούδι που έπρεπε να ανοίξει το δρόμο για τον πρώτο σου δίσκο?
1: Ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψα και θεώρησα ότι όταν θα βγάλω ένα δίσκο θέλω να είναι μέσα σε αυτά. Οπότε, και έχω φυσικά και μια μεγάλη αγάπη στα θερινά σινεμά, θεωρώ ότι είναι ένα μέρος συνάντησης στην πόλη, όπου οι άνθρωποι βλέπουν μαζί την ταινία, κουβεντιάζουν μετά την ταινία, πάνε στο μπάρ της γειτονιάς να τη συζητήσουν, ακούνε τι θα πούνε οι διπλανοί τους. Αυτό για μένα ήταν μια συντροφιά, παρόλο που πήγαινα μόνη μου εκείνο το καλοκαίρι που έγραφα τα θερινά σινεμά στα 24 μου χρόνια, ήταν ο πρώτος μου τρίγος. Οπότε νομίζω ότι είναι και ένα σημαδιακό καλοκαίρι. Ο πρώτος μου τρίγος ο συνολόγος, τα θερινά σινεμά που με συντρόφευαν εκείνη την περίοδο και είδα ότι δεν είμαι μόνη.
0: Κανείς μας τελικά δεν είναι μόνος και το ιστορικό θερινό Απόλλων φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη θέση σε αυτή την ιστορία, μιας και αναφερθήκαμε στα θερινά σινεμά, και θα έλεγα ότι οι εικόνες φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο στον τρόπο που γράφεις.
1: Ακριβώς, αν και με ένα τραγούδι χαίρομαι που φαίνεται αυτό. Το Απόλλων ήταν το σινεμά της γειτονιάς. Έθεσα και την έννοια της γειτονιάς πριν από λίγο. Οπότε πήγαινα εκεί. Έσπασα το καλούπι του να κάνω κάτι μόνη μου, να μην φοβηθώ να πάω κάπου μόνη. Είναι κάτι δύσκολο νομίζω για τους ανθρώπους αυτό. Και επίσης, τι άλλο με ρωτήσατε στη συνέχεια?
0: Σε ρώτησα ότι δεν σε ρώτησα, μάλλον τώρα θα σε ρωτούσα τι, mm-hmm. ότι έχει, σου είπα ότι έχει ιδιαίτερη θέση αυτή την ιστορία.
1: Έχει όντως.
0: Και θέλω να μας πεις τι ήταν αυτό που σε μάγεψε εκεί. Και αναφερθήκαμε mm-hmm. και στις εικόνες, ότι παίζουν στις μεγάλο εικόνες, ρόλο ακριβώς, στη γραφή
1: ακριβώς,
0: σου.
1: Μεγάλο ρόλο. Έτσι γράφομαι εικόνες, νομίζω ότι είμαι όντως περιγραφική. Αυτό φαίνεται και στον υπόλοιπο δίσκο. Γενικότερα η εικόνα, ο ήχος και το άρωμα, θα πω, με επηρεάζουν στη γραφή. Και είναι άλλη μια σύνδεση που ανακάλυψα μεταξύ κρασιού και μουσικής. Ένιωθα μια έντονη αίσθηση όταν ήμουνα στο χώρο του τρίγου, που όλα μυρίζουν και βοδιάζουν τόσο έντονα. Μια έντονη συναισθηματική έτσι, κατάσταση που ανακάλυψα ότι ένιωθα και την ώρα που ακούω μουσική. Κάτι συμβαίνει στην ψυχολογία όταν αντιλαμβανόμαστε ερεθίσματα και έτσι γράφω. Κάπως έτσι γράφω. Επηρεάζομαι από τα ερεθίσματα και γράφω.
0: Νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε για τη μουσική και για το κρασί, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, δεν πίνω σταγόνα κρασί, οπότε νομίζω τώρα ότι με έχεις βάλει σιγά σιγά σε σκέψεις και εμένα με όλα αυτά που
1: γιατί
0: λες.
1: Γιατί όχι.
0: Μαζί με το τραγούδι Αλεξάνδρα δημιουργήθηκε και ένα ιδιαίτερο artwork που θα γίνει και t-shirt. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σένα ένα τραγούδι να αποκτά και εικόνα?
1: Όπως φαίνεται, πολύ σημαντικό. Όπως είπαμε και πριν, έτσι παίρνω τα ερεθίσματά μου και μπορώ στη συνέχεια να τα αποτυπώσω στη μουσική μου. Ήθελα από πάντα να φτιάξω έτσι ένα t-shirt με ένα στίχο μου και θα το είχα και έτσι ως όνειρο, να το δω και στο δρόμο και να το συζητήσουμε, να του πω «Γεια σου, αυτός είναι ένας στίχος μου». Είναι για μένα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και η Blanca Negra, η illustrator που συνεργάστηκα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για το συγκεκριμένο artwork.
0: Τα θερινά λοιπόν ανοίγουν τον δρόμο για τον πρώτο σου προσωπικό δίσκο. Μπορείς mm-hmm. να μας αποκαλύψεις κάτι γι' αυτόν?
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει στα τέλη της άνοιξης, αρχές του επόμενου καλοκαιριού, δηλαδή εκεί προς μέσα με τέλη Μαΐου. Και σίγουρα περιγράφει την αγάπη μου ως προς το κρασί. Είναι κάτι που αναφέρεται με διάφορους τρόπους μέσα στα τραγούδια μου. Όχι άμεσος απαραίτητα, έμεσος θα έλεγα. Και σίγουρα είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει να κάνει με το μήνα Αύγουστο, που από μικρή τον είχα ως καταφύγιο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Νομίζω ότι ήταν και ο μήνας που τελικά με σημάδεψε τόσο πολύ που έτσι διάλεξα και το επάγγελμα της συνολογίας.
0: Και να κρατήσεις αυτό τον μήνα μέσα στην καρδιά σου. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή αρχή σε αυτό το μουσικό ταξίδι και να είναι ο πρώτος δίσκος σου η αρχή πολλών πολλών ακόμη ιστοριών.
1: Πολύ όμορφη ευχή αυτή, θα την κρατήσω και θα την θυμάμαι σίγουρα.
0: Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στα θερινά.
1: Σταθερινά λοιπόν.
0: Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και κάπως εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Από την Εύη Ρεντίφη και την Αφροδίτη Παπακαλού, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στην παρέα σας έρχεται η Μαρίνα Χαρίτου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στη Βενεζουέλα λιγοστεύουν οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια των τουλάχιστον 250 πολυκατοικιών που κατέρευσαν στο Καράκας εξαιτίας του εγκέλαδου. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Προς κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και ημέρες στην Γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες, ήδη έντονη βροχόπτωση. Άρρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενεργές παραμένουν 7. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι του στην Καλλιθέα επί των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Με την ούτως ή άλλως εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να τίθεται έναν αμφιβόλο μέχρι τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν με δηλώσεις τους οι ηγέτες των δύο χωρών. Για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης έκανε λόγο ο Μοσδάμπα Χαμεϊνή και ζήτησε να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά του Ιράν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο True Social. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο έντασης ακριβώς όπως συμβαίνει τις δύο τελευταίες νύχτες. Συνελήφθη στη Φθιώτιδα 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του το συμβάν. Φαίνεται να έχει λάβει χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν έως 31 Δωδεκάτου 2023 και μπορούν να πληρωθούν σε έως και 72 δόσεις. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ΑΔΕ, η οποία έχει απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλε προς πληρωμή τις αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους συνολικού ύψους 617.468.000. Στις 10 το βράδυ Νότιος Αφρική Καναδάς παίζουν για την φάση των 32 του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την ταλική ρυθμίση του ήχου έχει η Εύη Ρεντιφή.

Ένα project του VFR-Farc Touré από το Μάλι. Μαζί με τον Ιντάν Ραϊχέλ, τον Ισραηλινό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, γνωστό για το Ιντάν Ραϊχέλ Project. Κιμπορντίστας ο ίδιος. Ηλεκτρονική μουσική και fusion. From End to End. Από το άλμπουμ του 2014 με τίτλο The Paris Sessions.

Ραούλ Μιντόν, Sunshine I Can Fly. Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας από το Νέο Μεξικό. Οι γονείς του έχουν ρίζες από Αργεντινή και Αφροαμερικάνικη εκεί. Και πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, αυτή η σύνθεση και η εκτέλεση που ακούσαμε του Sunshine I Can Fly. Προέρχεται από το άλμπουμ του Ραούλ Μιντόν του 2005, State of Mind. Περνάμε αμέσως στο Μάριο Μπιόντι, μια αγαπημένη μορφή εδώ στην Ελλάδα, με πάρα πολλές παρουσίες του. Θα τον ακούσουμε στο Άλφι, από την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 2009, αμερικάνικη δραματική κομεντή θα λέγαμε, με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Λό. Βέβαια αυτή είναι η ομώνυμη της, θα λέγαμε το sequel μάλλον, της βρετανικής κινηματογραφικής ταινίας του 1965-66, το Άλφι, η ταινία, και τότε έπαιζε ο Μάικλ Κέιν. Μάριο Μπιόντι και Άλφι.

What's it all about? Alfie, is it just

Εξαιρετική ερμηνεία του Μάριο Μπιόντι, τον οποίο έχουμε συνηθίσει σε τελείως διαφορετικό ήχο. Εδώ πολύ έτσι μουσικάλ, πολύ μας θυμίζει τα musicals. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας, Μαρίνα Χαρίτου. Το 2012 υπάρχει μία ηχογράφηση με αφορμή την 84η επέτειο των βραβείων Όσκαρ. Η ηχογράφηση αυτή αφορά στο What a Wonderful World, την μεγάλη επιτυχία του Ray Charles, αυτή τη φορά με την Esperanza Spalding, η οποία το ερμήνευσε τότε, στο σαξόφωνο Jimmy Heath, πιάνο Danilo Perez, drums Vinny Colaiuta. 2012, Esperanza Spalding. Η πρώτη ηχογράφηση να θυμηθούμε ήταν από τον Louis Armstrong το 1967 ο single, και το 1968 κυκλοφόρησε

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Με ένα χαρί του την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα η Εύφη Ρεντίφη. Εσπεράντζα Σπόλντινγκ στη μεγάλη επιτυχία του Λουί Άμστρονγκ το 1968, What a Wonderful World. Ένα τραγούδι που κατέκτησε την πρώτη θέση στους καταλόγους επιτυχιών για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και ήταν η νούμερο 2 επιτυχίες νούμερο 1 του Λουί Άμστρονγκ. Η πρώτη ήταν το 1964 με το Hello Dolly. Το 1968 ήρθε το What a Wonderful World. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε Kevin Spacey, αυτόν τον πολύ σπουδαίο ηθοποιό, ανεξάρτητα με όλα τα άλλα. Ένας πολύ σπουδαίο ηθοποιός λοιπόν ερμηνεύει ένα κομμάτι γραμμένο το 1942 από τον Χάρον Άρλεν σε στίχους του Τζόνι Μάρσελ και προέρχεται από την κινηματογραφική ταινία Midnight Garden of Good and Evil του 1997. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κινηματογραφική ταινία, χρησιμοποιούν και πάλι αυτή τη σύνθεση των Χάρον Άρλεν και Τζόνι Μάρσελ και το ερμηνεύει ο Kevin Spacey. Πάμε να το ακούσουμε.

Ράδικα Τόνα, η νορβηγίδα τραγουδίστρια της τζαζ, κόρη ενός βούλγαρου τραγουδιστή της φόκ μουσικής, Nature Boy.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδιστή με το βαρύτονο γνώρισμα της φωνής και το φαλτσέτο που γδέρνει την καρδιά. Τον έχουν αποκαλέσει φωνητικό ψυχολόγο, ένας τόνος ποιητής, τραγουδιστής της jazz με ψυχή ενός ρόκερ. Ο λόγος για τον Πέντερ, τον Ντόν Μπάουμαν, ο οποίος τραγουδά το The Sure, ένα εκπληκτικό κομμάτι που μας έρχεται από τα Ζήρους.

Δεν ήταν μόνο ένας υπέροχος τραγουδιστής, ίσως ο μεγαλύτερος στη jazz, τον θεωρώ εγώ, από αυτή τη γενιά την αυτοσχεδιαστικής vocal jazz, ο Mark Murphy. Ήταν και μια σπουδαία προσωπικότητα ο ίδιος. The Night We Call It A Day και το There Is No You ακούσαμε από τον Mark Murphy και το άλμπουμ του 1989, Kerouac Then and Now. Ο Kerouac βέβαια αναφέρεται στον Jean-Louis Lebrun de Kerouac, τον Αμερικανό εικονοκλάστη του λόγου και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος των beat, της γενιάς εκείνης των beat, που πολύ αμφισβητήθηκε αλλά πάρα πολλά προσέφερε στη δεκαετία του 50 κυρίως. Ο Kerouac, ο οποίος ασχολήθηκε με πάρα πολλά παιδεία, όπως η καθολική πνευματικότητα που αφορούσε την jazz, την ελευθεριότητα, το βουδισμό, τα ναρκωτικά, τη φτώχεια, τα ταξίδια και πάρα πολλοί άλλα. Ήδη διανύουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και γρήγορα πάμε σε μια μελωδία γνωστή, χωρίς πολλά λόγια. Sylvia Brooks.

Αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ευχαριστώ και την Βιρεντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς ωστόσο παραμένετε στη συχνότητα του Αθήνα 984. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Ευταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μια καλή, δημιουργική και δροσερή εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στην Βενεζουέλα, 4 ημέρες μετά το διπλό χτύπημα του Εγγέλα Δουπουβίθησε στο θρήνο και το χάος στην χώρα, σοκάρουν οι αριθμοί. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 1.450 είναι οι νεκροί, 3.150 οι τραυματίες, 12.720 άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις συνέπειες του φωνικού σεισμού στο Καράκας. 189 πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς, περισσότερα από 770 κτίρια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Η λίστα των ανθρώπων που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι άγγιζε χθες τους 54.000. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν την εξαιρετικά αδυσίωνη πρόβλεψη ότι οι αντιμέτωποι με την ανθρωπιστική κρίση θα βρεθούν περισσότερα από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας. Προς κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνος που πλήττει εδώ και ημέρες στην Γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την ασυνήθιστη σε υψηλές θερμοκρασίες Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες, ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε την νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν σε αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι του στην Καλλιθέα επί των οδών Αριστίδου και Αγίου Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στην φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Με την ούτως ή άλλως εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, να τίθεται ένα αμφιβόλο με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν με δηλώσεις τους οι ηγέτες των δύο χωρών. Για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης έκανε λόγο ο Μοτσντάμπα Χαμεϊνή και ζήτησε να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο, εάν συμβεί αυτό η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πια, έγραψε στο True Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δια του Υπουργού Εξωτερικών Ναμπάς Αραγτσί, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο στρατιωτικής έντασης, ακριβώς όπως συμβαίνει τις τελευταίες δύο νύχτες. Συνελήφθη στη Φθιώτιδα 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην αθλητική επικαιρότητα και την φάση των 32 των Μουντιάλ, αυτή την ώρα παίζουν Νότιος Αφρική, Καναδάς και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

ξεκινήσαμε με πολύ αγαπημένο Μάριον Μπιόντι. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα, 984. This is what you are, σε Brazilian Rhyme. Καλώς ήρθατε στο Soundtrack Moments. Μαζί, όσο τα ρολόγια δείξουν, μεσάνυχτα.

Ήταν η Beyoncé, η γνωστή μας Beyoncé, η οποία ξεκίνησε από το συγκρότημα Destiny's Child, τραγούδισε το Fever με εκπληκτική φωνητική δυνατότητα. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως, διότι το φωνητικό εύρος που διαθέτει είναι 4 οκτάβες, οπότε μπορεί να τραγουδήσει ό,τι θέλει. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ ακριβώς, συνεχίζοντας με Paul Hunter.

Το Paul's Paul από ένα EP του 2014 που είχε κυκλοφορήσει με τίτλο Red Hook Project. Ο Paul Hunter.

συγκροτήματος του ντουέτου μάλλον Mo Horizons, ενός διδήμου DJs από το Ανόβερο. Κομμάτια τους έχουν κάνει remix πολλοί δημοφιλείς DJs, όπως ο Skiwiff, ο Νίκολα Κόντε, DJ Day. Και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει και μια πορτογαλική εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας Hit the Road Jack. Είμαι ο Horizons.

Αυτή είναι η αυθεντική και η live ηχογράφηση της μεγάλης επιτυχίας Woman of the Ghetto, τραγουδισμένο από την Marlene Shaw. Τραγουδίστρια τη jazz, του blues, τη soul. Και βέβαια η μουσική της έχει χρησιμοποιηθεί σε hip hop μουσική, σε διάφορα κομμάτια.

Φτάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. The Funky Muchachos το προηγούμενο κομμάτι και περνάμε στους Fertile Ground. Είναι ένα αμερικάνικο soul jazz συγκρότημα. Ο James Collins είναι επικεφαλής του συγκροτήματος και τα υπέροχα φωνητικά βεβαίως από την Navasha Deya.

Υπέροχο Mystery Mix στη μεγάλη επιτυχία Summertime, ερμηνευμένο από την Sarah Vaughan, την Sarah Lois Vaughan. Γνωστή βεβαίως και με το παρατσούκλι The Divine One. Εκπληκτική, μοναδική, ιστορική, all time classic με 4 βραβεία Grammy. Σάρα Βον από τη μία και μια Billie Holiday, why not?

Γνωστή μας ως Billie Holiday, βεβαίως εξαιρετική Loverman, η οποία ουσιαστικά χρωστάει την επιτυχία της στον παραγωγό John Hammond, ο οποίος πρώτος διέκρινε τις δυνατότητές της, οργάνωσε τις πρώτες ηχογραφήσεις και έγιναν πραγματικότητα με τη συνεργασία του Benny Goodman. Μιλάμε για το 1935 και έπειτα. Εδώ ένα electro jazz delicious mix του Loverman. These days is because its musicians have developed many more varied styles.

Δεν έπινε καθόλου βέβαια. Γι' αυτό πέθανε από κύρωση του ύπατος στα 44 της. Δυστυχώς. Και μάλιστα σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Και πάμε στον Nat King Cole. Nat King Cole, Lush Life.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. 4 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που βύθισε στον θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα, και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες, 12.721 κάτοικοι της Βενεζουέλα έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα, περισσότερα από 770 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ανθρωπιστική κρίση. Στην Ευρώπη τώρα, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει την Γυραιά Ήπειρο από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, εκεί όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 μέτωπα. Σε κατηγορία 4 παραμένει και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνελήφθη στη Φθιώτιδα 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, το συμβάν. Φαίνεται να είχε λάβει χώρα σε περιοχή της Λοκρίδος όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Ο 65χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Κύπρο, νεκρά μέσα σε κλειδωμένο σταθμευμένο όχημα του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει τον πατέρα και την μητριά των παιδιών. Επί ξηρού ακμής και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ερίζουν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, και η Τεχεράνη διαμηνύει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές και αυξημένο επίπεδο στρατιωτικής έντασης, ακριβώς όπως συμβαίνει τις τελευταίες δύο νύχτες. Η ΗΠΑ ενδέχεται να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο True Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνει όμως Ντάπα Χαμεϊνή, κάνει λόγο για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης και ζητά οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά της χώρας του. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2023 σε έως και 72 δόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Προσπληρωμή οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Νότιος Αφρική-Καναδάς για την φάση των 32 του Μουντιάλ και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

ήρθατε αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984 Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Λίγο πριν ο υπέροχος συνδυασμός Veldek Addicted και η Monophonics, αγαπημένη πλέον.

GB μαζί με τον Valdek. Ακούσαμε άλλο ακόμα του Valdek σήμερα. Πρόκειται για τον Klaus Valdek, Βιενέζο, ο οποίος έκανε μαθήματα πιάνου και ξεκίνησε την καριέρα του και ως μουσικός. Εργαζόταν ως δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων. Κάποια στιγμή λοιπόν αντιλήφθη ότι ο George Harrison υπευλήθησε μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τον ενέπνευσε να αρχίσει να παράγει μουσική, αλλάζοντας λίγο τις υπάρχουσες μελωδίες και παίρνοντας κομματάκια ώστε να μην θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία ή λογοκλοπή. Τα samplings. Έτσι έκανε επιτυχία. Έτσι τον γνωρίσαμε και εδώ είναι η συνεργασία. Υπέροχο, αγαπημένο.

γεννήθηκε στη Γερμανία. Το κανονικό της όνομα είναι Eva Angel. Είναι αυστριακή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Με υπέροχη φωνή.

και από την Ιταλία, Cumbia La Magdalena. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ραδιοφωνό σας, με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Και κάπως έτσι περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments. Είναι η Pimps of Joy Time στο Bonita. Η Pimps of Joy Time από Brooklyn και Νέα Ορλεάνη, η αμερικάνικη μπάντα με Soul. Soul Funk. Μέχρι και Afrobeat.

η Έρικα Μπαντού, αναγνωρίσιμη και με το στυλ, το κεντρικό στυλ της, όπου συνήθως φορούσε ένα μεγάλο καπέλο, πολύχρωμο. Είχε παίξει και σε δεύτερους ρόλους σε διάφορες ταινίες. Την αποκαλούν Βασίλισσα του Νεοσόουλ.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Ευταξία. Τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που βύθισε στο Θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες, 12.721 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από το σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα, περισσότερα από 750 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότερα από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ανθρωπιστική κρίση. Στην Ευρώπη τώρα 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον ακραίο καύσωνα που πλήττει την Γυραιά Ήπειρο από τις 21 Ιουνίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια την Κυριακή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Λωκρίδα Φιώτιδας. Στην Κύπρο, νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδελφάκια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει τον πατέρα και την μητριά των δύο παιδιών. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις τα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Επιξήρου ακμής και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ερίζουν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμιστικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Through Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023 και αφορά σε περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες όφειλες από το 2024 και μετά. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Προς πληρωμή οι ακροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις Ιουνίου συνολικού ύψους 617.468.000 ευρώ σε περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της με διαφάνεια αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Για την φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία, στις 11 και μισή το βράδυ η Γερμανία παίζει κόντρα στην Παραγουάη. και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων, στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συνδεθούν την Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή αν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που βύθισε στο θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικες της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότερα από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια την Κυριακή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Στην κατηγορία 4 θα παραμείνει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν περνάει η μέρα χωρίς τον Ερντογάν να καλεί την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει ότι πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Την παρέτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τσάκρη επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επιδεκαετίας δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος του. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τσάκρη να παραιτηθεί. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Στα αθλητικές ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία παίζει κοντά στην Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και ο καιρός γενικά έθωσε με στατική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. 4 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που βύθισε στο Θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι στη Βενεζουέλα έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά υπόκειται αποκλειστικά στις ρυθμίσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απείλησε με νέες επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή εάν επιχειρηθεί απόπειρα αλλαγής αυτού του στάτους. Οι ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο και τότε δεν θα υπάρχει πλέον Ιράν, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του στην Γαλιθέα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Λοκρίδα Φθιώτιδας. Το συμβάν φαίνεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας όταν ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στα αθλητική ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότιος Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία παίζει κόντα στην Ιαπωνία, στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

0: Με την απόψινή εκπομπή κλείνουμε 17 χρόνια στον Αθήνα 984 και μπαίνουμε στον 18ο χρόνο. Η εκπομπή νύχτα.gr ενηλικιώνεται. Σαν χθες μου φαίνεται που ξεκινήσαμε να σας κρατάμε συντροφιά και να μοιραζόμαστε μαζί σας όχι μόνο τα μουσικά αλλά και διάφορα άλλα γεγονότα.
1: Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται.
0: Οι αδελφοί Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα μαζί με τους αημνηστούς Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Αντώνη Βαρδί, ο οποίος έγραψε και την μουσική, μας τραγουδούν το σχήμα λόγου σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη από τον κύκλο τραγουδιών του 1986. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.

Ιρά. Είναι μια δημοφιλή γαλλόφωνη μπαλάντα που κυκλοφόρησε το 1996 στο άλμπουμ της «Δε». Ήταν μια τεράστια επιτυχία σε όλο το γαλλόφωνο κόσμο και παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια.

Flags, με στέλνεις. Από το δίσκο του 1990, τι άλλο να πεις πιο απλά. Στίχη, Μπάμπης Στόκας, μουσική, Μάνου

The Winner Takes It All. Το τραγούδι αυτό είναι η επιτομή της ιστορίας στην ταινία Mamma Mia με τα τραγούδια των ABBA. Ο παραγωγός αυτής της ταινίας πρότεινε ότι ήταν αυτό το τραγούδι που του έδωσε την ιδέα της ταινίας. Όταν η Meryl Streep ηχογράφησε αυτό το τραγούδι για την ταινία, ολοκληρώθηκε σε μία και μόνο λήψη. Άραγε στην αγάπη υπάρχει νικητής χαμένος.

Μάρτη με τον Νίκο Καρβέλα σε μουσική και στίχους δικούς του, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα από τον δίσκο Συνέντευξη το 2015 και έχει γίνει από τα κομμάτια που η Βύση ερμηνεύει

Νόβο Βάτσιο. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Τζίτζι Ντ'Αλέσιο με την Άννα Τατάντζελο, που κυκλοφόρησε το 2001 στο άλμπουμ Μποναβίτα. Το τραγούδι έχει γίνει κλασικό της ιταλικής pop μουσικής σκηνής, γνωστό για τη μελαγχολική μελωδία και τους στίχους του, που μιλούν για μια χαμένη αγάπη και την επιθυμία να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας για εβδομάδες στα ιταλικά charts.

Poison από το άλμπουμ 4 του 1981 από την Βρετανοαμερικανική μπάντα των Foreigner. Το Agent έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Mainstream.

θέλω να με κρατάς. Στίχη και ερμηνεία η Ρόλα Κουρίτη. Μουσική Δημήτρης Κοντόπουλος. Θέλω να με κρατάς.

από το άλμπουμ Down to Earth του 1979 είναι ένα hard rock κομμάτι που κρύβει μέσα του μια βαθιά ιστορία χωρισμού, συναισθηματική κατάρρευση και απελπισμένη νοσταλγία.

αυτός ο κόσμος που αλλάζει. Σε μουσική, στίχους και ερμηνεία, Αλκίνου Ιωαννίδη, από τον δίσκο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή» του 2003.

Is This Love είναι ένα τραγούδι του αγγλικού hard rock συγκροτήματος Whitesnake που κυκλοφόρησε στις 18 Μάη 1987 στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το δεύτερο single από το ομώνυμο άλμπουμ τους. Το single ήταν επιτυχία για τους Whitesnake, φτάνοντας στο νούμερο 9 στο UK Singles Chart και στο νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 100

Πάρτα με σύννεφα, τραγουδά η Τάνια Τσανακλίδου από τον δίσκο Αφίλιο του Νίκου Ζούδιαρη. Στίχη μουσική Νίκο Ζούδιαρης. Καράβια με κρυφή αποστολή, τις νύχτες φεύγουν στη σιωπή, πάρτε με σύννεφα μαζί.

από τους Λοκομόντο. Ένα δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι του 2019 σε μουσική Δημήτρη Βαλογιάννη και στίχους

πατή. Ζωντανά από το House of Blues στο Las Vegas. Είναι ένα οργανικό κομμάτι από το Latin Rock συγκρότημα Santana από το άλμπουμ τους του 1970 Ambrasas.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανδάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it.

0: burning, I said, they'll never make that money back.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε σιτή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρε Καλακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 4 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που βύθισε στο θρήνο και το χάος στη Βενεζουέλα και ενώ λιγοστεύουν δραματικά οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων, σοκάρουν οι αριθμοί του επίσημου απολογισμού. 1.450 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων, την ώρα που περισσότεροι από 6 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρωπιστική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Άξιος, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για την κλιμάκωση των απειλών εκ μέρους της Τουρκίας εξέφρασε μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Δεν περνάει ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Εάν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σημειώντας ότι θα μεταφέρει τις ανησυχίες του στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Έως την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Και ο καιρός γενικά έθρωσε με στατική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.